Η ΑΕΛ μετά από την επίσημη ενημέρωση που έλαβε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για τα αποτελέσματα της έρευνας, προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες και ο τρόπος με τον οποίο προέκυψε η παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία επανεξέτασης της επίμαχης φάσης. Η Επιτροπή Δεοντολογίας προχωρά επισήμως στη διερεύνηση της υπόθεσης Καφού μετά την καταγγελία της ΑΕΛ για πιθανή παρέμβαση στο VAR στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Μιλώντας στον Super Sport 104, το μέλος της Επιτροπής Νικόλας Κουρσάρης επιβεβαίωσε ότι η επιστολή της ΑΕΛ εξετάστηκε και λήφθηκε ομοφωνή απόφαση για άνοιγμα φακελού. Ο ΑΠΟΕΛ μέσα από ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδικάζει τα όσα γίνονται γύρω από την υπόθεση με την τιμωρία του Καφού και την δικαίωση της ΑΕΛ για τις ευθύνες του VAR και καλεί ανοιχτά όλους τους προέδρους των ομάδων πρώτης κατηγορίας σε συνάντηση για το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου. Από την άλλη, είχαμε την έντονη αντίδραση από την ανόρθωση για τη διαιτησία στις πρώτες αγωνιστικές. Ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, Χαράλαμπος Παρπετάς, προανήγγειλε προσφυγή στα αρμόδια όργανα. Αργότερα, θέση πήρε με γραπτή δήλωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής της κυρίας Γιάννης Μανιάτης ως αντίδραση για την ποινή κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης οπαδών που επιβλήθηκε στην ανόρθωση από την Δικαστική Επιτροπή. Η ανόρθωση δέχεται έναν λέει το πόλεμο σε όλα τα επίπεδα, δεν θα σας περάσει, ανάφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μανιάτης. Χθες η ανόρθωση με γραπτή της ανακοίνωση ενημέρωσε πως θα προχωρήσει σε καταχώρηση έφεση στο εφετείο της ΚΟΠ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής, αμφισβητώντας την ποινή της μίας αγωνιστικής, όπως είπαμε, και κλεισμένων των θυρών και της μίας αγωνιστικής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Έντονη ήταν η τοποθέτηση της ΚΟΠ για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη διαιτησία τις τελευταίες εβδομάδες. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας, μιλώντας στον Super Sport 104, υπογράμμισε ότι τα λάθη που έχουν καταγραφεί δεν δικαιολογούν την ένταση των αντιδράσεων. Αντίδραση είχαμε και από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου που σε ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων πως η πίεση στους διαιτητές ξεπέρασε τα όρια.

Η σημερινή λοιπόν εκπομπή θα κινηθεί γύρω από όλα αυτά σε μια προσπάθεια έτσι να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και δικές σας απορίες. Έχω μαζέψει διάφορα ερωτήματα δικά σας και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τα απαντήσουμε. 23-24, περιμένω τα δικά

0: σας μηνύματα και θέλω να περάσουμε έτσι στην πρώτη καλεσμένη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι έτσι η πρώτη για την σημερινή εκπομπή για το Σαββατοκυριακό. Μαζί μου η αγαπημένη συνάδελφος Ραμόνα Παπαϊωάννου. Ραμόνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροατές μας στο Σούπερ Σπορ 104. Εγώ δηλαδή είμαι η πρώτη, άρα σε μένα πέφτει όλο το βάρος για το αν θα είναι καλό το Σαββατοκύριακο.
0: Είμαι σίγουρη όμως ότι θα είναι, γι' αυτό μια, με δημοκρατική διαδικασία, αν έχω να πω ότι...
1: Ναι, έχω να πω ότι
0: με δημοκρατικές διαδικασίες ήσουν η πρώτη, όπως ξέρεις.
1: Ναι. Απολύτως. Γλύτα και απέριτα. Σκέτα νέτα.
0: Ναι. Λοιπόν, Ραμόνα μου, έχω έτσι αναφέρει επιγραμματικά τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου ότι αλλιώς περιμέναμε την εβδομάδα που προηγήθηκε και εντελώς διαφορετική ήταν. Ποια έτσι η δική σου θέση και τοποθέτηση?
1: Εγώ θα πω ότι αλλιώς περιμέναμε την έναρξη του πρωταθλήματος και από πολύ νωρίς έχουμε μπει στα βάσανα πριν καλά αρχίσουμε. Δηλαδή σε 4 αγωνιστικές, κάθε αγωνιστική έχουμε λόγο να γκρινιάζουμε. Έχουν γίνει και σημαντικά πράγματα και καλώς γκρινιάζουν κάποιες ομάδες και για τη διαιτησία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι μπήκαν πολύ δυνατά φέτος στη χρονιά. Δεν θυμάμαι κάτι τόσο ανάλογο, τόση πολύ βαβούρα να το πω. Με το καλημέρα.
0: Θα συμφωνήσω, ειδικά έτσι από την πρώτη αγωνιστική και το πόσο έντονα είναι αυτές τις 4 αγωνιστικές ουσιαστικά τα πράγματα και οι αντιδράσεις.
1: Ναι, νομίζω λοιπόν ότι μπήκαν πολύ νωρίς. Καταρχάς το περιστατικό που μας έχει απασχολήσει ανά διήμερο, ανά τριήμερο, που είναι η μεγάλη τιμωρία του Καφού στον ντέρμπι με τον Αποέλ, τη ΑΕΛ με τον Αποέλ, είχε μόλις τη δεύτερη αγωνιστική. Άρα οπότε καταλαβαίνεις ότι μας πήρε από πολύ νωρίς. Και από εκεί πέρα έχουν έρθει και άλλα παράπονα και από άλλες ομάδες, πέραν δηλαδή των τριών που έχουμε βάλει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, που είναι για τα ντέρμπι από ΑΕΛ και ανόρθωση από ΑΕΛ. Έχουμε έντονα παράπονα και από άλλους. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά και τον Άρη να διαμαρτύρεται για διαιτησία πρόσφατα σε παιχνίδι, που η αλήθεια δεν το κάνει συχνά. Πολλές ομάδες, γενικά πολλές ομάδες.
0: Την Νέα Σαλαμίνα που έκανε και σοβαρές καταγγελίες.
1: Σωστά. Έχουμε, σε δουλίτσα να βρισκόμαστε.
0: Ραμόνα μου, έχουμε κάποιες εξελίξεις έτσι γύρω από τα θέματα τα συγκεκριμένα, δηλαδή ωραία έχουμε πει προηγουμένως ότι το θέμα της ΑΕΛ εξετάζεται σε δύο επίπεδα. Για ανόρθωση
1: λοιπόν, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, το μόνο που περιμένουμε, αυτό που είπες το τελευταίο που είπες και εσύ, ότι εχθές επίσημα η ανόρθωση μας ενημέρωσε ότι θα προχωρήσει κανονικά τη διαδικασία για έφεση. Mm-hmm. Θα περιμένουμε και αυτή να εξεταστεί. Η ανόρθωση, να πούμε ότι κάπως θα έχει βάλει αυτό που εξετάζει κυρίως η ανόρθωση, δεν είναι ότι αν έγινε ή όχι η ρήψη αντικειμένων. Αυτό έχει υπάρξει, έχει καταγραφεί, υπάρχει στο φύλλο. Το θέμα της ανόρθωσης, από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ το βασικό, είναι το κατά πόσο υπάρχει ομοιομορφία στις ποινές που δίνονται. Mm-hmm. Και εδώ νομίζω είναι το κλειδί της έφεσης που έχει κάνει η ανόρθωση, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε το τι γράφει η ΚΟΠ. Γιατί άλλο το ρήψη αντικειμένων που γράφεται για τη μία πλευρά και άλλο το ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων.
0: Ακριβώς εκεί είναι το κλειδί.
1: Εκεί
0: θα τα πούμε
1: κλειδί
0: έτσι και λίγο αργότερα, γιατί ψάξαμε να πούμε έτσι λίγο το θέμα και μαζί με τη Ραμόνα και με τους συναδέρφους στο σταθμό. Να πούμε λίγο ότι είναι ακριβώς αυτό που μόλις έχει αναφέρει η αγαπητή συνάδελφος. Είναι διαφορετικό το αν έχει γραφτεί επικίνδυνη ρήψη αντικειμένων και διαφορετικό το ρήψη αντικειμένων.
1: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ πολύ καλά ότι άλλο είναι να ρίξεις έναν πυρσό ή μια κροτίδα και άλλο είναι να ρίξεις ένα χαρτόκουτο από ένα χυμό. Λέω τώρα δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν υιοθετώ ότι από την αντίθετη πλευρά έχουν ρίξει ένα χαρτόκουτο. Απλά θέλω να καταλάβουν το μέγεθος τι εννοούμε επικίνδυνο και τι όχι και τι δεν θεωρείται ρήψη επικίνδυνο αντικειμένο.
0: Επίσης, Ραμόνα μου, να πούμε ακόμη κάτι, αφού έρχεται και ως απορία, ήρθε και κοντά μας τις προηγούμενες μέρες, έρχεται και τώρα. Είναι διαφορετική, είναι ρήψη επικίνδυνου αντικειμένου εντός αγωνιστικού χώρου. Όπως είπαμε, η ρήψη αντικειμένου εντός αγωνιστικού χώρου και υπάρχει και η ρήψη επικίνδυνου αντικειμένου που είναι η τιμωρία ουσιαστικά του Απόλλωνα, αλλά στην καταπακτή. Αν δηλαδή στο Αντώνης Παπαδόπουλος υπήρχε καταπακτή, η τιμωρία θα ήταν διαφορετική της ανορθώσης.
1: Λογικά ναι, γιατί είναι αυτό το κομμάτι το οποίο... Είναι οι δικλείδες που έχουν βάλει στην κόπητα αυτά για να τα έχουν ξεκάθαρα. Δυστυχώς είναι αυτό που λες, αν υπήρχε καταπακτή η τιμωρία θα ήταν, αν ήδηξε αντικειμένοντας την καταπακτή η τιμωρία θα ήταν απλά ένα πρόστιμο. Εδώ πέρα όμως έρχεται και έχει προσθεθεί ότι είναι ρήψη επικίνδυνο αντικειμένο στον αγωνιστικό χώρο, κατ' επέκταση δηλαδή ο στόχος. Ενδεχομένως είναι ποδοσφαιριστές, άνθρωποι, οτιδήποτε είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο που είναι το επικίνδυνο. Και εδώ πέρα είναι που έχετε και τιμωρεί την ανόρθωση, που η ποινή είναι το ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών, το οποίο είναι ένα ντέρμπι για την ανόρθωση και πολύ σημαντικό στο Αντώνης Παπαδόπουλος με την Πάφο. Ακριβώς. Και μετά έχετε ένα εξίσου πολύ δύσκολο παιχνίδι που η παρουσία κόσμου θα απαγορευτεί η μετακίνηση οπαδών, που είναι ότι η ανόρθωση φιλοξενείται από την Ομόνοια 29 Μαΐου, που είναι, ξέρουμε όλοι ότι και η Ομόνοια έχει έναν πολύ δυνατό πυρήνα που βοηθάει την ομάδα της, η ανόρθωση έχει εξίσου έναν πάρα πολύ δυνατό πυρήνα που βοηθάει την ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ανόρθωση στη προσπάθεια που κάνει για να μαζέψει βαθμούς. Ειδικά κόντρα στις ομάδες που είναι, ας το πούμε, από κάτω που θα έχουν διαφορετικούς στόχους από αυτούς που έχει η Πάφος, η Ομόνοια και ούτω καθεξής.
0: Θα συμφωνήσω. Ραμόνα μου, γενικότερα πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα?
1: Ανταγωνιστικό πολύ. Αν εξαιρέσουμε όλα αυτά τα διαιτητικά που εγώ συχαίνομαι να είναι στην επικαιρότητά μου και φαντάζομαι περισσότερος κόσμος, δηλαδή δεν ήταν το όνειρό μου να λέω για τις διαιτητικές αποφάσεις και για το τι θα ανακοινώσει στη ΣΚΟΠ. Να το πάμε στα ποδοσφαιρικά, θα πω ότι είναι ανταγωνιστικό, θεωρώ ότι θα μας εκπλήξει.
0: Α, θεωρείς θα έχουμε έτσι εκπλήξεις φέτος?
1: Ναι, σε όλα τα δεδομένα, σε όλα και σε τρεις σκάλες όπως τις ονομάζω εγώ. Okay. Δηλαδή στη σκάλα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και το δεύτερο εισιτήριο του Champions League, θα υπάρξει έκπληξη στο ποια ομάδα θα είναι εκτός ευρωπαϊκών εισιτήριων, γιατί θυμίζουμε ότι φέτος από το πρωτάθλημα μαζεύουμε, παίρνουμε 4 εισιτήρια συν ένα του κυπέλου, 5 δηλαδή, είναι 2 Champions League, 2 Conference και ένα στο Europa. Και θα έχουμε και πολύ σκληρά παιχνίδια για τον υποβιβασμό, δηλαδή να το πω λαϊκά, οι ομάδες θα πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους για το ποια θα παραμείνει και ποια θα πέσει.
0: Σε αυτόν επίσης θα συμφωνήσω, αν πάρουμε τουλάχιστον τα δεδομένα έτσι του πρώτου δείγματος των 4 αγωνιστικών που έχουμε, φαίνεται ότι θα γίνει σκληρή μάχη.
1: Ναι. Και βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπουμε ομάδες, δηλαδή η ΑΕΛ έχει κάνει βήματα μπροστά στο ποδόσφαιρο που παίζει. Ο ΑΠΟΕΛ κάτι προσπαθεί να κάνει, περιμένουμε να δει πώς θα φανεί. Η Ομόνοια ακόμα δεν είναι στα πολύ high επίπεδά της, αλλά αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή μπορεί και είναι και εντυπωσιάζει και είναι πάρα πολύ καλό. Ο Άρης είναι ένα ερωτηματικό. Ο Απόλλωνας επίσης περιμένουμε να βρει λίγο τη σταθερά του. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, όταν λοιπόν θα ξανααρχίσει το πρωτάθλημα μετά από αυτή την τεράστια διακοπή, νομίζω ότι στη συνέχεια, δηλαδή μετά από 2-3 αγωνιστικές, θα δούμε τις πραγματικές δυνατότητες των ομάδων και θα δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Και στην κάτω σκάλα παίζει το ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Θα συμφωνήσω και χαίρομαι πάρα πολύ έτσι για την άποψή σου. Από τους συναδέρφους, έτσι όσους ρώτησα μέχρι τώρα, ήσουν οι μόνοι που είχες αυτή την άποψη που συμβαδίζει με τη δική μου, Ραμόνα. Χαίρομαι.
1: Εγώ τα συγκρίνω Όχι με το τι βλέπετε, τι βλέπουμε στην Premier League, στη La Liga, με το τι βλέπαμε πέρσι. Τι βλέπαμε πέρσι από, από τον Απόλλωνα τέτοια εποχή, έχει βελτίωση. Τι βλέπαμε από την ΑΕΛ τέτοια εποχή, δηλαδή το παίρνω έτσι. Άρα σημαίνει ότι το πρωτάθλημα είναι ένα κομμάτι παρακάτω. Η ΑΕΚ επίσης είναι πάρα πολύ καλή. ΑΕΚ έχει το πιο πλήρες ρόστερ αποδεδειγμένα για ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Και δείχνει να αποδίδει. Είδαμε ότι χτυπήθηκε πολύ δύσκολα την νίκη.
0: Και
1: εκτυπάει με
0: το
1: τρίπον
0: όμως η ΑΕΚ. Θα εκμεταλλευτεί φέτος η ΑΕΚ τα λάθη του αντιπάλου, και αυτό είναι πλέον εκτίμα για μένα. Το να μπορείς να εκμεταλλευτείς το ένα λάθος του αντιπάλου σου.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Επίσης η ΑΕΚ δεν θα έχει την Ευρώπη που είχε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να έχει την Ευρώπη και να έχει τρία καρπούζια κάτω από μία μασχάλη, γιατί ήταν πρωτάθλημα κύπελλο Ευρώπη και προσπαθούσε όλα μαζί. Και στο πρωτάθλημα ήταν ανταγωνιστική μέχρι τέλους. Πριν τρία χρόνια έφτασε να το χάσει στην τελευταία αγωνιστική. Οπότε τώρα είναι και τη ΑΕΚ η ευκαιρία της να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα για να φτάσει μέχρι τον τίτλο. Θεωρώ ότι βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο και θα δούμε ακόμα καλύτερο όσο θα περνάει ο καιρός.
0: Και αρκετά τέρματα
1: έχει πολύ
0: φέτος.
1: Ποιότητα, πολλά τέρματα. Έχουμε πολλή ποιότητα σε παίκτες. Δηλαδή κάποιες ομάδες έχουν βάλει αρκετή τι μεμονωμένη ποιότητα στα ρόστερ τους.
0: Έτσι ακριβώς. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί δείχνει και πλέον ότι αυτό που λέγαμε τα περασμένα χρόνια για ποιοτικότερο κυπριακό πρωτάθλημα, πλέον βλέπουμε σιγά σιγά να γίνεται πράξη. Ελπίζω
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: γίνει σε
1: ναι.
0: όλα τα επίπεδα.
1: Μακάρι.
0: Ράμονα, μας ευχαριστώ πάρα,
1: μεγαλύτερη
0: πάρα
1: ποιότητα
0: πολύ.
1: Και στους διαιτητές,
0: σε
1: πω
0: όλα,
1: και
0: σε όλα, σε όλα τα επίπεδα νομίζω ότι όταν μιλούμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να τα έχουμε όλα.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: ευχαριστώ.
0: Και σου εύχομαι έναν όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό.
1: Θα είναι, γιατί πάω στην Πάφο και ελπίζω να ανεβρέξει και να κάνω τα τελευταία μου μπάνια. Σας φιλώ.
0: Φιλάκια.
1: Καλή δουλειά, γεια σας. Γεια σας, θέλω.
2: Super Sport 104. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Με 39 και 99 ευρώ.
4: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
2: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου. Ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
7: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
8: Hopi October Street Fest στο Moondox Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest, η επιτομή της μπύρας.
9: Οργή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104.
10: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
11: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
12: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Παραπαπα.
14: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
15: Θέλεις νέο laptop, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
0: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
0: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

0: Επιστρέψαμε στα πέταλα και συνεχίζουμε. Πριν συνεχίσουμε, να ευχαριστήσω τον φίλο εδώ που μας έστειλε μήνυμα στην συζήτηση με την Ραμόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένω, όπως είπα και στην αρχή, τα δικά σας μηνύματα στο 23-24. Μετά τις 11:30 θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Και να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πρόκειται για τον λειτουργό του γραφείου τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, τον κύριο Κυριάκο Θεοδόρου. Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι που βρίσκεσαι σήμερα μαζί μας. Δυστυχώς η αστυνομία για μία ακόμη φορά μπαίνει στο ποδόσφαιρο, και λέω δυστυχώς γιατί έχουμε πάρα πολλές φορές ότι οι πρωταγωνιστές θα έπρεπε να ήταν οι ποδοσφαιριστές και οι αγώνες μας.
1: Πολύ σωστά. Και εμείς θα προτιμούσαμε πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις οι πρωταγωνιστές να είναι οι ποδοσφαιριστές, το θέαμα που προσφέρουν, οι ομάδες, ο κόσμος, τις κερκίδες και όχι η αστυνομία.
0: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε έτσι να περάσουμε, να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε διάφορα έτσι ερωτήματα που ήρθαν κοντά μας μέσα στην εβδομάδα με αφορμή την καταγγελία της ΑΕΛ, να μας ενημερώσεις λίγο για το δραπέτιν ουσιαστικά από τα κρατητήρια της Λακατάμνας που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής.
1: Ναι, να πω ότι έχουμε ήδη προχωρήσει σε σχετική ανακοίνωση στην οποία δημοσιοποιούμε και φωτογραφία του δραπέτη με στόχο την υποβοήθηση των προσπαθειών μας για εντοπισμό του. Να πω ότι αναφίβολα πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα και χάνει άμεσης διαχείρισης από την πρώτη στιγμή. Συστάθηκε σχετικό κέντρο διαχείρισης κρίσεως και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για εντοπισμό του δραπέτη. Ωστόσο, όσον αφορά τις συνθήκες απόδρασης του Στέλλα, είναι κάτι το οποίο δεν ερευνάται. Επέτρεψέ μου στην παρούσα φάση να μην αναφέρω κάτι περισσότερο. Ενδεχομένως, στη διάρκεια της ημέρας, εάν και εφόσον, να μπορούμε να τοποθετηθούμε περισσότερο επ' αυτού.
0: Σεβαστό και κατανοητό, να περάσουμε επομένως στα του ποδοσφαίρου. Είχαμε λοιπόν την καταγγελία από πλευράς ΑΕΛ για διερεύνηση υπόθεσης ουσιαστικά εμπλοκής τρίτου προσώπου στον αγώνα της απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Η ερώτηση που δεχθήκαμε αρκετά τις προηγούμενες μέρες είναι τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, δημοσιογραφικά προσεγγίζουμε το θέμα ως καταγγελία από πλευράς ΑΕΛ. Είναι έτσι, είναι καταγγελία ομάδας, είναι καταγγελία φυσικού προσώπου? Πώς γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις μια καταγγελία ενώπιον των αρχών?
1: Πολύ ωραία. Να πω αρχικά ότι η συγκεκριμένη καταγγελία υποβλήθηκε από την ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΛ πριν από 2 ημέρες και αφορά το ενδεχόμενο χειραγώγησης του αγώνα της μεταξύ των ομάδων, και σωστά από ΑΕΛ που διεξήχθη στο ΓΑΣΥΠ στις 6 του μήνα.
0: Θα σε διακόψω ένα λεπτάκι, άρα μιλούμε για χειραγώγηση, δεν μιλούμε, γιατί ήταν έτσι μια απορία που είχαμε. Αυτή τη στιγμή η καταγγελία είναι για χειραγώγηση.
1: Πολύ σωστά, αφορά το ενδεχόμενο χειραγώγησης του συγκεκριμένου αγώνα. Από πλευράς μας μπορώ να πω ότι η καταγγελία έχει παραλυφθεί και αξιολογείται από τους αρμόδιους ανακριτές. Ωστόσο, γνωρίζεις πολύ καλά ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες που αφορούν το περιεχόμενο της ή τις ενέργειες που ενδεχομένως να ακολουθηθούν.
0: Όπως άλλωστε και σε όλες τις περιπτώσεις θα μου επιτρέψεις να πω, ήταν και μόλις πριν λίγα δευτερόλεπτα που μας είπες και για την υπόθεση του δραπέτη. Επομένως, διερευνάται η υπόθεση, δεν μπορεί να δοθεί και κάτι στην δημοσιότητα.
1: Όσον αφορά το άλλο σκέλος της ερώτησης σου, το οποίο μου ανέφερες για το πώς διερευνάται η σχετική καταγγελία, να πω ότι στις πλήσεις των περιπτώσεων, είτε πρόκειται για ποδοσφαιρικές ομάδες, είτε που παρατηρείται σε άλλες περιπτώσεις που είναι καταγγελίες από οργανισμούς ή εταιρείες οι οποίοι θέλουν να προβούν σε καταγγελία, αποστέλνουν αρχικά μια επιστολή στην αστυνομία, στην οποία αναφέρουν λεπτομέρειες του περιστατικού που θέλουν να καταγγείλουν. Ωστόσο, μετά τη λήψη της καταγγελίας, της επιστολής αυτής, ακολουθείται πάντοτε η λήψη κατάθεσης, συγκεκριμένα γραπτής κατάθεσης από τα πρόσωπα τα οποία θέλουν να καταγγείλουν, στα οποία ενδεχομένως να χρειάζεται να αποσαφινιστούν κάποιες λεπτομέρειες ή να επισυναχθούν, αν θέλεις, επιπρόσθετα στοιχεία και γεγονότα της καταγγελίας τους. Οπότε ακολουθείται πάντοτε η λήψη γραπτής κατάθεσης από την αστυνομία σε σχέση με την καταγγελία την οποία θέλουν να προβούν.
0: Ωραία. Και μετά, πώς προχωρά η αστυνομία, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες ουσιαστικά?
1: Στις περιπτώσεις που ο ανακριτής ή η ανακριτική ομάδα η οποία διερευνά το συγκεκριμένο περιστατικό ή υπόθεση, εάν θεωρούν ότι έχουν επαρκή μαρτυρία για δίωξη ενός είτε φυσικού είτε νομικού προσώπου, καταχωρούν την υπόθεση άμεσα στο δικαστήριο. Στις περιπτώσεις που η υπόθεση ενδεχομένως να χρειάζεται νομική συμβουλή, αυτή αποστέλλεται στην νομική υπηρεσία, η οποία θα λάβει το τελικό, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση για την ταξινόμηση της υπόθεσης, κατά πόσον αυτή είτε θα ταξινομηθεί στην αστυνομία στα αρχεία της, είτε θα παραπευθεί ενώπιον είτε επαρχιακού είτε κακουργιωτικού, αναλόγως των αδικημάτων τα οποία αποτελούν την υπόθεση αυτή.
0: Μια ερώτηση που δέχομαι στο 23-24, η έρευνα της, να το ξεκαθαρίσουμε ουσιαστικά, η έρευνα από πλευράς αστυνομίας είναι ανεξάρτητη με τις οποιασδήποτε άλλες έρευνες γίνονται από πλευράς Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ή των αρχών, τέλος πάντων, που διερευνούν τα του θέματος?
1: Σαφέστατα, είναι πάντοτε ξεχωριστή η διερεύνηση που γίνεται η αστυνομία, η οποία λειτουργά στο δικό της νομικών πλαίσιων και εξουσίες.
0: Επόμενη ερώτηση, πάλι έτσι την είχαμε δεχτεί και αρκετά τις προηγούμενες μέρες. Μας ρωτούν για τις πρόσφατες ουσιαστικά υποθέσεις που είχαμε με τις καταγγελίες του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου και για τον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
1: Ωραία, να πω ότι οι καταγγελίες του κυρίου Παπασταύρου διερευνήθηκαν σε συνάρτηση με υποθέσεις οι οποίες διερευνόντουσαν κατά το δεδομένο χρόνο από την Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Μπορώ να πω ότι διερευνήθηκε αριθμός υποθέσεων, για κάποιες εκ των οποίων δεν προκύψε μαρτυρία και αρχιοθετήθηκαν στα αρχεία της αστυνομίας. Ωστόσο, για πέντε εξ αυτών έχει προκύψει μαρτυρία, Στέλλα, και εναντίον φυσικών προσώπων και βρίσκονται ενώπιον δικαστηρίου για εκδίκαση. Παρά τα αυτά, εγώ λέω πάντοτε ότι οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι μας το τεκμήριο της αθωότητας για τον καθένα μας και μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου, το οποίο προκύπτει από την απόφαση δικαστηρίου.
0: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για τον...
1: Το λέω αυτό γιατί όλοι μας γνωρίζουμε και ακούμε ονόματα τα οποία ενδεχομένως να κατηγορούνται για αυτές τις, υποθέσεις. Ωστόσο, λέω πάντοτε ότι πρέπει να διαφυλάττουμε το τεκμήριο της αθωότητας για τον καθένα μας.
0: Σίγουρα, για όλες τις υποθέσεις ισχύει το ίδιο, έτσι. Είναι οποιοδήποτε αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Το ίδιο ισχύει στο δικαστήριο, να πούμε, και η υπόθεση του τέος πρόεδρου της ΚΟΠ.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Άρα
1: και η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μεταξύ των πέντε στις οποίες ανέφερα προηγουμένως.
0: Ωραία, άρα ανάμεσα στις πέντε ήταν και αυτοί που μας έτσι ρωτούν αρκετά εδώ. Επίσης, άλλη ερώτηση, έτσι σήμερα σε έχουμε πάρει στα πιο ποδοσφαιρικά. Συνήθως ρωτώ άλλα πράγματα, αλλά σήμερα είναι η ημέρα. Έχουμε δει τις τελευταίες, και όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, αλλά και τις τελευταίες μέρες, ανακοινώσεις, ουσιαστικά διατάγματα απαγόρευσης εισόδου μετά από παραβάσεις.
1: Είχαμε για φέτος, έτσι, τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, είχαμε κάποιες περιπτώσεις συλλήψεις οπαδών, επειδή το πλήστο είναι αυτό, φορές συλλήψεις, για βία στο χώρο, σε ποδοσφαιρικούς χώρους. Η πάγια πρακτική που ακολουθούμε, Στέλλα, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η άμεση καταχώρηση των υποθέσεων αυτών ενώπιον δικαστηρίου. Δηλαδή, αφού συλληφθούν οι παραβάτες των αδικημάτων αυτών, οι υποθέσεις τους καταχωρούνται άμεσα πριν τη λήξη της, πριν αφαιθούν ελεύθεροι, και ζητούνται να τεθούν όρια από το δικαστήριο. Μεταξύ των όρων των οποίων ζητούμε και τα δικαστήρια, ευτυχώς θεωρώ εγώ, εγκρίνουν, είναι να οι συγκεκριμένοι οπαδοί να εξασφαλίζονται διατάγματα αποκλεισμού τους από τα γήπεδα.
0: Και ο έλεγχος γίνεται μέσω της κάρτας φιλάθλου, σωστά?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ενδεχομένως κάποιοι τώρα κακοπροαίρετα να πούν ότι ίσως τα συγκεκριμένα πρόσωπα να εφυπρίσκουν άλλους τρόπους να εισέρχονται στα γήπεδα, ίσως με κάρτα άλλου προσώπου, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια το σύστημα αυτό να τύχει επανέλεγχου και, και καλύτερης αξιολόγησης για να είναι πιο λειτουργικά, να είναι πιο λειτουργικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Εδώ θα μου επιτρέψεις να συμπληρώσω και καλύτερου έτσι, να έχουν και τα και καλύτερα εφόδια από
1: εφόδια,
0: στα γήπεδα, ουσιαστικά καλύτερος εξοπλισμός.
1: Για να μπορεί να γίνεται σωστός και αποτελεσματικός έλεγχος. Γιατί και εγώ, όσο παδός, όποτε τυχαίνει να πω στο γήπεδο, αντιλαμβάνομαι ότι ο έλεγχος που γίνεται δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένας σχολαστικός ο οποίος θα έπρεπε να γίνεται.
0: Ακόμη μια ερώτηση και σε αποδεσμεύουμε, αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε. Υπάρχει χρονικό πλαίσιο, με ρωτάνε εδώ ο φίλος της ΑΕΛ, φαντάζομαι, αν κρίνω από το μήνυμα. Υπάρχει χρονικό πλαίσιο στο οποίο η υπόθεση αυτή πρέπει να διερευνηθεί?
1: Σε κάθε περίπτωση η οποία διερευνάται δεν μπορεί να τεθεί χρονικό πλαίσιο, γιατί κάθε περίπτωση, Στέλλα, έχει τα δικά της συστατικά στοιχεία, τα δικά της γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν να σου θέσουν χρονικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να αποπερατωθεί μια υπόθεση. Σίγουρα από πλευράς των ακριτών γίνονται πάντοτε ιδιώσεις ενέργειες για ολοκλήρωση οποιασδήποτε υπόθεσης μέσα σε έναν χρονικό πλαίσιο το οποίο να είναι το δεδομένο για αυτή.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν έτσι σήμερα μαζί μας. Μας βοήθησες αρκετά έτσι να ξεχωρίσουμε και να καταλάβουμε κάποια πράγματα και από πλευράς αστυνομίας, ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Έχεις έναν όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ, δική μου Στέλλα. Καλό υπόλοιπο στην εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ.

Έχουμε ακούσει λοιπόν και τις πληροφορίες, τις διευκρινήσεις από πλευράς αστυνομίας, γιατί όπως είπα και χωρίς υπερβολή ήταν αρκετές έτσι οι απορίες που είχατε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω κάποιες εξ αυτών να τις έχουμε λύσει. Και με την ευχή να μην ξαναχρειαστεί να έχουμε παρέμβαση των αστυνομικών αρχών για τέτοια ζητήματα, τουλάχιστον που να αφορούν το ποδόσφαιρο, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα.

Στο 23-24 περιμένω τα δικά σας μηνύματα και υπενθυμίζω ότι μετά τις 11:30 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, στις οποίες θα χαρώ πολύ να ακούσω τη δική σας όμορφη καλημέρα.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομήτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία

0: σταθερό ή 2 ευρώ και 28 σέντα να κλείσει από κινητό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
2: Τι λες παραμιλάς?
1: Πέψη.
2: Θέλεις ένα ψυχτικό?
1: Πέψη.
2: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
1: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
2: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
3: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Ήττα όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
6: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στόκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα γρήγορα από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Καλή παρέα. Καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
10: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
13: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
15: Σολομός Νορβηγίας

0: εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
4: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

0: Επιστρέψαμε και περιμένω, όπως είπα, τα μηνύματά σας στο 23-24 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είστε εδώ στα Πέταλα Super Sport 104. Μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αν και είχε ήδη τοποθετηθεί μέσα στην εβδομάδα, αποδέχθηκε να είναι και σήμερα μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρο, κύριος Χρήστος Πανός. Κύριε Σπανέ, καλημέρα και σας ευχαριστώ ξανά που είστε μαζί μου, που αποδεχθήκατε έτσι να κάνουμε μια συζήτηση και μαζί.
1: Καλημέρα αγαπητή Στέλλα, και σας και στους ακροατές σας, ή οποιαδήποτε καλή, ας το πούμε, συνεννόηση εκ των προτέρων για οποιαδήποτε δήλωση, θεωρώ ότι είναι εκ των ουκάνευ εκ μέρους τόσο εμένα όσο και του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.
0: Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνομαι και την περιραίουσα και το ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Από την άλλη όμως πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν λόγο και θέση στο να πούν την δική τους άποψη. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε έτσι μετά της διαιτησίας και όλα αυτά που δυστυχώς από την πρώτη αγωνιστική αντιμετωπίζουμε, μία προσωπική ερώτηση θα ήθελα. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να πάρει την απόφαση, αν μου επιτρέπετε, να γίνει διαιτητής?
1: Εξαιρετικά δύσκολο.
0: Κάπως έτσι σημειωμένο, το είχα στο μυαλό μου.
1: Έχεις ξεκινήσει από την τελευταία σημείωση που έχω για, εντάξει, αντιλαμβάνεστε, για να βγούμε και εμείς σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, εκ των προτέρων κάνουμε κάποια
0: προετοιμασία, όπως όλοι μας.
1: Προετοιμασία, μελέτη και τα λοιπά. Mm-hmm. Αυτά που έχουν γίνει τις τέσσερις αγωνιστικές, αυτά που έχω βιώσει γενικά όλος ο φίλαθλος κόσμος, διότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση όσον αφορά το κομμάτι της διαιτησίας, με αυτόν τον τρόπο τορπιλίζουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για εγγραφή και προσέγγιση, για προσέγγιση στο πρώτο σταδίο, γιατί πρώτα είναι η προσέγγιση και μετά η εγγραφή στους κόλπους της διαιτησίας διαμέσου του Τμήματος Διαιτησίας της Σκόπιου του Συνδέσμου, αθλητές να ακολουθήσουν το λειτουργήμα του διαιτητή, διότι όπως εύστοχα έχουμε παρατηρήσει, για να γίνει κάποιος διαιτητής πρέπει να περάσει μέσα από τον αθλητισμό και γενικότερα πιο συγκεκριμένα μέσα από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να φέρεις, όπως είπες και εσύ, γιατί είχαμε μια έτσι πολύ μικρή συζήτηση, να έρθει κάποιος αλεξιτοδιστής και να γίνει διαιτητής. Πρέπει να περάσει και να έχει γνώση του αντικειμένου, αλλά κυρίως πρέπει να έχει γνώση το τι θα επακολουθήσει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ακόμα αυτές τις μέρες το έργο μας έχει γίνει πάρα πολύ αρκετά δύσκολο, διότι είναι η αρχή της περίοδου. Ξεκινά ακόμα τα μαθήματα διαιτησίας, δεν έχουν ξεκινήσει από το τμήμα διαιτησίας της ΚΟΠ. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλημα καταρτισμού κατά λόγω νέων διαιτητών. Ας μείνουμε ενός εδώ. Θεωρώ ότι σου έχω απαντήσει το ερώτημα σου πόσο δύσκολο είναι, διότι οποιοσδήποτε νέος άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με τον το κομμάτι, όταν ακούει και βλέπει καθημερινά οι διαιτητές να είναι πρωτοσέλιδα, είτε να βιώνουν ακραία κριτική, αυτόν τους αποθαρρύνει.
0: Σίγουρα θα πιαστώ από δύο πράγματα στα οποία μου έχετε πει. Πρώτο θέλω να τονίσω έτσι παρένθεση στη δική μας συζήτηση, ότι κανένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο δεν γίνεται, δεν κατεβήκαμε από άλλον πλανήτη όλοι για να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Προφανώς υποστηρίζουμε και κάτι. Το ότι υποστηρίζουμε κάτι όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη σωστά την δουλειά μας ή να δούμε κάποια πράγματα ως έχουν. Αυτή ήταν μια μικρή παρένθεση, γιατί αρκετά συχνά δέχομαι και προσωπικές ερωτήσεις για το συγκεκριμένο, για το τι ομάδα είναι ο ένας, τι ομάδα είναι ο άλλος δημοσιογράφος. Σίγουρα όλοι έχουν μια ομάδα, κανένας δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο και να μην είναι με καμία, έτσι. Κλείνει η παρένθεση εδώ και αρπάζω αυτό που μου είχατε, που μας έχετε αναφέρει. Ουσιαστικά παίρνω την μπάσα για παραπληροφόρηση. Θέλετε να μου πείτε ακριβώς έτσι τι εννοούμε με το παραπληροφόρηση?
1: Τι εννοούμε? Γνωρίζουμε ότι η διάρκηση και η υπερβολική και σε ορισμένες περιπτώσεις να ασχολείσαι με τη διαιτησία αποτελεί για τις δημοσιογραφικές ομάδες, δεν μιλώ για τους δημοσιογράφους, μιλώ για τις προσώπους τύπου κτλ. Οι οποίοι πολλές φορές ασχολούνται, είναι προσφυλοί τακτικοί, να μετατοπίζουν το πρόβλημα που υπάρχει και να βρίσκουν τον εύκολο στόχο, που στις πλήστες των περιπτώσεων ο εύκολος στόχος είναι η διαιτησία και ο διαιτητής σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Προσπαθούν ίσως να βρουν κάποια άλλοθη. Αυτό δεν λέω ότι συμβαίνει πάντα. Όμως στην προκειμένη περίπτωση των τεσσάρων αγωνιστικών πιστεύουμε ότι το κομμάτι τούτο έχει βάσιμη ας το πούμε υπόσταση. Πέραν του γεγονότος ότι η καλοπίστη κριτική ναι μπορεί και να γίνεται, αλλά υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορά. Η κριτική από μιας απόφασης, από την προσωπική επίθεση εναντίον του οποιοδήποτε διαιτητή ή μέρος της διαιτησίας, θεωρούμε ότι εστοχοποίηση και προσβάλλει και απαξιώνει και δημόσια, διότι οι διαιτητές είναι πολίτες της δημοκρατίας. Έχουν τις εργασίες τους, έχουν την κοινωνική και προσωπική τους ζωή και έχουν και τις οικογένειες τους. Θα ήθελα να πω ότι επειδή ανάφερα ότι έχουν τις εργασίες τους στην κοινωνική και προσωπική τους ζωή, δεν την έχουν όπως την έχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Οι φίλαθλοι και όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με το κομμάτι. Είναι πολύ διαφορετικό να πάει να παίξεις αγώνα Σαββατοκύριακο και πέφτει την Παρασκευή να πω έχουν βγει ορισμοί, να κυκλοφορήσεις κάπου σε έναν κοινωνικό event, σε μια εκδήλωση, σε μια προσωπική στιγμή οικογενειακή και να βρίσκεις τον οποιοδήποτε να σου ασκεί κριτική, είτε στον δρόμο, είτε στο highway ακόμα που πας στα παιχνίδια με τα αυτοκίνητα τους, είτε στα καφέ, είτε σε έναν εστιατόριο που να πάνε είτε πριν το παιχνίδι, είτε μετά. Και πολλές φορές είναι, ας το πούμε, πολύ, να βρω τη λέξη να σου δίνει, είναι αποθαρρυντικό από το να κυκλοφορούν και πολλές φορές. Δηλαδή κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις να πας σε μια κοινωνική εκδήλωση. Γιατί πριν 15 είχε παράπονα μια ομάδα ή θεωρούν κάποιοι ότι βέβαια σε κάποια λάθη. Λάθη γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται. Απλά το κομμάτι προσπαθώ να βγάλω σε έναν ανθρώπινο, μια ανθρώπινη προσέγγιση το τι είναι ο διαιτητής. Ο διαιτητής το πρώτο πράγμα που είναι ένας άνθρωπος. Μετά ένας αθλητής. Μετά γίνεται διαιτητής ο οποίος ο κύριος του λόγος μέσα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ξέρετε ποιος είναι. Πέραν του να εφαρμόσει τους κανονισμούς είναι να είναι και ένας διαχειριστής ανθρώπου. Πάρα πολύ δύσκολο διότι είναι τρία άτομα στον αγωνιστικό χώρο, ο τέταρτος, στο βαρ και τα λοιπά, μια ομάδα που πλαισιώνει τέλος πάντων. Αλλά αν δείτε πόσους έχουν να αντιμετωπίσουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο το λειτουργήμα του διαιτητή και δεν ξέρω κατά πόσο στο έγκυς μέλλον, αν η ΚΟΠ σε συνεργασία με σύνδεσμος δεν βρούμε λύσεις να βοηθήσουμε το κομμάτι του λειτουργήματος του διαιτητή, πιστεύω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Στις λύσεις θέλω να περάσουμε.
1: Διότι δύσκολα τα πράγματα, απλά για να το κλείσω, ναι. Απλά να το κλείσω, διότι τα προαθήματα που διοργανώνει η ΚΟΠ και παίζουν ποδόσφαιρο παγκύπρια, δεν είναι μόνο η πρώτη κατηγορία. Ξεκινά από το αγροτικό, νερά σε τεχνικό, γκράζους, μικρές ηλικίες και τελειώνει μέχρι την άλφα κατηγορία, όλα τα αναπτυξιακά και επαγγελματική κατηγορία και όλα τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, β' γάμμα κατηγορία, επιλέχτη στόχα, αγροτικά και ούτω καθεξής. Λαμβάνεστε ότι για να μπορέσει η Κύπρος να παίξει ποδόσφαιρο, χρειάζεται τουλάχιστον κάθε Σαββατοκυριακό 500 διαιτητές.
0: Έχουμε, κύριε Σπάνε, τόσους.
1: Δεν έχουμε τόσους. Γι' αυτόν και η Ομοσπονδία επιλέγει, ας πούμε, στα αναπτυξιακά να τους ορίζει 2-3 παιχνιδιά για να φτιάξει το αγωνιστικό πρόγραμμα. Εάν δεν ανανεώνονται οι λίστες κάθε χρονιά, δηλαδή τώρα ξεκίνησε ένα αγωνιστική περίοδος, αν δεν έρθουν να γραφτούν διαιτητές, γιατί είδαν ότι ξέρω εγώ το πράγμα, ναι, θα το ασχοληθώ. Γιατί γίνεται μέσω της ΚΟΠ, ξέρω, του συνδέσμου μια προσπάθεια να προσελκύσουμε νέους αθλητές, ήδη άλλαξε τώρα το καταστατικό, δικαιούται ένας να αγωνίζεται και σε μια ομάδα μέχρι ας πούμε 15-16-17 χρονών, ταυτόχρονα να είναι και διαιτητής για να δει αν του αρέσει, να μένει ένα απαγορευτικό, ούτως ώστε να δει στο έγκυς μέλλον αν το κομμάτι είναι το αντιπροσωπεύει και θέλει να ακολουθήσει το λειτουργείο. Αλλά με δούντες τακτικές είναι αποθαρρυντικό. Γι' αυτό και λέω ότι πολλές φορές οι ομάδες, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους, να ασχολούμαστε με ο καθένας με το κομμάτι του. Ναι, η διαιτησία έχει προβλήματα, ναι. Πέστε μου ποιος εμπόνε έχει προβλήματα με στον τόπο.
0: Χαίρομαι όμως που το λέτε ως ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών, το ότι ναι, υπάρχουν προβλήματα, γιατί με το να γνωρίζει κάποιος το πρόβλημα, οδηγούμαστε στις λύσεις.
1: Σωστό. Μα εγώ προσωπικά, τόσο και το Διοικητικό μου Συμβούλιο, αλλά και τα μέλη και οι διαιτητές είναι συνειδητοποιημένοι. Απλά ήδη δεν μπορούν να βγαίνουν να κάνουν δηλώσεις. Δηλαδή κάποιος με ρώτησε, μα ξέρεις κάτι, γιατί να ανακαλούν ή γιατί δεν παραδέχεται το λάθος του. Μα πού θα το παραδεχτεί το λάθος του. Αν ένας διαιτητής έκανε λάθος, το γνωρίζει ο ίδιος και κάνει ο ίδιος την αυτοκριτική του. Πιστέψτε με, πολλούς συναδελφούς διαιτητές, διότι πηγαίνω και παρακολουθώ παιχνίδια, όπως σας είπα, από το αγροτικό μέχρι την πρώτη κατηγορία. Ακόμα και αναπτυξιακά και μικρές κατηγορίες, και μπορεί σε μεταγενέστερο χρόνο να συναντήσω διαιτητές είτε στις προπονήσεις είτε σε κάποιο σεμινάριο του καθεξής. Πιστέψτε με ότι σίγουρα ο κάθε διαιτητής μετά το παιχνίδι κάνει αυτοκριτική και πιστεύει, ξέρει που έκαμε λάθος, και το πρώτο του μέλημα και μέσα από τα σεμινάρια που τους δίνει την επαγγελματική κατάρτιση, την κατάρτιση μέσα του τμήματος διαιτησίας, μέσω του κύριου Νταμάτο κτλ. Προσπαθεί ο άνθρωπος μέσω από τις γνώσεις που θέλει να αναπτύξει το χώρο του της κυπριακής διαιτησίας, να κάνει τους διαιτητές, ο καθένας να κάνει τη δική του αυτοκριτική σε όλα τα κλιμάκια, ώστε να μπορούν να βελτιώνονται. Όμως αυτό που είναι τροχοπέδι, έτσι να κλείσω, είναι ακραία πίεση που μπαίνει. Οι διαιτητές της Κύπρου βιώνουν την πιο ακραία πίεση, θεωρώ, στα ευρωπαϊκά προαθήματα, στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι η πίεση που μπαίνει πάνω τους είναι, δηλαδή υπάρχουν προαθήματα που υπάρχει ακραία πίεση και σε άλλα προαθλήματα, να μην τα αναφέρουμε τώρα, αλλά θεωρώ ότι είναι από τα προαθήματα που έχουμε την πιο ακραία πίεση.
0: Αφού έχουμε περάσει στο πιο προσωπικό, το πώς το βιώνουν ουσιαστικά οι διαιτητές. Μία ερώτηση έτσι που μου γεννήθηκε μέσα από τα όσα μας λέτε. Ήρθαν κοντά σας διαιτητές που να σας πούν, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να αντεπεξέλθω. Έχω την οικογένειά μου, έχω τα παιδιά μου, έχω την προσωπική μου ζωή, όσο και να μου αρέσει αυτό που κάνω, δεν μπορώ να αντεπεξέλθω.
1: Θα είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι έρχονται και μας λένε αυτό που μας είπες και εμένα προσωπικά. Και ακόμα διαιτητές κατηγοριών που είναι στον προθάλαμο γάμμα, βήτα κατηγορία να βγουν στην αλφα και τα λοιπά. Και θέλοντας να κάνω μια μικρή έτσι, θέλεις, να κάνω ένα μικρό διάλογο με κάποιον άνθρωπο, γιατί θεωρώ ότι ο Σύνδεσμος Διαιτητών, η ιδιότητα του, πέραν της ιδιότητας που έχουμε, ας πούμε, σαν θεσμικό και συνδικαλιστικό όργανο και σώμα, βγάλουμε και μια πιο ανθρώπινη. Και εγώ προσωπικά προσπαθώ να βγάλω μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση προς τους διαιτητές μας. Ναι, σου λέω ότι οι διαιτητές οι οποίοι ναι, σκέφτονται να σταματήσουν ή να σταματούσαν για τους λόγους, λόγω της ακραίας πίεσης. Γιατί μου λέει κάποιος, ξέρεις, εγώ είμαι ας πούμε 30 χρονών, γράφτηκα πριν 8 χρόνια. Βλέποντας τα πράγματα που οδηγούνται, κάνουν δεύτερες σκέψεις.
0: Ναι. Θέλω να περάσω λίγο στις λύσεις.
1: Αυτό που είχα συζητήσει και θα το ξανασυζητήσω, γιατί θα οριστεί μια συνάντηση με την ΚΟΠ.
0: Καλό είναι.
1: Πριν την έναρξη των προαθλήματων, την επανέναρξη, είναι και το κομμάτι της υποστήριξης. Είναι ο μηχανισμός στήριξης, η ασφαλεία και η υγεία, η υποστήριξη, πέραν της συνδικαλιστικής μερίδας κτλ. Της φροντίδας τέλος πάντων, πρέπει να υπάρχει και το αθλητικό και ψυχολογικό κομμάτι πάνω στο κομμάτι, διότι όλες οι ομάδες και όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ακόμα και τα άλλα αθλήματα, γνωρίζετε ότι έχουν τις υποδομές και το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας, ώστε κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ή εντόπισε κάποια θέματα, ή βλέπει ότι πάνω στο κομμάτι του θέλει μια πιο τεχνοκρατική υποστήριξη ή συμβουλευτική υποστήριξη στο κομμάτι της ψυχολογίας, γιατί είναι τεράστιο το κομμάτι της ψυχολογίας στο ποδόσφαιρο. Ένας παίχτης, ξέρετε, αν μπει μες στο γήπεδο και είναι καλή ψυχολογία, δεν θα αποδώσει.
0: Ισχύει.
1: Δεν θα αποδώσει. Ένας παίχτης που το φέρνει μια ομάδα και πληρώνει μισό εκατομμύριο 300.000, λέω πολλές φορές ότι ακούμε αυτό για ψυχολογικούς λόγους, ότι δεν μπορεί να αποδώσει ή οτιδήποτε. Σκεφτείτε τους αθλητές που μπαίνουν στο γήπεδο και ακόμα και τους αθλητές της ΑΛΦΑ κατηγορίας τους μικρούς που ευκήκαν φέτος πάνω που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ξεκινούν από πρώτο παιχνίδι να μην ξαναδιδεύσει, να μην σπίνει του να σταματήσει. Μα τσιν τα 10 χρόνια που έκαμε να φτάσει μέχρι την πρώτη κατηγορία, να έρθεις εσύ ο κάθε οποιοσδήποτε παράγοντα να κρίνεις αν στο πρώτο παιχνίδι δεν κάνεις και πρέπει να φύγει. Και τσιν τα 10 χρόνια που έκαμε τόσο άνθρωπο να πάει χαμένα. Πραγματικά πολλές φορές διαρωτώ με.
0: Θα σας πάρω
1: τώρα και... να βλέπουμε συστηματικά λάθη και προβλήματα, ας πούμε, που να υπάρχει ανεπάρκεια. Το καταλαβαίνω κάποιος να κάνει το διάβημα του, αλλά να το κάνουμε σωστόν τρόπο μέσω των θεσμικών οργάνων της ΚΟΠ, είτε μέσω καταγγελίας, είτε να προβεί στις απαραίτητες παραστάσεις, τέλος πάντων, αλλά με το σωστό και νομίμο τρόπο. Δεν μπορεί ο καθένας να το σπηλίζει την κάθε διαδικασία και το θεσμό και το σώμα των διαιτητών ή το λειτουργήμα του οποιοδήποτε διαιτητή.
0: Θέλω να πάμε λίγο στις λύσεις και στην απορία που εξέφρασα και στο τηλέφωνο όταν μιλήσαμε. Είναι μια απορία που την διατύπωσα και από αέρωστα τις προηγούμενες έτσι, εβδομάδες σε σχέση με το δεν μπορούμε να γίνει επαγγελματική η διαιτησία στην Κύπρο. Δηλαδή για μένα θα ήταν μια λύση σε αρκετά προβλήματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πριν αναλάβω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ήμουν μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου την προηγούμενη τριετία ως Γενικός Γραμματέας. Θυμούμαι ότι από το 23 με δικές μου ενεργείες καταθέσαμε πλάνο στην ΚΟΠ. Τότε ήταν ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έθελα να το σχολιάσω ή να ασχοληθώ με το κομμάτι τούτο. Φαίνεται ότι δεν μας έλαβε σοβαρά πάνω στο κομμάτι του πλάνου διαιτησίας αλλά και της ένταξης της διαιτησίας σε έναν πιο επαγγελματικό πλαίσιο. Πολύ σωστά έχετε πει, ο Σύνδεσμος συμφωνεί απόλυτα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου. Είχαμε μπει κάποιες απόψεις, αλλά θα προσπαθήσουμε και με να συγκεντρώσουμε και άλλα στοιχεία, τέλος πάντων, ώστε με ένα θεσμικό διάλογο με την ΚΟΠ, ώστε να βάλουμε τα πράγματα κάτω και ας πούμε, παιδιά, κοιτάξτε, δείτε, δέτε το κομμάτι, αν όχι του επαγγελματισμού, του ήμι επαγγελματισμού. Γιατί ο Σύνδεσμος είναι υπέρ οι διαιτητές να ανεβάσουν επίπεδο και να μπουν στο κομμάτι στο σκαλί του ήμι επαγγελματισμού. Διότι ο ήμι επαγγελματισμός είναι ο προθάλαμος του επαγγελματισμού. Αν τώρα είναι ερασιτέχνες, διότι οποιοδήποτε έχει την προσωπική του εργασία, γιατί δεν μπορεί να είναι επαγγελματίας για έναν απλούστατο λόγο. Δεν υπάρχει κατοχήρωση, αγαπητή Στέλλα. Πέστε μου τώρα, εσείς ένας διαιτητής, τι κατοχήρωση υπάρχει. Αφού σήμερα σφυράζει, αύριο μπορεί να με εξασφυρίσει. Για οποιοδήποτε λόγο. Όποιος μπορεί να είναι, ας το πούμε, δεν θέλω να αναφερθώ στους λόγους, που το πιο ακραίο ως το πιο μικρό σενάριο τέλος πάντων. Μπορεί να είναι λόγους απόδοσης του, μπορεί να είναι ψυχολογική λόγη, μπορεί να είναι κριτική, μπορεί να είναι μια κακόβουλη ενέργεια, μπορεί να είναι κάποια γεγονότα που επηρέασαν τόσο τον ίδιο όσο την ψυχολογική του κατάσταση, την οικογενειακή του ηρεμία, να σταματήσει. Ή μπορεί μονομερός να είστε ένας ξένος αρχιδιαιτής και να πει ξέρεις κάτι εσύ, θα ξαναδιαιτεύσεις γιατί δεν πιστεύω στα προσόντα σου. Παράδειγμα. Άρα λοιπόν τούτος ο άνθρωπος αφού είναι επαγγελματίας θα βρεθεί πού. Χωρίς δουλειά, χωρίς εργασία, χωρίς κατοχήρωση και πώς θα ζήσει η οικογένειά του. Αφού το λειτουργήμα του διαιτητή είναι το μοναδικό λειτουργήμα και το μοναδική ενασχόληση ουσιαστικά που κάθε εβδομάδα δίνεις εξετάσεις. Δηλαδή σαν να είσαι συμβόλαιο μιας εβδομάδας. Οι ποδοσφαιριστές έρχονται και κάνουν ένα συμβόλαιο μόνο ετές, διαιτές, τριετές. Και ξέρει ότι αν τον διώξει η ομάδα, για να τον αποδεσμεύσει καλύτερα, χρησιμοποιούν πιο σωστές εκφράσεις, αν τον αποδεσμεύσει οποιοδήποτε λόγο που πιστεύει, τότε να έχει ναι να λάβει μια ρήτρα αποζημίωσης ή να είναι κατοχυρωμένος ή μπορεί να πάει σε μια άλλη ομάδα και να του καλύψει το συμβόλαιο όπως γίνεται στις πλήστες των περιπτώσεων. Ή ακόμα και ένας εργοδότης αν σταματήσει, τότε ναι να πάει να διεκδικήσει τα δικαιώματα σου και ούτω καθεξής. Εδώ τι να διεκδικήσεις, αφού το λειτουργήμα του διαιτητή είναι ξεκάρφωτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατοχήρωση. Άρα πώς θα γίνει επαγγελματικό το κομμάτι τούτο. Αυτόν είχαμε συζητήσει με την ΚΟΠ. Δεν επεκταθήκαμε όμως. Δηλαδή ήταν κάποιες απόψεις. Εμάς μας βρίσκουν σύμφωνους να ανεβάσει τον πύχη η ΚΟΠ. Ναι, βάζει το κομμάτι. Ο επαγγελματικός έχει να κάνει
0: και με το... Θα πρέπει να βρεθούν οι λύσεις ειδικά σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα σημείο που θα φέρει αποτέλεσμα.
1: Είναι και το, άλλο σημείο. Δηλαδή ένας διαιτητής, τέλος πάντων επαγγελματίας, αλλά κάνει έναν αγώνα το μήνα για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί είναι τραυματίας, είτε γιατί δεν τον χρησιμοποιήσει ο ξένος αρχιδιαιτής, είτε γιατί η απόδοση του ήταν η αναμενόμενη. Άρα σημαίνει ότι τον μήνα ο άνθρωπος θα πάρει λεφτά στην οικογένεια. Πάρα πολλά δύσκολο το
0: κομμάτι. Καλό είναι να βρεθούν κάποιες λύσεις, γιατί φαντάζομαι ότι σίγουρα και από πλευρά σας δεν είναι ευχαριστούν ούτε το γεγονός ότι κάθε τρεις και λίγο αναφερόμαστε στην κάθοδο ξένων διαιτητών και τα λοιπά.
1: Απλά για να, πριν πω στο κομμάτι του εισκάθοδου, απλά να πούμε ότι πολλές φορές νομίζει ο κόσμος ότι οι διαιτητές λαμβάνουν τέτοια ποσά που θεωρούνται υπερβολικά, υπερόγκα. Να πω ότι οι μισθοδοσίες των διαιτητών μας είναι καθελωμένες τα τελευταία 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια με το ίδιο...
1: Με το ίδιο καθεστώς. Ο πληθωρισμός πέτασε επίεν, ξέρω, αναλογικά τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Βλέπετε όμως, κύριε Σπανέ, ότι όντως υπάρχουν προβλήματα και είναι αυτό που μας είπετε από την αρχή και συμφωνήσα μαζί σας, ότι υπάρχουν θέματα.
1: Επειδή το άγγιξε σε μεγάλο θέμα το κομμάτι του επαγγελματισμού, έχει να κάνει, θεωρούμε, και πιο πολλά με την υποστήριξη της ομοσπονδίας μας. Δηλαδή, εμείς είμαστε σε μια ευθύ γραμμή για ένα διάλογο με την ομοσπονδία και θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ, πολύ καλή συνεργασία μέχρι τώρα. Όμως να πρέπει, όταν λέμε το κομμάτι του επαγγελματισμού, αγγίζει όλες τις πτυχές. Δηλαδή, από το αγωνιστικό κομμάτι μέχρι την υποστήριξη, το όπως σας είπα προηγουμένως, μέχρι τις αποζημιώσεις τους, μέχρι την εκπαίδευση τους, ούτως ώστε να υπάρχουν οι προδοθέσεις για να το βλέπουν πιο επαγγελματικά. Απλά αυτό που πρέπει να μπει σαν πρόνοια για να το κλείσουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει κατοχήρωση. Δηλαδή, αν ομιγέννητο γίνει κάτι, να ξέρει ότι ο διοικητής σε αυτήν την περίπτωση θα λάβει κάτι το οποίο να του δίνει το κίνητρο να μπει στο κομμάτι του επαγγελματισμού. Διότι αν μπει και κάνει το κομμάτι 7 μέρες την εβδομάδα και να είναι με τα ρολόγια πας στα χέρια και να το βλέπω που αν GPS και τι προπονήσει κάνει και αναγκαστικά να μην έχει προσωπική ζωή, πρέπει να εντέθηκε τα εχέγγυα και τα κίνητρα ούτως ώστε να γίνει επαγγελματίας. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να αυξήσει και το παζιτικό πας στο κομμάτι τούτο. Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, πρέπει να το δείξουμε διαφορετικά.
0: Ελπίζουμε ότι θα βρεθούν οι λύσεις. Κάτι τελευταίο και σας αποδεσμεύω. Θέλετε να τοποθετηθείτε καθόλου για την καταγγελία της ΑΕΛ? Σας ρωτώ γιατί ήταν το θέμα που απασχόλησε. Έχουμε ακούσει προηγουμένως και από πλευράς της αστυνομίας που βρίσκεται η υπόθεση. Ρωτώ με βάση το ότι εντάξει, είναι εμπλεκόμενη και η διαιτησία, έχει μπει αστυνομία. Εάν και εφόσον θέλετε να τοποθετηθείτε σε κάτι σε αυτό το κομμάτι.
1: Να σας πω πάνω στο κομμάτι αυτό, γιατί με έχω ρωτήσει αρκετή δημοσιογραφή, τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο σύνδεσμος, δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση. Οπότε στο παρόν στάδιο που τη στιγμή που δεν έχω ενημέρωση, δεν μπορώ να προβώσω οποιαδήποτε δήλωση η οποία εκ των υστέρων να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Όμως ο σύνδεσμος, εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Αν υπάρχουν οποιαδήποτε λάθη παραλήψεις, ναι, υπάρχουν ερευνώντες λειτουργίες, διόρισε ΝΙΚΟΠ, υπάρχει εμπλεκόμενη αστυνομία κτλ. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο ένας να ρίχνει τον παλάκι στον άλλο. Και στο τέλος της ημέρας το εξελαστήριο θύμα να μην είναι η διαιτησία. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και ένα μήνυμα τούτο, εάν το συγκεκριμένο παιχνίδι υποπέσα λάθη τα οποία είτε οι διαιτητές έφεραν ευθύνη, είτε δεν έφεραν ευθύνη, είτε εξαναγκαστήκαν να κάνουν κάτι, είτε κάποιος άλλων τρίτων άτομων, είτε της παραγωγής, είτε κάποιος άλλος, επηρέασαν την απόφαση τους, θεωρώ ότι έχουν μερίδιον ευθύνης. Να μην τα ρίσκουμε πάντα στο κομμάτι της διαιτησίας. Γι' αυτό και πολύ σωστά είπες ότι μπήκε μπόρισμα η αστυνομία, σε διαδικασίες με την αστυνομία, καταθέσεων, μπορίσματα κτλ. Θα μείνω εδώ. Από τη στιγμή που δεν γνωρίζω και δεν έχω ενημέρωση, θα προβώσω οτιδήποτε άλλο. Όμως, αν γίνει και οποιαδήποτε καταστρατήγηση κανονισμών Τότε ναι, η Ομοσπονδία είναι εκεί σε συνεργασία με τους ερευνώντες λειτουργούς στην αστυνομία να δουν το θέμα πώς έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε χωρίς φωνές.
1: Έτσι αφήκαμε, αγαπητή Στέλλα, αφήκαμε τίποτε πίσω.
0: Αν αφήσαμε, θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο να είστε
1: σίγουρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού, είμαστε πάντα στη διάθεση σας. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι επειδή είναι αρχές του προαθλήματος, είναι καλά να αφήσουμε τους διαιτητές μας. Και ο λόγος που βγήκα στη γραμμή σας και στην εκπομπή σου είναι γιατί μίλησα με πολλά ανθρώπινα και θεωρώ ότι η σημερινή τοποθέτηση είναι ανθρώπινη. Ο φιλάθλος κόσμος ξέρει. Είμαστε οι διαιτητές ένας στον χρόνο του ποδοσφαίρου. Θα τους επισημάνουμε και εμείς κάποια πράγματα. Όμως ο φιλάθλος κόσμος ξέρει, οι ομάδες είναι εκεί, κλείουν 120 χρόνια, 180 οι ομάδες, ο σύνδεσμος διαιτητών από το 1957. Είμαστε σώμα του ποδοσφαίρου. Πρέπει να γίνεται να στηρίζουμε τη διαιτησία, να γίνεται πίστοση χρόνου στους νέους διαιτητές, ώστε να μπορέσουμε, ένα κοινωνικό μήνυμα, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που γιώνουν την ακραία την πίεση. Και παράκληση και προς τους αθλητικούς συντάκτες, δημοσιογράφους, ομάδες πίσω ραδιοσταθμού και τους εκπροσώπους των ομάδων, είναι ας χαμηλώσουν τους τόνους και ας προσεγγίσουμε τη διαιτησία τους διαιτητές μας με άλλον ύφος και άλλη φροντίδα, ώστε να τους δώσουμε και τους τα χέγγια να βγάλουν το 100% των ικανοτήτων τους αθέλης. Αν έχει οποιοσδήποτε που το κρίνει ότι είναι αντιδησίας, ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει δαμέ πρόβλημα, ναι, θέμα δικών τους πώς θα χειριστούν, αλλά πρέπει να τους δώσουμε τη δύναμη να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο και να κάνουν τη δουλειά τους όπως εμάθα, όπως ξέρω. Και αν έχει οτιδήποτε άλλο, ναι, το τίμα αντιδησίας, τότε θα προβείς οποιασδήποτε βεστιωτικές κινήσεις και ούτω καθεξής. Ένα μήνυμα και είναι παράκληση και προς το φιλάθλο κόσμο και προς τους δημοσιογράφους μας, παράγοντες, όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, να δουν την πιο ανθρώπινη ψυχή ενός διαιτητή. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην Κύπρο.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Απλά τώρα μου έρθει κάτι στο μυαλό και θα ήθελα να σου το πω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ένα λεπτό να σου φάω. Όταν γίνηκαν τα 90 χρόνια της ΚΟΠ, έτυχε να κάθομαι στο τραπέζι με τον προηγούμενο αρχιδιαιτή, τον κύριο Μεσίνα.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω του τι προβλήματα αντιμετωπίζετε. Και λέει μου το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο είναι αυτό που δεν το αντιμετωπίζαμε στην Ιταλία. Και ποιο είναι αυτό, ότι η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό νησί. Ξέρουν οι παράγοντες, οι φίλαθλοι και ούτω καθεξής, πού μένει ο κάθε διαιτητής, πού πάει και συχνάζει, πού παίρνει τα παιδιά του, την οικογένεια του.
0: Είναι η προκατάληψη, κύριε Σπάνε μου, δυστυχώς, η ευθύνη.
1: Μάλιστα. Γνωρίζουν τα οικογενειακά στοιχεία του κάθε νου, ξέρω εγώ, αν ήταν των τζερών του 50, πάμε πάρα πίσω, κομματικές πεπιθήσεις και ούτω καθεξής, συνταυτίζουν τα πάντα και έχουμε πρόβλημα, λέει ο άνθρωπος. Διότι εμείς στην Ιταλία, αν ξεκινούσαμε, ας πούμε, που είναι νότια Ιταλία, να πάμε με το αεροπλάνο στη Ρώμη, πιάνναν τους από το ξενοδοχείο οι καραμπινιέροι, παίρναν τους κιόλας πριν στο παιχνίδι, αστυνόμευσης έξω από τα αποδυτήρια, αν παίρναν σφυρούσαν πίσω και πιέναν στο ξενοδοχείο, πιάνναν το αεροπλάνο, πιέναν σπίτι τους. Δεν τους ενόχλαν κανένας. Δάμε, ο διαιτητής ξεκινά από το σπίτι του και ώσπου να πάει στο γήπεδο, μέσα από το highway μπορούσαν να αναγνωρίζουν και ξεκινούν, πριν να ξεκινήσουμε να πατήσουμε το πόδι μας μέσα στο γήπεδο, ξεκινάει η προκατάληψη και η πίεση. Γι' αυτό σας επικεντρώθηκα πάνω στο κομμάτι της πίεσης και πολύ εύστοχα με προσθέσετε εσείς στο κομμάτι της προκατάληψης που αναφέρα. Mm-hmm. Και λέω σας κάποια πράγματα ανθρώπινα, τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Είναι πολύ διαφορετικό ένας διαιτητής να πάει, ας πούμε, από ένα μέρος της Γαλλίας ή της Ισπανίας να αλλάξει πόλη 5-6 ώρες ταξίδια ή 3 ώρες ταξίδια με τα αεροπλάνα, ξέρω εγώ, και να έρχεται πίσω να μην τον ξέρει κανένα, και άλλο να πηγαίνει που τη Λευκοσία Λεμεσόν και Λάδνα κάνει στα περίχωρα ή να πηγαίνει που Λεμεσόν να σφυρά στη Λεμεσόν.
0: Έτσι,
1: πάρα πολλά δύσκολο κομμάτι τούτο. Λοιπόν, γι' αυτό που σας είπα ότι είναι αρκετά δύσκολο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι να έχετε έναν υπέροχο καταπληκτικό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ για την προθυμία να κάνουμε την συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιρουμαν δεν συνένεσε σε μια τέτοια συνάντηση παρά τη σχετική επιθυμία του Γενικού Γραμματέα. Μετά την άρνησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιστρέφει στην Κύπρο. Τη διαβεβαίωση ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο και η βάση λύσης του Κυπριακού δεν πρόκειται να αλλάξουν έδωσαν τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως ανέφερε χθες βράδυ στους ομογενείς ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας και Αιγύπτου εν ώψη της 11ης Τριμερού Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος κατά τη διάρκεια τριμερούς υπουργικής συνάντησης που φιλοξένησε στη Νέα Υόρκη. Στην Ελλάδα, νεκρή αναζήρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από συντρίμια του κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί στην Οδό Λυσικράτους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απερίψε πρόταση της Τεχεράνης για 7ήμερη κατάπαυση του πυρός και αναμένει τη συνέχιση των Αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
7: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
6: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
7: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
9: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
16: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
17: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
16: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
17: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
16: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
18: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασεκάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
19: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
20: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
21: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
22: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
23: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
24: Παραπαπα.
25: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
26: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Στην εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

Επιστρέψαμε στο 23-24, περιμένω τα δικά σας μηνύματα και στο 77-77-10-20 την δική σας έτσι καλημέρα για έναν όμορφο Σαββατοκυριακό που ξεκινά τώρα, να μου πείτε έτσι λίγο πως θα περάσετε χωρίς ποδόσφαιρον και αγωνιστικές υποχρεώσεις.

αρκετά τα μηνύματά σας για ό,τι είχαμε συζητήσει προηγουμένως. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 77 77 10 20 για τις δικές σας καλημέρες. Στα μηνύματα ήταν οι απορίες περί διαιτησίας, τις οποίες είχαμε συζητήσει λίγο προηγουμένως και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών, για τις καταγγελίες, για το πώς τις διαχειρίζεται η αστυνομία. Έχετε εκφράσει έτσι αρκετές τοποθετήσεις.

Με ρωτάτε εδώ μέσω μηνυμάτων και ποιες ήταν οι διαφορές. Θέλετε να επαναλάβουμε αυτό που είχαμε πει νωρίτερα, μιλώντας το πρωί με τη Ραμόνα, για το ποιες είναι οι διαφορές στις καταγγελίες σε Απόλλωνα και Ανόρθωση. Λοιπόν, να το ξαναπούμε ακόμη μια φορά. Το ΑΠΟΕΛ ήταν για ρήψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο. Ο Απόλλωνας ήταν για ρήψη επικίνδυνου αντικειμένου στην καταπακτή. Και η Ανόρθωση ήταν ρήψη επικίνδυνου αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο.

Όσον αφορά τη δική μου άποψη, και καταλαβαίνω γιατί έρχονται αυτές οι ερωτήσεις και τις καταλαβαίνω και τις κατανοώ, για την ποινή που δέχθηκε η ανόρθωση.

Φαντάζομαι και εγώ στο ότι η ποινή συγκεκριμένη είναι υπερβολική και δεν το λέω με βάση κανονισμών, γιατί με βάση κανονισμών όπως το έχω ψάξει εξηγείται, ούτε το λέω γιατί υποστηρίζω την ανόρθωση. Άλλωστε όσες φορές χρειάστηκε να πάω απέναντι έχω πάει απέναντι. Το λέω γιατί ήμουν στο γήπεδο, ήμουν στην συγκεκριμένη κερκίδα, δεν έχω δει με τα μάτια μου να ρίχνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Επομένως η άποψη μου βασίζεται στο τι είδα στο παιχνίδι. Ο καθένας μας μπορεί να έχει την άποψη του, άλλοι μπορεί να θεωρούν ότι κακός έγινε, άλλοι μπορεί να θεωρούν ότι έπρεπε να γίνει γιατί είναι τέτοιοι οι κανονισμοί. Επαναλαμβάνω, εγώ τη δική μου άποψη την έχω, όχι γιατί υποστηρίζω τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά γιατί δεν είδα να γίνεται κάτι μπροστά μου.

Τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίξουμε αύριο, γιατί σήμερα έτσι είχαμε αρκετά μεγάλες συζητήσεις, οι οποίες δεν μας άφησαν τον χρόνο που θέλαμε για να σας έχουμε μαζί μας. Επομένως θα το μεταφέρουμε για αύριο. Να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε συντροφιά τις προηγούμενες 2 ώρες. Ελπίζω να έλυσα αρκετές από τις απορίες σας. Φιλάω και τις σημερινές για να τις δούμε αύριο. Θα προσπαθήσω να έχουμε άτομα αρμόδια κοντά μας που θα λύσουν τις δικές σας απορίες. Και σας εύχομαι να έχετε έναν καταπληκτικό, υπέροχο, τέλειο υπόλοιπο Σαββάτου. Να περάσετε όμορφα.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
2: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
5: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
4: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl.
4: Εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Όλα δικά σου

0: Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
2: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
3: Ήττα όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Supersport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
5: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
6: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
7: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
12: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
11: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
12: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
11: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθετε

0: Γεια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Super Sport 104.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.
9: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σάββατο σήμερα 26 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Super Sport 104, εκπομπή Μικροί ήρωες. Στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακοτρύπης. Στον ράδιο θάλαμο μαζί μου ο Τάσος ο Μιχαλίδης. Καταρχήν ευχηθούμε καλή ξεκούραση στη Στέλλα Μάρκου που προήθηκε η δικιά της ωραία εκπομπή πριν από τη δικιά μας. Εμείς πρέπει να πούμε σήμερα ότι έχουμε την πρεμιέρα δύο κατηγοριών, επίλεξης κατηγορίας αλλά και τρίτης κατηγορίας. Θα ασχοληθούμε αρκετά με αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι δεν έχουμε δεύτερη κατηγορία λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών μας ομάδας, της εθνικής ομάδας. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο για την εθνική, γιατί είναι μια ομάδα που αφορά όλους μας, είτε μεγάλους είτε μικρούς ήρωες. Οπότε θα ξεκινήσουμε με την επιλεκτή κατηγορία στο να πούμε την πρεμιέρα και οι 8 αγώνες σήμερα. Άτρας Αγλαντζάς Αθλητική Όλωση Τρούλων, Γεροσκύβευση Ακάμας Πέγια το Βαφύτικο Ντέρπι, Θόη Πύργου από Πόλης Ροτσίτης Μάμαρη, Αθλητικός Ομίλος Θιέλα Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας, ΑΕΚΟΥΚΛΙΟΝ Κούρης Ερήμης, Άπολλων Αγίας ΑΕΚΟΡΑΚΟΥ, Φρέναρος FC Αθλητικός Σωματείο Δίας Στροβόλου και Πρόοδος Καμεκλείου Ορφέας Λευκοσίας. Εμείς έχουμε μαζί μας τη χαρά τηλεφωνικά να φιλοξενούμε ένα πάρα πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στην τεχνική ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Τρούλων, και να χαιρετήσουμε από τηλεφώνου τον Ανδρέα τον Αβραάμ. Ανδρέα Αβραάμ, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές.
9: Χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας, Ανδρέα, γιατί σημαίνει πολλά. Ανθρώποι οι οποίοι πρόσφεραν στο ποδόσφαιρο τόσο πολύ και σε όλα τα επίπεδα, θα λέγε κάποιος, και είναι τιμή ακόμα να ασχολούνται με το άθλημα που ευεργετούν βασικά και τους νεαρότερους και ούτω καθεξής. Αλλά μια και είχα κάνει αναφορά για την Εθνική Κύπρου, για τον αγώνα χθες που χάσαμε δυστυχώς 2-1, ήθελα μια πρώτη ενημέρωση, θέλετε μια αξιολόγηση από εσάς, Ανδρέα.
10: Εντάξει, για να μην ειλικρινείς, ήταν λίγο στενάχωρο το αποτέλεσμα χθες, για τον λόγο ότι μ' ακούτε?
9: Ναι, ναι, σας ακούμε, ναι, ναι.
10: Πέραν το την απόδοση της ομάδας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θεωρώ ότι από τη στιγμή που καταφέραμε και προηγηθήκαμε στο παιχνίδι, το γεγονός ότι χάσαμε νομίζω μας αφήνει μια πικρία. Γιατί πιστεύω ότι η ομάδα έχει μπει σε άλλο level, προσπαθεί με τον καινούργιο προπονητή να δείξει πράγματα, να βγάλει πράγματα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι δουλεύουν αρκετά σωστά. Πιστεύω είναι πάρα πολύ κοντά σε επιτυχίες και ελπίζαμε χθες ότι θα ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο Μαυροβούνιο θα μας άνοιγε το δρόμο για κάτι πολύ καλό. Όχι ότι τέλειωσαν τα δεδομένα μας, απλά βάσει της εικόνας του παιχνιδιού και τον τρόπο που ήρθε το σκορ, θεωρώ ότι αδικήσαμε λίγο σε αυτούς.
9: Μάλιστα. Αυτή σαν πρώτη ενημέρωση για την Εθνική. Να πω εγώ εδώ ότι στο τέλος της εκπομπής, λίγο μετά τις 1:30, θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά και τον πρώην προπονητή της Εθνικής Κύπρου, τον Πανίκο τον Γεωργίου. Αντρέα, πάμε να δούμε και το δικό σας το κομμάτι. Ξεκινά πρέμιερα σήμερα για την Εθνική Ένωση Τρούλο, που συμμετέχει στην τεχνική ομάδα. Πώς αξιολογείς και πώς βλέπεις τα πράγματα για την κατηγορία σαν πρώτη άποψη?
10: Εντάξει, είναι ένα πρωτάθλημα αρκετά δύσκολο. Έχει τα τελευταία δύο χρόνια έτσι ανέβει λίγο το επίπεδο και βλέπουμε καλές ομάδες και καλούς ποδοσφαιριστές να έρχονται στην κατηγορία της ΤΟΚ. Από τα φιλικά που έχουμε κάνει σε αυτήν την προετοιμασία έχουν δείξει ομάδες ότι όλες έχουν πάρει αρκετούς ποδοσφαιριστές και έχουν αρκετά χρήματα εξοδευτεί για να γίνουν καλές ομάδες. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στο τέλος της χρονιάς ο πιο τυχερός, ο πιο καλός να πετύχει τους στόχους του.
9: Και αυτός που αντέχει, έτσι, γιατί είναι μαραθώνιος που λέμε. Μάλιστα. Ξεκινάτε εκτός έδρας στον αγώνα με τον Άτλαντα Γκλάντζα, μια ομάδα η οποία έπεσε από την τρίτη κατηγορία, είναι στην επίλεχτη τώρα με τα δικά της θεματάκια. Πώς βλέπετε την πρεμιέρα? Η πρεμιέρα πάντα είναι πρεμιέρα, Ανδρέα, έτσι?
10: Σίγουρα. Καταρχήν να πω ότι σε αυτές τις κατηγορίες δεν υπάρχει και ποτέ παιχνίδι εύκολο. Είναι όλα τα παιχνίδια αφήρωμα, είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα. Όσο μάλλον σε πρεμιέρες που δεν ξέρει κανένας πώς είναι οι ομάδες και πώς θα εμφανιστούν στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Γιατί εντάξει, κατά τα ψέματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρεις πράγματα μέσα από τα φιλικά της προετοιμασίας που γίνονται πολλές αλλαγές, πολλές προσταφαιρέσεις. Οπότε πάμε να παίξουμε με αντίπαλο που δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά. Οπότε πρέπει να είμαστε αρκετά σοβαροί, να κάνουμε αυτά που εμείς ξέρουμε να κάνουμε και που εμείς έχουμε δουλέψει και να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε θετικά τη χρονιά.
9: Ωραία, να πάμε για αυτό που έχετε εσείς δουλέψει, Ανδρέα. Αντιλαμβάνομαι ότι μας έχεις πει ήδη ότι ήδη εμπλουτίστηκε η επιλεκτή κατηγορία από ποδοσφαιριστές οι οποίοι στελεχώνουν πλέον αυτή την κατηγορία και ποδοσφαιριστές έμπειροι και των πιο πάνω κατηγοριών. Πώς ετοιμάσατε εσείς τη δικιά σας ομάδα, την Αθλητική Ένωση Τρούλων?
10: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις κατηγορίες πρώτα απ' όλα να έρχεται ο ποδοσφαιριστής στο γήπεδο και να το απολαμβάνει και να περνά καλά. Γιατί ξέρετε ότι είναι ερασιτεχνικό το πρωτάθλημα της ΤΟΚ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις οικογένειες τους, έχουν τα δικά τους προσωπικά θέματα. Οπότε όταν έρχεσαι στο γήπεδο πρέπει να έρχεσαι για να το απολαμβάνεις, να πηγαίνεις στο δεύτερο σου σπίτι. Οπότε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω να δουλεύω κάτω από αυτές τις συνθήκες και να οι ποδοσφαιριστές όταν έρχονται να νιώθουν ότι πήγαν σε ένα οικογενειακό κλίμα, να περάσουν όμορφα, να κάνουν την προπόνηση τους και να πάνε στα σπίτια τους πιο χαρούμενοι από ότι ήταν πριν να φύγουν στο γήπεδο. Θεωρώ ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά κομμάτια. Έχουμε φτιάξει και στην ομάδα μια πάρα πολύ καλή οικογένεια με καλούς ποδοσφαιριστές, καλούς χαρακτήρες. Δουλεύω πάρα πολύ στο οικογενειακό κλίμα, όπως σας είπα, για να περνάμε καλά, να είναι ευχάριστες οι προπονήσεις και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτά θα παίρνουμε και σημαντικά αποτελέσματα.
9: Είναι διαφορετικό.
10: Ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί σε αυτές τις κατηγορίες δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Εμείς σήμερα έχουμε και κάποιες πολύ σημαντικές απουσίες. Όμως υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές εκεί και όποιοι υπάρχουν για να είναι εκεί μαζί μας, οι οποίοι τους εμπιστευόμαστε και θα παίξουν να δώσουν καλύτερο σε αυτό για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
9: Ανδρέα, το ερώτημα είναι κατά πόσον εσείς που είσαστε πλέον υπεύθυνοι για τον καταρτισμό της ομάδας, πόση διαφορά υπάρχει, αν υπάρχει, μεταξύ επαγγελματία ποδοσφαιριστή και ερασιτέχνη? Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση?
10: Σίγουρα είναι πάρα πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση, γιατί ο ερασιτέχνης, όπως σου είπα πριν, δεν μπορεί να έρθει στο γήπεδο ούτε μισή ώρα πριν, ούτε 40 λεπτά πριν, γιατί δουλεύει, γιατί θα έρθει εκεί με το αυτοκίνητο της δουλειάς του, να είναι πιεστικός, να κατέβει από τη... θα πρέπει να κάνει όλα πολύ...
9: Και κουρασμένος, θα λέγε κάποιος.
10: Και κουρασμένος. Οπότε πρέπει να έρθει στην προπόνηση, να κάνει προπόνηση και να ξεκουραστεί μέσα στην προπόνηση.
9: Α, είναι αυτό που λέτε να το απολαμβάνουν. Αυτή είναι η απόλαυση στην ουσία.
10: Ακριβώς. Γιατί όταν έρθει εκεί ένας προσεριστής και ξεκινήσεις να τον πιέζεις ή να τον... ή να απαιτείς πράγματα από εκείνον με τρόπο που μπορείς να συμπεριφερθείς σε ένα επαγγελματία, θεωρώ ότι εκεί χάνεται το παιχνίδι.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια πρώτη υποευχή που έχουμε, Ανδρέα. Γιατί αυτές οι συμβουλές και από ανθρώπους οι οποίοι υπηρέτησαν το ποδόσφαιρο για πάντα είναι πάρα πολύ ευεργετικοί και για τους ακροατές αλλά και για τους νεαρότερους ποδοσφαιριστές που ακούνε την εκπομπή, Ανδρέα, έτσι.
10: Σίγουρα. Και είναι ένας από τους λόγους που ασχολήθηκα με αυτή την κατηγορία.
9: Και μπράβο σου.
10: Είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω περάσει τον προαθλητισμό και τον επαγγελματισμό στο 100%.
9: Στο αποκορύφωμα του ποδοσφαίρου της Κύπρου.
10: Και ένιωσα την ανάγκη ότι πλέον αυτό που έχω κάνει με έχει γεμίσει και θέλω να κάνω και κάτι για πιο μικρές κατηγορίες που ίσως βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση και αγαπηθούν και περισσότερο και γενικά αυτές οι κατηγορίες, γιατί πιστεύω έχει πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με αυτές τις κατηγορίες και είναι κρίμα να τις υποαθμίζουμε στο
9: ΕΠΑΚ. Ανδρέα, να με ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας έχεις αφιερώσει. Να είστε καλά. Καλή πρεμιέρα να έχετε.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
9: Επίσης, λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα Αβραάμ, που δεν χρειάζεται συστάσεις, που ασχολείται με την αθλητική ένωση Τούρλων και ο λόγος είναι γιατί αγαπά το άθλημα. Θέλει να βοηθήσει και τους νεαρότερους να ενταχθούν σε αυτό το άθλημα υγείας που λέμε. Αυτά σαν εισαγωγή. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και τον και μέρος του Συμβουλίου του Πρόεδρου Καμεκλίου, τον Άντι τον Αποστόλου, μια ομάδα που κατάφερε από τους αγώνες ένταξης να είναι και φέτος στην επιλεκτή κατηγορία Stock.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Είμαστε στην προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Άντι Αποστόλου. Εμείς να επαναλάβουμε την πρώτη αγωνιστική και που θα διεξαχθούν οι αγώνες Άντρας Αγλαντζιάς Αθλητικών Συντρούλων στο Δημοτικό Αγλαντζιάς. Γεροσκή Βερσία Γάμος Πέγια στο Δημοτικό Γεροσκήπου. Θόη Πύργου από πόλη στο Κοινοτικό Πύργου. Ρωτσίδης Μάμαρη, αθλητικός ομίλος Θήλα Αγίου Θεοδόρου Λάρνακα στο γήπεδο του Ρωτσίδη στα Μάμαρη. ΑΕ Κουκλιών, Κούρης Ερήμης στο Κοινοτικό Κουκλιών Νίκο Νικολάου. Από Ανάγιας ΑΕΚ Κοράκου στο Περιφερειακό Ανάγια Αναγιών Δευτεράς. Φρέναρος FC, αθλητικός ομίλος Θήλα Αγίου Θεοδόρου, αθλητικός ομίλος Δία Στροβόλου στο Κοινοτικό Φρενάρου. Και Πρόδος Καμεγλίου Ορφέα Λευκοσίας στο Δημοτικό Στάδιο Λευκοσίας. Είναι μαζί μας τώρα ο κύριος Άντης Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου, και σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε και σε εσάς, γιατί είναι η πρεμιέρα σήμερα, καλή ποδοσφαιρική χρονιά, μια ομάδα που τα κατάφερε να επανέλθει στην επιλεκτή κατηγορία, πρώην τέταρτη κατηγορία, μέσω των αγώνων ένταξης, και έτσι πείτε μας λίγο τις φιλοδοξίες και τον προγραμματισμό. Αντιμετωπίζετε σήμερα μια ομάδα ιστορική για τα τρόμηνα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τον Ορφέα Λευκοσίας.
1: Ναι, καταρχήν ευχαριστούμε για την ευκαιρία που δίνεις ακόμα μια φορά να κάνουμε αναφορά στο σωματείο μας. Θα συνεχίσω από εκεί που μείναμε στην κουβέντα μας πριν την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, με την ολοκλήρωση των αγώνων της ένταξης, όπου είχαμε την ευκαιρία πάλι να αναφέρουμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο της ανόδου. Τώρα, επειδή έχεις αναφερθεί, σίγουρα ο Ορφέας είναι ιστορικό σωματείο και της Λευκοσίας και της περιοχής και στην Κύπρο, δεν χωρεί καμιά αμφιβολία. Είμαστε ένα αδερφά σωματεία από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης μας. Αρκετοί ποδοσφαιριστές της πρόοδου έχουν περάσει από τον Ορφέα, και από τον Ορφέα αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν περάσει στην πρόοδο, στο παρελθόν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σήμερα το παιχνίδι θα γίνει μεταξύ φίλων, όμως η κάθε ομάδα είμαι σίγουρος ότι έχει τους δικούς της στόχους για το πώς θα εξελιχθεί το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τώρα για τις φιλοδοξίες, να θυμίσω όσο έχω πει ότι εμείς θα προσπαθήσουμε στη φετινή χρονιά να απολαύσουμε το ταξίδι, να μείνουμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς μακριά από το άγχος της διαβάθμισης, και πιστεύω ότι μέσα από την δουλειά που έχει γίνει τόσο από τα άτομα που είναι κοντά στο σωματείο, όσο και από την προπονητική ομάδα και τους ποδοσφαιριστές, εύκολα ή δύσκολα θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Ένας φίλος εδώ ρωτάει τον κύριο Αποστόλου κατά πόσο Πρόεδρος Καμακλείου και Ορφέα Λευκοσίας συνυπήρξατε ποτέ σε κάποιο πρωτάθλημα, είτε αγροτικού είτε άλλο σπορ?
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε συνυπάρξει, θυμάμαι εγώ τον καιρό που ήμουν εγώ ποδοσφαιριστής, το 99-2000, όταν και τότε είχαμε πετύχει άνοδο, ο Ορφέας ήταν.
0: Α, ήταν στην επιλεκτή.
1: Στην κατηγορία, ναι. Στην επιλεκτή. Ακολούθως, μετά από κάποια δύσκολα χρόνια που είχε ο Ορφέας, αγωνιστήκαμε στο ίδιο πρωτάθλημα της ΠΟΕΛ και τα δύο σωματεία. Είχαμε παίξει και σε τελικό κυπέλλου, τότε ήταν άλλα δεδομένα. Μπορέσαμε και κερδίσαμε εμείς.
0: Άρα υπάρχει προϊστορία. Αυτό ρωτάει ο φίλος, κάτι γνωρίζει. Ναι.
1: Υπάρχει προϊστορία, και όπως έχω πει, οι σχέσεις των δύο σωματιών είναι αδελφικές. Να θυμίσω ότι σε δύσκολες περιόδους την προηγούμενη 15ετία που είχε περάσει ο Ορφέας με την αποχώρηση κάποιων παιχτών, η πρόοδος ήταν το σωματείο που συνέτρεξε και είχαμε μεταφέρει αρκετούς έφηβους ποδοσφαιριστές και προπονητές. Συστήσαμε τότε την ομάδα για να μπορέσει να αγωνιστεί ο Ορφέας στο πρωτάθλημα της ΠΟΕΛ. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Ορφέας έχει πάρει το δρόμο του, όπως πάντα, μέσα από τις κατηγορίες.
0: Ωραία. Φίλοι, καλή, ωραία και στενή παράδοση, αλλά οι τρεις βαθμοί είναι τρεις βαθμοί, άντε έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όπως έχω πει, εμείς θα προσπαθήσουμε. Είμαστε μια νέα ομάδα στο πρωτάθλημα της επιλεκτής, όμως από την άλλη θεωρώ ότι έχουμε ποδοσφαιριστές με εμπειρία, έχουμε και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. θα προσπαθήσουμε σίγουρα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να διαλέγουμε παιχνίδια σαν ομάδα για να κερδίσουμε ή να χάσουμε.
0: Ωραία, αντιλαμβάνομαι θα έχετε μελετήσει και την αντίπαλη ομάδα, η οποία φέτος φαίνεται ενισχυμένη βάσει και των μεταγραφών που έχω τουλάχιστον εγώ μελετήσει. Όλα είναι στο μικροσκόπιο και του Ξένιου, του προπονητή σας, έτσι.
1: Θεωρώ ότι ο Ξένιος και τα παιδιά που είναι μαζί του στην προπονητική ομάδα έχουν πάρει τις πληροφορίες τους, όπως και ο Ορφέας έχει πάρει τις πληροφορίες για μας. Σίγουρα φαίνεται ότι ο Ορφέας φέτος έχει θέσει ψηλούς στόχους και γνωρίζοντας και τα παιδιά που είναι γύρω από την ομάδα, θεωρώ ότι γίνεται σοβαρή δουλειά και στον Ορφέα. Αυτό δεν είναι κάτι όμως που εμάς μας φοβίζει ή θα μας αναγκάσει να αλλάξουμε...
0: Ούτε σας απαγορεύει, θα λέγε κάποιος.
1: Ούτε μας απαγορεύει, αλλά ούτε και θα μας αναγκάσει να αλλάξουμε τον τρόπο που έχει χτιστεί η ομάδα για να αγωνίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι θα γίνει έναν καλό παιχνίδι. Ελπίζω να μην επηρεαστούμε από το άγχος του πρωτάρι και να μπορέσουμε να το επεξέλθουμε και να δείξουμε αυτό που μπορούμε να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο.
0: Για τους φίλους που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το ωραίο παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Λευκοσίας, 4 το απόγευμα. Άντι Αποστόλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό αγώνα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Ανάγκη μου. Γεια σου. Ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά για την επιλεκτή κατηγορία, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις πολιτικών δελτίων και θα επανέλθουμε με την τρίτη κατηγορία. Έχουμε να τα πούμε με την Ασπίδα Πύλα, τον Θόηλα Κατάμια, τον Οθέλο Αθιένου, τον Εθνικό Λατσιόν. Και επαναλαμβάνω ότι στο φινάλε, λίγο μετά τις 1:30, θα έχουμε μαζί μας τον πρώην προπονητή με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Κύπρου, τον Πανίκο το Γεωργίου.
2: Super Sport 104.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
6: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
7: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φοινικού Βεσλάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
8: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00. Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Γιορτή του κρασιού 2026, 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η γιορτή του κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ΟΑΝ. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέρτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Δημοσθένους και τη διάσταση.
13: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θηροειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θηροειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θηροειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
14: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
15: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
16: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
17: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
18: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
17: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
18: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 12:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
22: Είτε μέσα στο γήπεδο.
23: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
24: Αδύνατο, coach, πονάω.
22: Είτε έξω από αυτό.
25: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
26: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
22: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Ακούτε Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων της φωνικής έκρηξης, εκτίριο συνοδόλης κράτους στην Πλάκα που οδήγησε στην κατάρρευσή του. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και δεύτερη σωρό γυναίκα στα συντρίμια. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται στο σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της τραγωδίας. Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιρουμαν δεν συνένεσε σε μια τέτοια συνάντηση παρά τη σχετική επιθυμία του Γενικού Γραμματέα. Μετά την άρνησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιστρέφει στην Κύπρο. Τη διαβεβαίωση ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο και η βάση λύσης του Κυπριακού δεν πρόκειται να αλλάξουν έδωσαν τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως ανέφερε χθες βράδυ στους ομογενείς ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας και Αιγύπτου εν ώψη της 11ης Τριμερού Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος κατά τη διάρκεια τριμερούς υπουργικής συνάντησης που φιλοξένησε στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απερίψε πρόταση της Τεχεράνης για 7ήμερη κατάπαυση του πυρός και αναμένει τη συνέχιση των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.

0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

το πρόγραμμα ως έτσι αδελφικό. Αυτή η σωτήρα στα δεκόλυτα κοντάνια, στο κοινωνικό πύλα, ο Εθνικολατσόν θα ήταν η ομάδα που θα αγωνιζόταν η Άλκη Λαϊκού. Αλτή 1980 στο λάθμα του Κεφάλου στο Εθνικό Ορόπινης. Ο Κέντρος Βιέννης, Εθνικός Πάσα, στο Κάλλιο Ροφέλη, Πάτριαν. Θα είναι γύρω Γεωργίου Λυσίδων Μαχαιρίτου, προσωπικός της Πολίτιας, στο Στάδιο Όλυβος Μαχαιρίτου. Θα επιλιών. Έδωσε και ο Μαρίνος Κιλιώδης στο Κεντρικό Κεντρικό και ανέφερε το έκτρας εύσιλο βάζο να κόβει την τελβάτια στον δημοτικό για ένα σχόλιο. Λοιπόν, εμείς έχουμε πει το πρόγραμμα το σημερινό. Θα έχουμε βεβαίως και αγώνα αύριο για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Και αυτός θα είναι ο σχεδόν φίλος αρχηρών ασχολήσεων ο Μόνιας Σοντά, που θα διευθυνθεί στο

Ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης, ένα γύρω του αγίου,

0: ένα σημείο θέλει να το κάνει ονόματος. Κινάκης, εθνικός άρχιος, ο Γιάννης, ο Λιγουρίς, εθνικός αξιών, ο Μιχάλης, ο Κυριάκης, στον κέντρο της Μαρίνας Κυρίδας, ο Ιωνάς, ο Κουσίς, και το ψηλοφράζι θα έχουμε τον Αδάμο, τον Αδάμο, ο τέλος γέρος Σάββας Αβά, ο Μόνια Σοντά, ο Ανδρέας Ελευθερίου, αφιερώνας μήνυντος, ο Πέτρος Κυρτοφή, Πέστη Ορμηνία, ο Ελευθέρης, ο Ελευθερίου. Πάμε να συνεχίσουμε τον Πανίκο των Μουσικών, των οποίων έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πανίκο, καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο Πανίκος. Για να ακούσουμε λίγο.
1: Έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε η γραμμή. Εντάξει, θα ξαναπροσπαθήσουμε.

0: Αθήνα. Οπότε οι ομάδες οι οποίες θα ήταν προγραμματισμένοι ήταν να αγωνιστούν μαζί τους, δεν θα αγωνίζονται και θα παίρνουν τους τρεις βαθμούς αρκεί και να μην είναι σαν το αστικό λαξό. Είναι μαζί μας τώρα ο καταστασμός. Θα κάνει τις καλές ημέρες. Και πάλι τον έχουμε
1: Τάσο.
2: Σε χαιρετώ, Γιαννάκη, σ' ακούω.
1: Τώρα σας ακούμε, έλα Βανικό, έλα. Εντάξει, με τα δυσκολία να σε έχουμε μαζί μας.
2: Όχι, δεν ήξερα, είναι οι γραμμές, δεν ήξερα.
1: Κάτι τεχνικό θα συμβαίνει σήμερα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθούμε καλή προσφυγική χρονιά, Πανίκο.
2: Γιατί... Καλή προσφυγική χρονιά σε όλη το στρες κατηγορίες, γενικά σε όλη την Κύπρο.
1: Ωραία, και είμαστε όλοι αυτιά να ακούσουμε τα περί Ασπίδας Πύλας, Πανίκο.
2: Η Ασπίδας Πύλας είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που είμαστε καθορισμένοι μέσα στην τρίτη κατηγορία. Είμαστε πιο σοφοί και πιο έρημοι για να προχωρήσουμε παραπέρα. Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, διότι είμαστε πιο σοφοί,
1: πιο εμπειροί θα ήθελα
2: πιο εμπειροί, πιο εμπειροί, κάνουμε βήματα σωστά. Είμαστε με το, η τρίτη συνεχόμενη χρονιά με τον Σάββατο Θεοδόρου, ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Είμαστε και πιο σοφοί νομίζω στις επιλογές μας. Τα άλλα πρέπει να μιλήσουν οι παίκτες στο γήπεδο.
1: Είναι αυτό που λέμε, ο καθρέφτης εκεί είναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Κάποιες ομάδες θα πάνε καλά, κάποιες δεν θα πάνε καλά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ας ελπίζουμε εμείς να πάμε καλά.
1: Μάλιστα.
2: Εύχομαι όλοι να πάσουν καλά, αλλά είναι ανθρώπινο αδύνατο να πηγαίνουν όλοι καλά.
1: Πανίκο, είσαι μέρος του προγραμματισμού σε κάθε περίπτωση.
2: Ναι, ναι,
1: αυτό που θα ήθελαμε να ακούσουμε ότι αν δούμε φέτος στην Ασπίδα Πύλας, πιο καλή από την περασμένη προσφυγική περίοδο.
2: Σίγουρα θα είναι πιο καλή. Σίγουρα. Είμαστε πιο έμπειροι, πιο σοφοί. Κάναμε δυνατές μεταγραφές. Αλλά καθρέφτης είναι ο γήπεδος. Τώρα εμείς κάναμε το καθήκον μας. Τώρα είναι η σειρά των παιχτών να μας αποδείξουν ότι είμαστε σωστοί στις επιλογές που κάναμε μαζί τους.
1: Μάλιστα. Πέρασε η διαδικασία της προετοιμασίας, τα φιλικά και όλα ναι, αυτά και πλέον μπαίνουμε στη συλλογή βαθμών.
2: Ναι, σήμερα ευελπιστούμε ότι στην έδρα μας εμείς πρέπει να κερδίζουμε οποιοδήποτε αντίπαλο. Με όλον τον σεβασμό σε όλες τις ομάδες. Η πρεμιέρα πάντα είναι δύσκολη, αλλά πιστεύω σήμερα ότι θα μπούμε με το δεξί. Ότι θα κερδίσουμε και θα κάνουμε τον απολογισμό της καλής πορείας μετά από 3-4 αγωνιστικές. Δηλαδή όλοι ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη πορεία από τα πέρσι, αλλά είναι όλα σχετικά. Πρέπει να το δούμε στο γήπεδο, φέραμε αρκετή ποιότητα.
1: Παρά το ότι Πανίκο, γιατί θα συνδυάσω αυτό με ό,τι είχα πει προηγουμένως για την ΑΕΤ Τζακακίου και ένα μήνυμα που έχω πάρει μόλις τώρα. Είναι 15 πλέον ομάδες. Η μία ομάδα που θα αντιμετώπιζε την ΑΕΤ Τζακακίου θα παίρνει απλά 3 βαθμούς. Δεν ξέρω αυτό. Αυτό αν είναι καλό για τις ομάδες, αρχίζει η ενωμένη από τον Εθνικό Λατσόν. Θα έχουμε σε λίγο και τον πρόεδρο του Εθνικού Λατσόν μαζί μας. Ο φίλος εδώ, αγαπητή Γιαννάκη, λέει καλή προσφυγική χρονιά. Δυστυχώς, ο αείμνηστος Στέλιο Χρήστου αποδείχθηκε ότι ήταν αναντικατάστατος για την ΑΕΤ Τζακακίου. Κρίμα. Και κρίμα λέμε και εμείς όλοι.
2: Σίγουρα. Γιατί δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλό, πραγματικά δεν είναι καλό.
2: Για το ποδόσφαιρο γενικά δεν είναι καλό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει.
1: Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Εγώ θα έλεγα για την ίδια ιστορία. Γιατί πολύ εύστοχα αναφέρει τον αείμνηστο Στέλιο Χρήστου εδώ. Που όπως λέει και ο φίλος εδώ αποδείχθηκε ότι ήταν αναντικατάστατος. Είναι κρίμα και από παράγοντες, αλλά και η ιστορία του σωματείου είναι κρίμα και όπως το έχεις πει και συμφωνώ απόλυτα για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν φεύγει μόνο η πρώτη ομάδα, φεύγει και το αναπτυξιακό, η ΚΑΦΑ 19.
2: Σίγουρα, η ΑΕΣ ήταν μια μεγάλη δύναμη. Τώρα δεν ξέρω τι πήγε λάθος, τι εκεί δεν μπορούν να αντικαστήσουν τον πρόεδρο. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή να εξαρτάται.
1: Μα ο πρόεδρος, ο φίλος ο Μπάμπος, έμεινε μόνος του, λέει. Άρα δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κρατάει ένα ολόκληρο σωματείο.
2: Δεν μπορεί, δυστυχώς. Και δεν είναι καλό να είναι ένα σωματείο εξαρτούμενο από έναν άτομο μόνο.
1: Μάλιστα.
2: Διότι πες ότι εκουράστηκε ένα ο πρόεδρος, τα βλέπουμε στην Κύπρο, δεν πρέπει να πηγαίνει το σωματείο σε διαλύση. Είναι λάθος, αλλά εντάξει, τι να πω εγώ. κουράγιο αν μπορούν μετά, αλλά εντάξει δεν είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Ούτε για την τρίτη κατηγορία, ό,τι μήνα μόνο 15 ομάδες. Δεν είναι καλό.
1: Τελευταία εκτίμηση για την κατηγορία και κλείνουμε.
2: Η κατηγορία δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε Γιάννη μου τώρα.
1: Έχει φαβορή, γιατί είσαι έμπειρος Πανικό, η γνώμη σου μετά.
2: Εντάξει, εγώ, έλα σου πω κάτι. Φαβορή θα χρήζα τον Εθνικό Νάσο με την πορεία που έκανε πέρσι. Αλλά δεν ξέρω, ξέρεις, προς τις αφαιρέσεις, αν σου βγουν οι παίχτες. Ναι. Ξέρεις, είναι, το ποδόσφαιρο είναι ένα παράξενο άθλημα. Μπορεί εκεί που ενισχύσει περισσότερα σου βγαίνει το αντίθετο. Πρέπει για να κάνουμε εκτίμηση πρέπει να περάσουν 4-5 αγωνιστικές. Δηλαδή πρέπει να δούμε τις ομάδες βασικά, διότι τα φιλικά είναι εργαλείο για τους προπονητές. Δηλαδή μπορείς να δεις ας πούμε, διότι υπάρχουν 25 παίκτες, πρέπει να αγωνιστούν, πρέπει να τους δεις. Για μένα δεν παίρνω ας πούμε τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο τι είναι το φιλικό. Αν δεν ξεκινήσει το επίσημο που ξεκινά σήμερα, δεν μπορείς να έχεις ας πούμε ένα άποψη αν θα πάει αυτή η ομάδα καλά, αν θα πάει. Πρέπει να ξεκινήσουν 4-5 αγωνιστικές και θα κάνουμε το αυτό. Και θα ξαναμιλήσουμε, θα είμαστε εδώ. Θα καλωσορίσω την ομάδα του Θόη Λακατάμιας στην Πύλα.
1: Θα έχουμε σε λίγο το εκπρόσωπο μαζί μας.
2: Ναι, θα, σε μια φιλόξενη, θα έχουν την καλύτερη φιλοξενία που υπάρχει στα κυπριακά γήπεδα. Εύχομαι το καλύτερο για το Θόη. Εύχομαι να διεξαχθεί ένας αθλητοβέρωστερο παιχνίδι. Και ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός θα κερδίσει. Εμείς θα είμαστε εκεί. Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, θα δώσουμε τα χέρια. Ευελπιστούμε ότι θα κερδίσουμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα είμαστε αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά. Μετά θα είμαστε φίλοι. Ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε στην Κύπρο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι μόνο 90 λεπτά αντίπαλοι. Μετά είμαστε φίλοι, φίλοι, κουμπάρι.
1: Ωραία τα αυτά τα μηνύματα, Πανίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, τα καλύτερα μου για όλες τις ομάδες και εύχομαι να διεξαχθεί έναν πολύ ωραίο, έναν πολύ ωραίο παιχνίδι στην Πύλα σήμερα. Μάλιστα. Και ευελπιστώ ότι η ομάδα μας θα κερδίσει. Σας ευχαριστώ και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πανίκο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα. Λοιπόν, να πω τώρα, δεν έχω πει το, μήνυμα, το αριθμό για τα μηνύματα, 23-24, αν και οι περισσότερα τα γνωρίζετε, άλλοι στέλνετε και στο δικό μου το κινητό, θα προτιμούσα, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να αρχούνται στο 23-24 για να μπορώ, έχω την οθόνη μπροστά μου, άμεσα να βλέπω για να τα, για να τα ανακοινώνω. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί με τον εκπρόσωπο του Θόη Λακατάμιας, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Θρύλα Ακαδημίας μαζί μας, τον Ρένο τον Χριστοφόρου, τον οποίο καλωσορίζουμε τηλεφωνικά. Ρένο Χριστοφόρου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη, για στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα λυπηρό. Πραγματικά θα ήθελα να συλληπιθώ την μεγάλη οικογένεια του Θρύλα Ακαδημίας για την απώλεια ενός παιδιού. Που δυστυχώς δεν τα κατάφερε να είναι στη ζωή. Έτσι ήθελα με αυτό το λυπηρό να μας ενημερώσετε, Ρένο, αν θέλετε.
1: Ναι, δυστυχώς, Γιαννάκη, ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί με ένα πολύ τραγικό γεγονός. Ένα παιδί δικό μας, ένας ποδοσφαιριστής των ακαδημιών μας της ομάδας ΚΑΠΑ 17, ο Άρης Παπαχαραλάμπους, απεβίωσε σήμερα μετά από ένα δυστύχημα που υπήρχε πριν 1-2 μήνες και δεν τα κατάφερε, απεβίωσε σήμερα. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Αυτά είναι...
0: Αντιλαμβάνουμε και το κλίμα γενικότερα στην οικογένεια του Θρύλα.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι οι συμπαίκτες του, οι φίλοι του, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια του, να βρουν το δύναμη να συνεχίσουν, και εμείς θα θυμόμαστε πάντα τον Άρη ως ένα παιδί δικό μας, ως ένα ποδοσφαιριστή μας, ένα πολύ καλό παιδί.
0: Μας και προσωπικά αλλά και η εκπομπή και ο σταθμός εύχεται και εμείς να πούμε αιωνία του η μνήμη, και οπωσδήποτε χρειάζεται η οικογένεια και το περιβάλλον του δύναμη και κουράγιο, τα οποία ευχόμαστε ολόψυχα, Ρένο.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε. Μία του μνήμη του παιδιού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και εντάξει, υπάρχει και η αγωνιστική υποχρέωση, αντιλαμβάνομαι και το κλίμα, αλλά έχετε και μια υποχρέωση με την ασπίδα πύλα σήμερα στο κοινοτικό πύλα. Έτσι, πείτε μας πώς προετοιμασμένοι είσαστε για την πρεμιέρα, Ρένο.
1: Βεβαίως, προετοιμαζόμασταν τους τελευταίους 2-2,5 μήνες για να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς δεν ξεκινούμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Έχουμε και κάποια αγωνιστικά προβλήματα που προέκυψαν τις προηγούμενες μέρες με 1-2 σοβαρές απουσίες βασικών παιχτών. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οι στόχοι μας φέτος είναι ψηλοί. Θέλουμε σε πρώτη φάση να μπούμε στην οκτάδα και μετά να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Εξ όσων είδαμε, πάρα πολλές ομάδες ενισχύθηκαν. Θα υπάρχουν πολύ καλές ομάδες στην τρίτη κατηγορία φέτος. Mm-hmm. Ίσως με αρκετούς παίχτες που παραδοσιακά έπαιζαν και δεύτερη κατηγορία τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σε όλα τα παιχνίδια θα πηγαίνουμε για την νίκη. Και έτσι πάμε και σήμερα στην Πύλα. Ξέρουμε ότι η Πύλα είναι μια ενισχυμένη και καλή ομάδα. Θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό.
0: Ρένο, κάποιος θα έλεγε ότι βλέποντας και τα ρόστερ, το Θρύλα Ακαδημίας διαθέτει μια κατά μέσο όρο νεανική ηλικίας από τους φίλους, έτσι, ομάδα.
1: Ναι,
0: δηλαδή ποντάρι που λέμε στα κυπριακά, ο Νόντας ο Χρυσινάκης στην Νιώτη.
1: Ναι, ο Νόντας είναι γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις δείχνει εμπιστοσύνη στους μικρούς των ακαδημιών. Αρκετοί μικροί των ακαδημιών που έπαιζαν και πέρσι στην ΚΑΠΑ 19 ανέβηκαν στην πρώτη ομάδα, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Και είμαστε, εκτός που κάποιους μεγαλύτερους σε ηλικία άνω των 28-29,
0: που χρειάζονται σε κάθε περίπτωση,
1: που χρειάζονται βεβαίως με την εμπειρία τους, ως επιδοπλίστων είμαστε νεανική ομάδα.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός, και με συνδυασμό των έμπειρων που πάντα πρέπει να είναι εκεί για να καθοδηγούν και να ανεβάζουν και ψυχολογικά και άλλους πώς, αλλά θεωρώ και όντως, βλέποντας και λίγο το ποσοϊκό μπαζάρι και ανταλλάζοντας απόψεις, θα δούμε ένα Θρύλα Ακαδημίας και αυτή η ομάδα πολύ καλύτερο από την περασμένη ποσοϊκή περίοδο.
1: Θεωρούμε και εμείς ότι η ομάδα μας είναι αρκετά καλύτερη από πέρσι. Τολμώ να πω ότι είναι ίσως η καλύτερη ομάδα σε ρόστερ και ταλέντο που είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχει και αισιοδοξία και πίστη ότι φέτος σαν πρώτο στόχος η οκτάδα και από εκεί και κάτω που λέμε, βλέπουμε έτσι.
1: Βεβαίως. Φυσικά όλα θα κριθούν στο γήπεδο. Δυστυχώς, όπως υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα, πάρα πολλές φορές υπάρχουν και κάποιες ατυχίες, έρχονται τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα περιμένεις. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες να παλέψουμε για ψηλά φέτος.
0: Και έχετε και ένα προπονητή, ο οποίος λέμε έφαγαν τα γήπεδα με το κουταλάκι ονόντας. Πραγματικά να σου πω, άρα πολύ αξιός προπονητής, ο οποίος κάνει τις δικές του εκτιμήσεις, είναι πάρα πολύ μελετημένος. Και αυτό είναι στα σύν του Θόη, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Βεβαίως, είναι πάρα πολύ έμπειρος ονόντας, είναι μελετημένος, εργάζεται πάρα πολύ και εκτός προπονήσεων, στην ανάλυση, στην τακτική, και είναι πράγματι καλό να τον έχουμε.
0: Εντάξει, ο φίλος εδώ μας λέει να πεις και εσύ τη δικιά σου άποψη, την ΑΕΖΑ Κακίου. Τι να πούμε, Ρένο, πραγματικά είναι λυπηρό. Μια ομάδα η οποία δήλωσε συμμετοχή να έρχεται μετά και την κλήρωση να αποσύρεται με όλα όσα... με όλες τις επιπτώσεις για αυτό το ιστορικό σωματείο.
1: Είναι όντως πολύ λυπηρό, ένα ιστορικό σωματείο η ΑΕΣ Ζακακίου, με πάρα πολλά χρόνια ιστορίας, με συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία, αλλά είναι παραδείγματα, θα έλεγα,
0: προς αποφυγή.
1: Όταν πολλές ομάδες ψάχνουν για ένα επενδυτή, ο οποίος μπορεί να έρχεται και πολλές φορές ουρανοκατέβατος, δεν αγαπά την ομάδα, δεν έχει μακροχρόνιους στόχους κτλ. Μπαίνουν πολλά λεφτά, δημιουργούνται πολλά χρέη, γίνονται επενδύσεις ίσως πέραν του ό,τι μπορεί να καλυφθούν από παραδοσιακά από το σωματείο, και καταλήγουμε σε αυτήν την κατάσταση.
0: Ωραία. Ρένο, εύχομαι καλή αποστολή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάθε καλό σαν πρεμιέρα ευχόμαστε, και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία και στην εξέλιξη του πρωταθλήματος να τα λέμε, έτσι, Ρένο.
1: Ναι, ευχαριστούμε. Απλά να αναφέρω, Γιαννάκη, ως τελευταίο, ότι πριν τον αγώνα μας σήμερα με την Ασπή Σπύρα,
0: εννοείται αυτό που θα μας πείτε,
1: θα τηρηθεί μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του
0: ναι, το ερώτημα που θα έθετα, τα πρωταθλήματα των ηλικιών αυτών θα διεξαχθούν
1: τα πρωταθλήματα, επειδή ήταν ξαφνικό σήμερα το πρωί, επικοινωνήσαμε με την ΚΟΠ άμεσα και αναβλήθηκαν τα παιχνίδια K16 και K17, δεν διεξήχθηκαν. Και ζητήσαμε να αναβληθεί και το αυριανό μάτς της K19, διότι αρκετά παιδιά ήταν συμπαίχτες του Άρη. Ευχαριστούμε για την αθλητικό μέλο Αγίας Νάμας για την κατανόηση.
0: Λοιπόν, και πάλι αιωνία μνήμη του νεαρού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Άστε καλά, καλή αποστολή.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αυτά και για το Θόηλα Κατάλληλος. Έχουμε πει το τραγικό νέο, δυστυχώς, για τον νεαρό που παρά τη μάχη των 1-2 μηνών, νομίζω ήταν τότε το ατύχημα που έγινε δυστύχημα. Εντάξει, τι να πούμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα νεαρό παιδί, να καταλήξω και πάλι δύναμη και κουράγιο στους οικείους του, πραγματικά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε

0: 368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
1: Η ΙΤΑ, όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Supersport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
3: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.

0: το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Super Sport 104.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
1: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
0: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
2: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσε τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
3: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι και πάλι από το 23-24 στη διάθεσή σας για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Έχω κάποια τα οποία θα αναγνώσω αργότερα, γιατί θα μείνουμε στην τρίτη κατηγορία. Έχει την τιμητική σήμερα πρεμιέρα, επαναλαμβάνω, όπως και επιλεκτή κατηγορία στόκ. Δεν έχουμε πρωταθλήματα β' κατηγορίας για αυτούς που με ερωτάνε, λόγω της υποχρέωσης των αρχικών μας ομάδων. Οπότε μένουμε στην τρίτη κατηγορία και πάμε στον Θέλω Αθιένου, άλλο ένα ιστορικό σωματείο, το οποίο σήμερα κάνει την πρεμιέρα του στο στάδιο του Οθέλου στο Αθιένο, φιλοξενώντας τον Εθνικό Άσας. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πρόεδρο του Οθέλου Αθιένου, τον Ανδρέα Ντοκαϊλά. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχόμαστε κάθε καλό και για εσάς και για την ομάδα σας για τη νέα τουλάχιστον προσφαιρική περίοδο, πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο Κοτρίνη, ευχαριστώ.
0: Έτσι, πείτε μας λοιπόν και τα δικά σας τα νέα. Πρώτη φορά μιλάμε για τον Οθέλο στην φετινή περίοδο, στην πρεμιέρα στην ουσία. Άρα πείτε μας και εσείς τα καθιερωμένα. Πώς ετοιμαστήκατε και πού στοχοποιείτε να πάει η ομάδα και αυτά.
1: Εντάξει, ξεκινήσαμε φέτος μια καινούργια ομάδα από τους περσίους ποδοσφαιριστές. Τρεις, τέσσερις μιλάνε. Είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Ο στόχος του Θέλου πάντα είναι να διεκδικά.
0: Από ό,τι υπήρχε, πρόεδρε, κάποια μικροθεματάκια που υπήρχαν στο παρελθόν καταφέρατε και τα λύσατε, έτσι μπαίνετε σε αυτό, ναι, το παραθώνιο. Έτσι, επειδή μα λίγο ενημερώστε μας, είναι και ένα ερώτημα εδώ του φίλου, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Είχαμε και μπάκον, είχαμε αρκετά χρέη παγιά. Με την βοήθεια του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί έχω πολύ καλή και πολύ δυνατό συμβούλιο φέτος που με βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Άρα έχουμε αναβάθμιση και στα διοικητικά, αυτό μας λέτε.
1: Συγγνώμη.
0: Έχουμε και αναβάθμιση στα διοικητικά του σωματείου.
1: Ναι, ναι, έχει αλλάξει το συμβούλιο ολοκληρών. Βρήκαμε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο της Αθιένου, μας αγκάγιασε και καταφέραμε να βγούμε από αυτήν την δύσκολη θέση. Ακόμα έχει δρόμο, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Άρα έγινε μια σοβαρή και νοικοκυριμένη, που λέμε, ποδοσφαιρικά δουλειά και στον Οθέλο και μπαίνετε με αυτή την, δεν θα λέγε κάποιος άνεση, γιατί δεν υπάρχει άνεση στα σωματεία, ιδιαίτερα στο οικονομικό το κομμάτι, πρόεδρε, αλλά υπάρχει σωστός και καλός προγραμματισμός, θα λέγα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, κύριε Αποτρίπη. Έτσι ακριβώς.
0: Με νέο προπονητή, τον Σάββατο Σάβα, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αντίπολα που θα έχετε σήμερα, ναι, και μαζί αντιλαμβάνομαι χτίσατε αυτή την ομάδα για τα θέλω της κατηγορίας, και πείτε μας τώρα και πού στοχοποιείτε να πάει αυτή η ομάδα.
1: Κοίταξε, χτίσατε μια καινούργια ομάδα, ο στόχος μας πάντα ο Θέλος είναι να διεκδικά. Είναι ένα ιστορικό σωματείο και πάντα ο στόχος του είναι να διεκδικά.
0: Μάλιστα. Ιστορικά σωματεία που, εντάξει, κάνοντας έτσι ένα ποδοσφαιρικό διπορικό, πρόεδρε, είναι πάρα πολλά τα ιστορικά σωματεία που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό χάρτη, και με τελευταίο δυστυχώς παράδειγμα την ΑΕΖΑ Κακίου. Λέω ότι μιλώντας για ιστορικά σωματεία και κάνοντας ένα ποδοσφαιρικό διπορικό, προσωπικά εγώ, είναι πάρα πολλά ιστορικά σωματεία τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν στον ποδοσφαιρικό χάρτη σήμερα, και με τελευταίο παράδειγμα το Ολυμπιερό για την ΑΕΖΑ Κακίου, αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό το κομμάτι.
1: Δυστυχώς όταν πας, όπως και ο Θέλος πήγε στην πρώτη κατηγορία, είσαι αναγκασμένος να κάνεις κάποια έξοδα παραπάνω από αυτά που μπορεί το αυτόν των σωματείων.
0: Παρασύρεται κάποιος με αυτό το κομμάτι, πρόεδρε?
1: Τον, κάποιος.
0: Παρασύρονται, λέω, κάποιες ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία και μπαίνουν, κάνουν...
1: Ως ένα σημείο μπορεί να παρασυρθούν, αλλά τα παραπάνω κόστα είναι τα κόστα που είσαι υπόχρεο να κάνεις λόγω της πρώτης κατηγορίας.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι.
1: Και οι βοήθειες που παίρνεις ως σωματείο για να παίξεις στην πρώτη κατηγορία δεν αντιστοιχεί με αυτά που ζητούν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Γιατί το να πάει στην πρώτη κατηγορία δεν μπορεί να πας σε μια ομάδα να χάνει 7-8-0 κάθε παιχνίδι. Τουλάχιστον να μπορεί να στοιχείς μες στην πρώτη κατηγορία και να σπέζει τα αξιοπρεπές.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ δεύτερης και πρώτης κατηγορίας, πρόεδρε. Άρα μια ομάδα που ανεβαίνει θα πρέπει να κάνει εξ ολοκλήρου νέο σχεδιασμό.
1: Πρώτα απ' όλα νοικιάζεις γήπεδο της πρώτης κατηγορίας. Μόνο το 40% των λεφτών που παίρνεις από τα τηλεοπτικά από την ΚΟΠ πάνε στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και παρά τα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες της δεύτερης κατηγορίας που επιδιώκουν να πάνε στην πρώτη κατηγορία, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι για την πρεμιέρα σήμερα, έτσι, και ένα μήνυμα για τον κόσμο. Μας έχετε πει ήδη ότι αγκάλιασε ο κόσμος της Αθηναίου την ομάδα. Ευελπιστείτε ότι θα έχετε και αυξημένη παρουσία στο γήπεδο σήμερα.
1: Ναι. Το βλέπουμε και πιστεύω ότι θα χτυπήσει ο κόσμος. Θα έχει αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Και τους θέλουμε δίπλα μας. Mm-hmm. Για την πρεμιέρα, η πρεμιέρα είναι η πρεμιέρα. Πάντα υπάρχουν εκπλήξεις. Η Άσσα είναι μια ομάδα. Πάντα ήταν μια ομάδα δυνατή στην πρώτη κατηγορία και πέρσι τα τελευταία παιχνίδια είχατε την Άνοδο.
0: Και παρουσιάζεται από ό,τι πληροφορώστε ακόμα πιο ενισχυμένη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν ο προπονητής σας την γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ήταν στην περασμένη περίοδο εκεί, έτσι.
1: Ήταν εκεί, αλλά εντάξει, με άλλους προσεγγιστές.
0: Ναι.
1: Βρήκαν και αυτοί αρκετές αλλαγές. Mm-hmm. Αλλά εντάξει.
0: Ωραία. Ναι, κάτι τελευταίο.
1: Θα παίξω στην Αθήνα και θα πάρω μια νίκη να πω.
0: Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Εύχομαι κάθε καλό και καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του Οθέλου Αθιένου. Εντάξει, το θετικό εκεί είναι πράγματι ότι ο Θέλος πέρασε πάρα πολλά από πολύ δύσκολα θέματα τα περί οικονομικών. Είναι ευχάριστο αυτό που μας έχει πει ότι πλέον υπάρχει ένα αναβαθμισμένο συμβούλιο και τακτοποιήθηκαν αρκετά, δεν είπαν όλα, οι οικονομικές εκκρεμότητες εκεί στον Οθέλο, για να δούμε φέτος και την πορεία αυτού του ιστορικού σωματείου. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εθνικού Λατσιών, τον κύριο Μάριο Αντωνίου. Είναι η πρώτη ομάδα που ήταν προγραμματισμένη να αγωνιστεί με την ΑΕΣ Κακίου και δυστυχώς δεν θα έχει πρεμιέρα αγωνιστική, όμως οι τρεις βαθμοί θα πιστωθούν στον Εθνικό Λατσιό. Σε λίγο και πάλι μαζί μου.

0: Λοιπόν, η Φίκο Λατσόν, όπως έχω προαναφέρει φίλες και φίλοι, έκανε το ταξιδάκι του, την πορεία του με εμπειρίες στη δεύτερη κατηγορία. Προσπάθησε πάρα πολύ φιλότιμα, με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, έλεγε κάποιος, και παρακολουθώντας αυτή την ομάδα και την οπτικά. Εντάξει, δεν τα κατάφερε, δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι και πάλι στην τρίτη κατηγορία. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Μάριο Αντωνίου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, είναι Γιαννάκη. Καλή είναι ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, με αθλητοπρέπεια και καλή επιτυχία σε όλους μας.
0: Να είστε καλά, και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Πρόεδρε, πείτε μας λίγο, μια και έκανα εισαγωγή για την εμπειρία της δεύτερης κατηγορίας.
1: Εντάξει, είναι μια δύσκολη δεύτερη κατηγορία. Κάθε κατηγορία φυσικά έχει τη δυσκολία της. Mm-hmm. Εμείς είμαστε και πρωτάριες, είχαμε πάει μετά από 30 χρόνια. Κάναμε την προσπάθειά μας, νομίζω ότι μέχρι το τέλος ελπίζαμε η ομάδα να παραμείνει. Δεν τα καταφέραμε, εντάξει, δεν είναι τέλος του κόσμου. Το καλό είναι ότι δεν ρισκάραμε την οικονομική, ας το πούμε, υγεία της ομάδας. Επιστρέψαμε πίσω, ανασυνταχθήκαμε και ξεκινάμε τη χρονιά με στόχο να επιστρέψουμε πίσω ξανά.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε νοικοκυρεμένα, για να μην παρασυρώμαστε από δόξες κατηγοριών, γιατί έχουμε πάρα πολλά κακά παραδείγματα αυτών των μοντέλων, πρόεδρε. Λοιπόν, με ένα νέο προπονητή, αντιλαμβάνομαι, μας έχετε ήδη πει ότι στοχεύετε για πάρει ψηλά και επιστροφή στη δεύτερη κατηγορία. Μιχάλης Κυριακού, ο προπονητής, εσύ?
1: Ναι, είναι ένας νέος φιλόδοξος προπονητής. Έχουμε στήσει την ομάδα από την αρχή στην ουσία, με πάρα πολλές νέες προσθήκες, με πάρα πολλά νέα παιδιά, και με εμπειρία και νεαρά παιδιά, όλοι φυσικά με ταλέντο. Ευχόμαστε όσο πιο σύντομα να δέσει η ομάδα, να μπορέσει να δουλέψει καλά, να βγάλει στο γήπεδο αυτά που ξέρει η ομάδα, για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και τα καταφέρουμε στο τέλος, στο στόχο μας να επιστρέψουμε στη β' κατηγορία.
0: Μάλιστα, είσαστε η πρώτη ομάδα που θα πιστωθείτε τους 3 βαθμούς χωρίς αγώνα. Δεν ξέρω αυτό, προπονητικά μάλλον θα έπρεπε να θέσω το ερώτημα, κατά πόσο αυτό είναι καλό ή κακό, πρόεδρε, έχετε άποψη?
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι πολύ λυπηρό για μια ομάδα με την ιστορία που έχει η ΑΕΣ να κλείσει, και αυτό είναι κρίμα γενικά, γιατί οικονομικά προβλήματα ταλανίζουν όλα τα σωματεία, δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο σωματείο. Και εδώ έτσι θα έλεγα ότι είναι κρίμα, γιατί είτε είναι προσφύγιο ένα σωματείο είτε δεν είναι προσφύγιο ένα σωματείο, υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και πάρα πολλές δυσκολίες. Λυπούμαστε γενικά όταν ένα σωματείο δεν τα καταφέρνει. Τώρα στο δικό μας το κομμάτι, αγωνιστικά δεν ξέρω πόσο θα ωφελέσει αυτό το πράγμα. Ίσως το να κερδίσουμε ακόμα μια εβδομάδα, γιατί κάναμε χτες ένα φιλικό, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ξέρω αν θα ωφελέσει ή όχι. Οικονομικά, εντάξει, περιμέναμε την πρεμιέρα, περιμέναμε ότι θα αγωνιζόμαστε σήμερα, να είχαμε έτσι τον κόσμο μας να δει την ομάδα, επειδή η κλήρωση αγωνιζόμαστε στο γήπεδο μας. Αυτό το χάνουμε, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, είναι, ναι. Εντάξει, βγαίνει εκτός πλάνων και η προγραμματική ομάδα και ούτω καθεξής, έτσι?
1: Ναι, σίγουρα. Εκεί που προγραμμάτιζε σήμερα να ήταν έτοιμη η ομάδα να ξεκινήσει, να έχει έτσι έναν αγώνα δύσκολο στην πρεμιέρα, στην έδρα σου στην ουσία, μας έχει χαλάσει τα σχέδια. Προσαρμοστήκαμε, θα το αντιμετωπίσουμε όπως έρχεται, όπως θα αντιμετωπίσουμε ό,τι προβλήματα έρθουν σε εδώ, γιατί δεν έρχονται πάντα τα πράγματα όπως τα περιμένεις.
0: Εντάξει, πάτε πλέον για τη δεύτερη αγωνιστική, εκεί που θα πάτε εκτός με το προσωπικό ομίλο Ορμήδιας. Έχετε αποκτήσει εμπειρία στις κατηγορίες πρόεδρε, κατά ψέματα, και έτσι θα ήθελαμε και τη δικιά σου άποψη για το τουλάχιστον για την σύνθεση της κατηγορίας φέτος, της τρίτης κατηγορίας, αλλά και τον βαθμό δυσκολίας που θα αντιμετωπίσουν είτε κάποιες είτε όλες οι ομάδες.
1: Θεωρώ ότι φέτος θα είναι πολύ δύσκολη η κατηγορία. Βλέπω με τις κινήσεις που έχουν κάνει όλες οι ομάδες, προσωπικά βλέπω 6-7 ομάδες που θα κυνηγήσουν την άνοδο, κάτι που στην ουσία θα είναι πάρα πολύ καλό για τον ανταγωνισμό. Mm-hmm. Τώρα, αρχικά όταν ξεκινούμε όλες οι ομάδες έχουμε όνειρα. Όποια ομάδα μιλήσει σήμερα έχει όνειρα να πάει πρώτον γκρουπ, να αναθεωρήσει μετά, να πάει πάνω κτλ. Η πορεία θα το δείξει. Είναι ένας μαραθώνιος, εκεί θα παίξουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι στο τέλος εμείς να τα καταφέρουμε.
0: Εντάξει, μας έχετε πει ότι εντοπίσατε 5 με 6 ομάδες οι οποίες...
1: 6 με 7 ομάδες θεωρώ ότι θα είναι οι ομάδες που θα κυνηγήσουν την άνοδο.
0: Ωραία, κάποιος φίλος εδώ θέλει να μας πείτε τις ομάδες τώρα.
1: Δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι, δεν θα τα σωστώ τώρα να μπω. Όμως νομίζω ότι λίγο πολύ ο καθένας μπορεί από μόνος του να τις εντοπίσει.
0: Εντάξει, το μήνυμα που μας έχει και άλλο κομμάτι. Σας συγχαίρει γιατί ήσασταν μια σταθερή διοίκηση και βλέπετε μόνο μπροστά για τον εθνικό Λατσόλι, ο φίλος εδώ.
1: Είναι ο έκτος χρόνος που είμαστε στα διοίκηση. Αρχικός μας στόχος είναι να μην είναι σε οικονομικές περιπέτειες το σωματείο. Το να έχεις έτσι ένα άνοδο και πτώση είναι μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Εμείς διαχειριστήκαμε την πτώση, δεν ήταν αρεστό, σίγουρα δεν μας άρεσε, αλλά μαζέψαμε τα κομμάτια μας και νομίζω ότι θα ξαναπροσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που θέλουμε εμείς να είναι.
0: Πρόεδρε, εντάξει, αυτό το ερώτημα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όχι μαζί αλλά και με άλλους παράγοντες. Ήσασταν πέρσι δεύτερη κατηγορία με τηλεοπτικά και ούτω καθεξής. Τι οικονομικό όφελος έχει μια ομάδα να αγωνίζεται στο τέλος της ημέρας, εννοώ, στην δεύτερη κατηγορία? Τι τηλεοπτικά παίρνει η δεύτερη κατηγορία και αν αξίζει τον κόπο? Γιατί κάποιος μας έχει πει ότι τα τηλεοπτικά μόλις και αρκούν για τα έξοδα ενός γηπέδου, έτσι.
1: Οικονομικά η δεύτερη κατηγορία είναι δύσκολη. Εμείς πέρσι είχαμε πληρώσει πάρα πολλά και σε γήπεδο, γιατί δεν είχαμε και το γήπεδο το δικό μας, τουλάχιστον στην πρώτη φάση του προαθλήματος.
0: Ναι, 4 αγώνες εκτός.
1: Όχι, στην πρώτη φάση αγωνιστήκαμε εκτός και ήταν πολύ μεγάλο το κόστος. Επίσης είναι πάρα πολύ ψηλό τα προστήματα, δηλαδή σου δίνουν μια αλφαγορηγία, στο τέλος όλα τα σωματεία τα πληρώνουμε σε προστήματα, γιατί είναι πολύ πιο αυστηρές οι διαδικασίες στην πίτα κατηγορία. Mm-hmm. Εκείνο στην ουσία που λίγο θεωρώ ότι είναι έναν όφελος είναι ότι μπορείς να προσελκύσεις καλύτερους ποδοσφαιριστές και ειδικά από ομάδες πρώτης κατηγορίας που μπορεί να σου δώσουν ταλέντα για να πάρουν αγωνιστικά λεπτά. Yeah. Εκεί είναι ένα κομμάτι που αν το δουλέψεις σωστά μπορεί να έχεις όφελος και να μπορέσεις να κρατήσεις λίγο τον προϋπολογισμό σε πιο ανεκτά επίπεδα. Αυτό είναι ένα κομμάτι και πάλι χρειάζεται η ομάδα να κάνει η ομάδα λίγο καλύτερη διαχείριση. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και αυτά τα αποκτήσετε λόγω εμπειρίας στη β' κατηγορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρόεδρε, αυτό. Λοιπόν,
1: εμπειρία σε ένα χρόνο είναι μια εμπειρία, αλλά χρειάζεται χρόνια στη δεύτερη κατηγορία για να μπορέσει να έχεις μια σωστή εμπειρία.
0: Εμπειρία, απλά να μην είναι τραυματική εμπειρία, έτσι, να είναι ευχάριστη εμπειρία, το αποδεχόμαστε όλοι, έτσι.
1: Ναι, σωστό. Έχει σωματεία που βγήκαν δεύτερη κατηγορία ή βγήκαν πρώτη και όταν επανήλθαν πίσω είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και το σωματείο μας πριν 30 χρόνια όταν ανεβήκαμε τρίτη κατηγορία, όντως μετά που επανήλθαμε πίσω είχαμε σοβαρό οικονομικό έλλειμμα.
0: Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη επαφή που είχαμε. Θα τα λέμε στην πορεία. Ευχόμαστε κάθε καλό στον εθνικό Λατσόν. Και εντάξει, από εβδομάδας μπαίνετε στη δράση, έτσι.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά και από τον πρόεδρο των εκλογών, τον Μάριο Αντωνίου. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, σε πολιτικό δελτίο και επαναλαμβάνω, θα έχουμε ακολούθως και το λέω αυτό γιατί αγωνίζεται η Εθνική Κύπρου. Και όταν αγωνίζεται η Εθνική Κύπρου, όλοι, μα όλοι πρέπει να είμαστε με την Εθνική Κύπρου, είτε αυτή ονομάζεται πρώτη κατηγορία, είτε μικροί ήρωες που εκπροσωπούν την εκπομπή μας κλπ. Έχουμε παρακολουθήσει χθες σε τηλεοπτικό παιχνίδι την προσπάθεια της Εθνικής Κύπρου απέναντι από το Μαυροβούνιο χθες. Δυστυχώς χάσαμε, αλλά θα μας πει περισσότερα ένας πάρα πολύ γνωστός και πετυχημένος προβολητής, ακόμα και των εθνικών μας ομάδων, ο Πανίκος Γεωργίου. Θα τον έχουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θυρεοειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
8: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
10: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων της φωνικής έκρηξης, εκτίριος συνοδόλης κράτους στην Πλάκα που οδήγησε στην κατάρρευσή του. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και δεύτερη σωρό γυναίκα στα συντρίμια. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται στο σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της τραγωδίας. Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν δεν συνένεσε σε μια τέτοια συνάντηση παρά τη σχετική επιθυμία του Γενικού Γραμματέα. Μετά την άρνησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιστρέφει στην Κύπρο. Τη διαβεβαίωση ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο και η βάση λύσης του Κυπριακού δεν πρόκειται να αλλάξουν, έδωσαν τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως ανέφερε χθες βράδυ στους ομογενείς ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας και Αιγύπτου εν ώψη της 11ης Τριμερού Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος κατά τη διάρκεια τριμερούς υπουργικής συνάντησης που φιλοξένησε στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απερίψε πρόταση της Τεχεράνης για 7 ημέρη κατάπαυση του πυρός και αναμένει τη συνέχιση των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
13: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι, τελευταία λεπτά της εκπομπής του Σαββάτου. Και βεβαίως, όπως έχω προαναγγείλει και προαναφέρει, θα τα αφιερώσουμε στην Εθνική Κύπρου, μια και η Εθνική Κύπρου είναι ομάδα όλων μας, ανεξαρτήτως σωματικών αγαπών. Αγαπάμε τα σωματεία μας τα ιδιαίτερα, αλλά όλοι έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε και να αγαπάμε την Εθνική Κύπρου, η οποία δοκιμάστηκε χθες στο Μαυροβούνιο. Δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν πικρό, παρά το ότι προήθηκε η Εθνική Κύπρου, δεν τα καταφέραμε, τελικά φύγαμε χαμένοι με 2-1. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ μελετημένος, έκανε και μια πολύ σπουδαία πορεία με την Εθνική Κύπρου. Και θα θέλαμε τη δικιά του άποψη. Πανίκο Γεωργίου είναι μαζί μας. Πανίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Βελακοντρίβη, και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σας έχουμε εδώ έτσι για να κάνουμε μια αξιολόγηση μέσω του δικού σου προπονητικού και όχι μόνο φακού, Πανίκο, σχετικά με την Εθνική Κύπρο. Μια εθνική η οποία λέμε ότι έχει ταλέντο, ότι προοδεύουμε, ότι ανεβαίνουν τα επίπεδα. Δυστυχώς δεν παίρνουμε αποτελέσματα, Πανίκο. Πώς το ερμηνεύετε εκεί, πώς το αξιολογείτε καταρχήν?
1: Να ξεκινήσω από τον αγώνα που είδαμε όλοι ψες, ότι η εθνική μας είχε δύο πρόσωπα. Στο τέλος, είδαμε όλοι ότι η Κύπρος μπορούσε και έπρεπε να πάρει κέρδος από το ψεσινό παιχνίδι. Mm-hmm. Ομολογουμένως, είδαμε την εθνική μας και περιμέναμε περισσότερα, γιατί βλέποντας τον αγώνα ολόκληρο, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι, όπως είπα και προηγουμένως, έπρεπε να έχουμε κέρδος. Στο πρώτο ημίχρονο, η εθνική μας, μπορώ να πω, αυτό πιστεύω, δική μου γνώμη, είναι ότι τον αντίπαλο τον εφοβηθήκαμε. Τον αντίπαλο μας ξέρεις, γιατί απεδείχτηκε στην πραγματικότητα στη συνέχεια, ότι η Κύπρος μπορούσε και παραλαμβάνω έπρεπε να πάρουμε κέρδος στην προσπάθεια μας που κάναμε να φύγουμε, να ξεφύγουμε από την τρίτη κατηγορία που δεν είναι η κατηγορία που αρμόζει στην Κύπρο. Mm-hmm. Όπως είπατε και εσείς, αυτή τη στιγμή διατηρούμε στο ρόστερ μας αρκετούς ποδοσφαιριστές, γύρω στους 13 ποδοσφαιριστές παίζουν σε πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και οπωσδήποτε, βλέποντας και τα αποτελέσματα και τους ποδοσφαιριστές μας, τους Κύπριους, οι οποίοι αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού αλλά και σε ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, παίζουν χωρίς κανένα κόμπλεξ, παίζουν και δεν φοβούνται κανέναν και έρχονται και τα αποτελέσματα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι έχουμε απαιτήσεις από τους παίκτες μας και πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από τους παίκτες μας. Διότι έχουν και το ταλέντο και το αποδεικνύουν.
0: Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί βασικά στην Εθνική Κύπρου, κ. Πανικό? Πρέπει να πιστέψουν στις δυνάμεις τους υποδοσφαιριστές.
1: Ακριβώς. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Για να ήταν η δική μου φιλοσοφία, και δεν θέλω να θεωρηθεί εκμήσια για κανένα. Όταν ήμουν στις εθνικές, σε όλες τις εθνικές, η απέτηση δικιά μου ήταν, επειδή ήξερα ποιους υποδοσφαιριστές είχα, ήξερα και τι μπορούσαν να αποδώσουν. Αυτό που ζητούσα από τους ποδοσφαιριστές είναι κάτι το οποίο ήξερα. Τι, ζητούσα από τους ποδοσφαιριστές να προσπαθήσουν να αποδώσουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν. Εάν ο αντίπαλος είναι καλύτερος από εμάς, μας κέρδισε, δίνουμε συγχαρητήρια. Γιατί για να γίνει ένας αγώνας χρειάζονται δύο και αντίπαλος. Mm-hmm. Δεν δεχόμουν στο τέλος του παιχνιδιού να τελειώσει ο αγώνας και να ακούσω και να πούμε ότι αν προσπαθούσαμε ακόμα λίγο, αν πιστεύαμε ακόμα λίγο, μπορούσαμε να κερδίσουμε. Mm. Άρα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Να μην φανεί ότι εγώ είχα εδώ για να επενέσω τον εαυτό. Ήταν μια δικιά μου φιλοσοφία. Επειδή με ρωτήσετε τι χρειάζεται, είπα ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορούμε, και μάλιστα τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση με τρία παιδιά που ήρθαν, Αγγλοκύπροι. Μπορούν και αυτοί με το ταλέντο το οποίο διαθέτουν, αλλά και με την πείρα που αποκτούν στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, να βοηθήσουν ιδιαίτερα την εθνική ομάδα της Κύπρου.
0: Mm-hmm. Τώρα, να πάμε λίγο και στο χθεσινό, βραδινό παιχνίδι τηλεοπτικό, όπως το έχουμε παρακολουθήσει. Υπάρχει Δεν υπάρχει διαφορά ποιότητας από τις δύο ομάδες χθες, Μαυροβούνιο Κύπρο, να μείνουμε σε αυτό. Ή υπάρχει, εντοπίσαμε κάποια διαφορά στη σωματοδύναμη των ποδοσφαιριστών, Πανικό?
1: Γιαννάκη, εγώ θα αναφερθώ στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν η όταν πέτυχε το δεύτερο γκολ η αντίπαλος ομάδα. Είδαμε την εθνική μας να παίζει στο μισό γήπεδο την εθνική μας Ρουμανίου. Γι' αυτό λέω εγώ ότι στο πρώτο ημίχρονο αρκετά τους συσκευαστήκαμε. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρονίου μπάλα έπαιζε η Κύπρος και βρήκαμε τρεις ευκαιρίες και το δοκάρι πριν πετύχουμε τον γκολ. Και ωραίοι συνδυασμοί, επαναλαμβάνω. Στη σύνθεση μας υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, όπως εμείς χθες έπρεπε να προσέξουμε κατά τη γνώμη μου την γραμμή των μέσων. Μας έλειπε ο ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε, και υπάρχουν στο ρόστερ, δεν είναι, απλώς λέω την άποψή μου. Υπάρχουν στο ρόστερ ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν μπάλα, όπως είναι ο Κωστή, ο οποίος παίζει στο Λεβαδιακό, τον παρακολουθώ από το πέρσι, όπως είναι ο Χάμπος, που για μένα αυτός που παίζει στον Άρη, που ήταν στην Ομόνια προηγουμένως, μπορούσαν να δώσουν λύσεις. Τώρα δεν ξέρω και δεν, ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Απλώς εγώ κάνω αυτή τη διαπίστωση, ότι ιστορούσαμε στο και δεν είχαμε παίχτη να κρατήσει μπάλα, γι' αυτό έφτασαν και το ποσοστό κατοχής 72-28.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Το δεύτερο ημίχρονο ανέλαβε πρωτοβουλίες ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Καστανός, αλλά και τα παιδιά που εισήλθαν. Ιδιαίτερα ο παίχτης ο οποίος επέτυχε τον γκολ, ο Έντουαρτς, είναι με εξέπληξε, αλλά τον παρακολουθήσα.
0: Ταχύτατος παίχτης και επικίνδυνο, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι παίχτης που δεν του λείπει τίποτα. Και να τριπλάρει ξέρει, και να δώσει μπάσα, και να πλασάρει, και να σουτάρει, και να κάνει την μπάσα.
0: Πιστεύετε ότι οι αλλαγές βοηθήσαν να ανέβει η ομάδα? Γιατί?
1: Η αλλαγή σε έναν προπονητή ή θα βγει ή δεν θα βγει. Οι αλλαγές εχθές, έτσι που μπορώ να αφήσω μια αιχμή, όταν ισοπαριστήκαμε, έγιναν αμέσως αυτό τρεις αλλαγές. Έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, σταδιακά, διότι δεν ήταν κανένα φόβητρο αυτή η ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως την είδεψες. Και επαναλαμβάνω, ο στόχος μας είναι να φύγουμε από την τρίτη κατηγορία και να ανέβουμε στη δεύτερη κατηγορία. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν γύρω στους 16 ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν στο εξωτερικό. Αλλά και εκεί πριν αφαιρώ παράδειγμα των μικρών που παίζει στην Ομόνια. Με εξέπληξε από την αρχή της περίοδου, με το σπαθί του κατάθεση στην Ομόνια, μια Ομόνια που έχει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αξίας, και αυτό το παιδί έχει θέσει στην εντεκάδα. Να πούμε για τον Πίτσα, παίζει στο πρωτάθλημα της, είναι γνωστή η αξία του. Να πούμε για τον Κάστεν, είπα προηγουμένως. Να πούμε για τα τρία παιδιά που ήρθαν από την Αγγλία. Έχουμε αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές, ενώ ο Λοΐς είναι της Ομόνιας. Υπάρχουν, να μην μπορώ να ξεχάσω κανένα ποδοσφαιριστή, αλλά παραλαμβάνω, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Ο προπονητής φαίνεται κάνει καλή δουλειά. Εντάξει, από στο χέρι τους είναι. Είδαν τα λάθη τα χθεσινά και τη Δευτέρα, αν παραλαμβάνω, μπορούμε και πρέπει οπωσδήποτε, χωρίς να σημαίνει αυτό να βάλουμε πίεση στα παιδιά, είναι ένας αντίπαλος υποδιέστερος από εμάς και μπορούμε να κερδίσουμε. Φτάνει να το επιδιώξουμε, φτάνει να το θέλουμε, φτάνει να πιστέψουμε ότι μπορούμε.
0: Μα τα προγνωστικά, Πανικό, θέλαν το Μαυροβούνιο να είναι το φαβορί, και όπως έχετε πει, το δεύτερο μέρος στριμώχτηκαν πραγματικά. Έμειναν στο πίσω για να διαφυλάξουν αυτό το πολύτιμο για αυτούς 2-1.
1: Και πάλι είναι, παραλαμβάνω, ότι από την αρχή του δευτέρου ημιχρονού εφάνηκε ότι η Κύπρος μπορεί. Εφάνηκε ότι η Κύπρος παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Βρήκε τις ευκαιρίες πρώτα η Κύπρος και άνοιξε το σκορ. Πριν η ομάδα ήταν αντίθετα. Πρώτο ημίχρονο είχαμε εμείς το πρόβλημα και να αμυθούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά της Κύπρου βγήκαν έξω με αξιώσεις και εξέπληξαν με την απόδοση που, επαναλαμβάνω, μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα μας. Αυτή είναι η διαπίστωση δικιά μου. Ό,τι μπορούμε. Υπάρχει το ταλέντο, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές, καλοί οι προπονητές μας, γίνεται καλή δουλειά. Έφτασε όμως ο κόσμος για να το φέρουμε στο γήπεδο να θέλει αποτέλεσμα, Γιάννη.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Και πρέπει ο στόχος μας να ξεκινήσει από τη Δευτέρα με αποτέλεσμα για να φέρουμε τον κόσμο κοντά στην εθνική, που είναι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή του προγράμματος σας, είναι η εθνική όλων. Ανήκει σε όλους μας.
0: Μάλιστα, σε όλους μας πρέπει να αγαπάμε την εθνική, γιατί αν πάρω παράδειγμα και για το τεράστιο διπλό της Ελλάδας, είναι ένα παράδειγμα, έτσι, με τη Σερβία. Το γύρισε το παιδί ο Γιωβάνοβιτς. Κάτι ανάλογο θέλουμε κι εμείς, έτσι, μια σταθερότητα και μια πίστη στις δυνάμεις μας, Πανικό.
1: Είδα το παιχνίδι της Ελλάδας. Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 31 ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Όπως είπα, ξεκινήσαμε κι εμείς το ίδιο πράγμα. Παίζει, έχει παίκτες, παίζουν στην Άρσενα, την Πρασίτρια. Έχει παίκτες, παίζουν στη Γερμανία. Ένας και ένας. Ο Γιωβάνοβιτς είχε την πολυτέλεια να βάλει 5 επιθετικούς εναντίον της Σερβίας. Μάλιστα. Όχι μια τυχαία ομάδας, στην έδρα της, στον κόσμο της. Και παρόλο ότι προηγήθηκε στο 5ο λεπτό η Σερβία, η Ελλάδα δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να βομβαρδίζει και βρήκε τις ευκαιρίες και έναν τερματοφύλακα ο οποίος έλεγε στις ευκαιρίες συνέχεια όχι. Όμως η πίστη. Για να βρουν τις ευκαιρίες, για να κάνουν τους συνδυασμούς, σημαίνει ότι ο προπονητής επέρασε το μήνυμα, αλλά και ήδη οι ποδοσφαιριστές, επειδή παίζουν σε ομάδες της Ευρώπης σε μεγάλα πρωταθλήματα, έδειξαν ότι πράγματι δικαιούνται και πράγματι καλώς τους θαυμάζουμε. Όπως και τον Τζόλιν, όπως και ποιον, τον τερματοφύλακα, όλοι οι παίκτες διακρίνονται. Και να πω για τον Κωνσταντέλια που είναι μεγάλη απώλεια. Mm-hmm. Και εχθές η Ελλάδα προχθές είχε στις σύνθεσεις της μόνο 2 παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι παίζουν στην Ευρώπη.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικότατο. Και τα αποτελέσματα και για την Κύπρο θέλετε. Παραλαμβάνουν, η τεχνική ηγεσία είναι καλή. Οι ποδοσφαιριστές έχουν πίστη πρέπει να έχουν και πίστη στον εαυτό τους, στις δυνάμεις τους. Ότι μπορούν και πρέπει. Έφτασε ο καιρός, η μεγαλύτερη ευκαιρία φέτος να πετύχουν το στόχο τους. Και τους εύχομαι με όλη την καρδιά για να καμαρώνουν την εθνική μας. Όλοι οι Κύπροι.
0: Πολύ ωραία. Πανίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, το δικό σου διβορικό το λέμε τακτικά, γιατί κατάφερα προσωπικά εγώ. Όταν βλέπω την εθνική, με παραβέμπει σε αυτόν τον άνθρωπο που είχες κάνει τότε, Πανίκο.
1: Όμως εγώ, κύριε Γιαννάκη, θέλω να έχω πρόσκληση διάλειπτο να θα ξεκινήσει το πρόθυμα που παίζει ο Κέντρος. Να το δω το παιχνίδι. Δεν χαλώ, παρακολουθώ τις ομάδες τους ίδιες. Ναι, τις κατηγορίες. Μ' αρέσει, η αρρώσκια είναι το πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πανίκο.
1: Να
0: είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Πανίκο Γεωργίου που άφηκε το δικό του στίγμα, το θετικότατο στίγμα σε όπου εργάστηκε, για να είμαστε ειλικρινείς. Άνθρωπος του ποδοσφαίρου έχει το πετσί που λέμε και τη φλέβα την ποδοσφαιρική. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Μαζί θα είμαστε βεβαίως αύριο 12 το μεσημέρι με 2 το απόγευμα, γιατί θα έχουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της πρεμιέρας τόσο της τρίτης κατηγορίας αλλά και της επιλεκτής κατηγορίας ιστό, και θα κάνουμε και μια αναφορά, μην ξεχνάμε τη δεύτερη κατηγορία, θα κάνουμε και μια αναφορά για την δεύτερη κατηγορία εκεί που ολοκληρώθηκαν κάποιες αγωνιστικές. Λοιπόν, αύριο μαζί, μέχρι τότε, από μένα τον Γιάννα και τον Ακουτρέπη και τον Τάσο τον Μιχαλίδη, καλό υπόλοιπο της μέρας.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Χόπι October Street Fest στο Moondox Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Χόπι October Street Fest, η επιτομή της μπύρας.
5: Οργή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104.
6: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Ήττα όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
14: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
12: Ήττα όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
15: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
16: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλ. Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol

0: Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα Super Cup στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 παρατέταρτο με την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου. Εκτός οκτάδας ξένων των Πειραιωτών, ο Κόρι Τζόσεφ, ενώ δεν είναι διαθέσιμος και ο τιμωρημένος Ταϊρικ Τζόουνς. Το Μάιρτελ, Λούκας Λεκάβιτσιους, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Λάντερς Νόλεϊ, Ντεάντρε Πίκνεϊ και Νέλ Τζόσεφ απαρτίζουν την εξάδα ξένων της Ένωσης. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 9 για τον δεύτερο ημιτελικό. Φρανσίσκο, Μπάντιο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα και Χουάντσο Ερναγκόμεθ αποτελούν την εξάδα ξένων του Τριφυλιού. Ανατροπή με τον Ταϊρή στον δικέφαλο του Βορρά, με τον Αμερικανό Γκάρτ να είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση και τους Τσέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάνδερ, Τρέβον Χάτζινς, Μάρκους Φώστερ και Μπεν Μουρ να συμπληρώνουν την εξάδα ξένων των Ασπρόμαυρων. Ραδιοφωνική κάλυψη και των δύο αγώνων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ στα Σανγκάι Sprints, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1.37.90. Στη Γερμανία βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ενώπιον του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για τον Nations League. Πιθανό να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα πάντσερ. Επιστροφή στις προπονήσεις για την ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό, με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρότα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει τροφές ο Ταμπόρδα ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τριήμερο ρεπό παίρνουν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σα, που αναμένεται να ανεβάσει ρυθμό από την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με το Λεβαδιακό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και τις επιστροφές των διεθνών.

Κατάμεστη θα είναι η Ζαλγκύριο Αρίνα στην αναμέτρηση τη Ζαλγκύρης Κάουνας με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τρίτη, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν sold out. Συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από την αναμέτρηση της Εθνικής Γαλλίας με την Τουρκία, με τα μέχρι τώρα συμπτώματα να μην είναι ενθαρρυντικά. Ο Στάρ των Μερένχες θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο Στεφ Κάρι συμφώνησε με τους Warriors για νέο συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χορηγός CableNet.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com. Primetel. Let's connect.
7: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
8: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
9: Ήττα όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
11: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
17: Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
18: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
19: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, όταν ο 16χρονος Άρης Παπαχαραλάμπους παρασύρθηκε από όχημα ενώ οδηγούσε σκούτερ στην περιοχή της Αγλαντσάς, καθώς ο ανήλικος το πρωί έχασε τη ζωή του. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της καταρρεύσης του κτηρίου στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες σωρούς που αναζητούνταν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την τραγωδία ανέρχεται πλέον στους 6. Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν δεν συνένεσε σε μια τέτοια συνάντηση παρά τη σχετική επιθυμία του Γενικού Γραμματέα. Μετά την άρνησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιστρέφει στην Κύπρο. Τη διαβεβαίωση ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο και η βάση λύσης του Κυπριακού δεν πρόκειται να αλλάξουν έδωσαν τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως ανέφερε χθες βράδυ στους ομογενείς ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας και Αιγύπτου εν ώψη της 11ης Τριμερού Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος κατά τη διάρκεια τριμερούς υπουργικής συνάντησης που φιλοξένησε στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απερίψε πρόταση της Τεχεράνης για 7 ημέρη κατάπαυση του πυρός και αναμένει τη συνέχιση των Αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
21: Super Sport 104.
22: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
3: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λιμασό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Τη στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων.

0: των 4 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com. PrimeTel. Let's connect.
3: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
4: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
3: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
4: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου

0: κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
2: Super Sport 104.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, σε αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Τα 26άρια παίζουν σήμερα, παιδιά, έτσι. Όπως και ο αγώνας γυναικείου ποδοσφαίρου ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης που είναι στο 0-1. Μέχρι στιγμής το 64ο λεπτό. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Τηλέφωνα, παιδιά, έχουμε, επειδή έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα μπάσκετ Super Cup. Στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ, σε περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Και στις 9 πάλι ο Γιώργος Ιωάννου. Το άλλο μάτς για το Super Cup Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επειδή στις 5 παρατέταρτο ξεκινάνε οι μεταδόσεις μας, τηλέφωνα θα βγάλουμε στο διάστημα 4 παρατέταρτο με 4 και μισή.

Τηλέφωνα λοιπόν στον αέρα 4 παρατέταρτο με 4:30. Αν ο καθένας μιλάει από 3 λεπτά, υπάρχει χρόνος για όλους, για όσους θέλουν να βγουν, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά οφείλω να το πω ότι πάντα παρέχουμε και παρέχουμε χρόνο, ακόμα και όταν έχουμε αγωνιστική δράση. Το αφιερώνουμε σε εσάς, μας ακούτε παντού, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν το ίδιο είναι, με κάποιες παραλλαγές. Στην Αττική, σε Αττική Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Όπως είπαμε, Αττική, Αττική Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στο Βασιλικό, στην Εύβοια. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα, από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Μεγαλόπολη, από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο, από 98,6. Στην Λακωνία, την καλησπέρα εκεί στον Δημήτρη, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο, από 104,6. Στην Ετωλοκαρνανία, σε Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο, από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, η Γουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα, από Prime, 103,7. Στην Κύπρο, από Super Sport, 104. Στις Βρυξέλλες, από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη, από Ελλάς Σατ. Υπάρχει και το site του σταθμού, το sports943.gr, που ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Είπαμε, τηλέφωνα στον αέρα από 4 παρατέταρτο μέχρι 4:30 θα βγάλουμε. Μέχρι τότε, τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Είπαμε, από 4 παρατέταρτο μέχρι 4:30 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, επαναλαμβάνω. Μέχρι τότε σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να στέλνετε τα, να λέτε τα μηνύματά σας. Τα καταγράφουμε, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε. Στο Viber στέλνετε μηνύματα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, αλλά οφείλω να το ξαναπώ. 6939-943-943. Χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Τέσσερις τελικά είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από εκείνη την έκρηξη στην Πλάκα. Και μιας και λέγαμε για έκρηξη, παιδιά, διάβαζα αυτή μέσα στην εβδομάδα. Για εκείνο το περιστατικό στη Λέρες, από ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Περίμεναν εκεί να πάει μία ώρα το ασθενοφόρο για να πάει στον νεαρό. Μία ώρα ασθενοφόρο.

Κάποιες κυρίες μου έλεγαν ότι έχουν κλείσει κάποια ραντεβού έτσι για γιατρούς, για τεστ. Και τους έχουν στείλει τελείως ανάποδα από εκεί που μένουν. Στη Λαμπρινή, στο Γαλάτσι μένουν κάποιες κυρίες και μου το λέγανε. Μου λέει, πες στην εκπομπή σου. Μένουμε στο Γαλάτσι και μας έστειλαν, λέει, τελείως ανάποδα. Στους Αγίους Αναργύρους εκεί στην Κηφισιά. Πρέπει να κάνουμε ταξίδι ολόκληρο για ιατρικές εξετάσεις. Και οριόντουσαν αυτές οι γυναίκες και λέγανε μάλιστα αυτό που όλοι γνωρίζετε, ότι κατά τα άλλα για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη όλα είναι ωραία, ωραιοποιημένα, όλα πάνε καλά. Και πάνω σε αυτό να πω ότι και αυτό που διάβασα, έτσι, το τρομερό επίσης, στον Βόλο ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή.

φθινοπορεινό, το καλοκαιρινό, λέω, το κλιματικό τοπίο σήμερα και κάπως και καλοκαιρινό, έτσι δεν κάνει και τόσο κρύο. Αρκετός κόσμος κυκλοφοράει με κοντομάνικα, κουφόβραση έχει.

που και που ρίχνει κάτι σταγόνες εκεί. Για τους φίλους που ρωτάνε, παιδιά, 4 παρατέταρτο με 4.30 θα βγάλω τηλέφωνο, γιατί έχουμε μεταδώσει στη συνέχεια, έχουμε και φουλ αγωνική κίνηση. Παρότι δεν έχουμε Super League, παίζουν όλοι οι άλλοι, έτσι, το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης μέχρι στιγμής, το 21ο λεπτό είναι 0-1. Έχουμε Super League 2, τα πάντα έχουμε, να περάσουμε καλά. Ωραία παρέτσα, παιδιά.

Νίκη ψυχολογίας ήταν αυτή η επιτυχία της εθνικής μας επί της Σερβίας. Ας ελπίσουμε αυτή η ψυχολογία, η καλή θετική ενέργεια να διατηρηθεί και στο μάτς, στα υπόλοιπα μάτς που δίνουμε.

Και επειδή μιλάμε για υποδομές, για ποδόσφαιρα, αθλητισμούς, μπάσκετ, βόλεϊ και όλα αυτά, για υποδομές, παιδιά, για ακαδημίες. Σε λίγο καιρό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά το πρόβλημα αυτό εντείνεται, μεγαλώνει. Δεν θα έχουμε παιδιά καθόλου για πουθενά, ούτε για σχολεία, ούτε για ακαδημίες. Αθλητισμού, ομαδικών αθλημάτων και αθλητισμού. Και διάβαζα ότι 6 νομοί της χώρας είναι προς εξαφάνιση. Και είναι πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων. Όταν ο κόσμος δεν έχει να τα βγάλει πέρα, πού να κάνει παιδιά, πού να γεννήσουν παιδιά τα ζευγάρια. Τη στιγμή που διάβαζα σήμερα έρευνα της Ελστάτ, 1.800 ευρώ το μήνα θέλει ένα νοικοκυριό για τις βασικές ανάγκες. Μόνο για τις βασικές ανάγκες, παιδιά, έτσι φανταστείτε. Ποιος παίρνει 1.800 ευρώ και οι δύο να δουλεύουν μαζί?

Έχουμε παιδιά πρεμιέρα και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε μάτς σήμερα. Το κυρίως μενού βέβαια είναι αύριο, όπως συμβαίνει πάντα. Κυριακάτικοι αγώνες οι περισσότεροι.

για τον τέταρτο όμιλο την ίδια ώρα, 4 σήμερα πάντα. Έχουμε αρκετά μάτσα. Ανθούπολη, Ερμής Εξοχής, Πόελας Όνας Εθνικός, Νέο Κεραμιδίου, ΑΕ Καρίτσας Σαλακινός, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας. Θα ενημερώνουμε για τα πάντα ό,τι συμβαίνει σύμφωνα με τους ανταποκριτές μας που μας δίνουν στοιχεία και ένα δίκτυο που έχω δημιουργήσει συναδέλφων φίλων που με ενισχύει την προσπάθεια της εκπομπής μου και τους ευχαριστώ. Θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι και καλά δικαίωμά τους είναι. Το πέμπτο όμιλο στην τρίτη κατηγορία έχουμε σήμερα στις 4 πάλι Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη. Στον έκτο όμιλο ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρυνιακός. Αύριο Κυριακή κάποια μάτς την τρίτη εθνική κατηγορία ξεκινάνε νωρίτερα. Το Εθνικός Αστέρας Παναξιακός ξεκινάει 1:30 το μεσημέρι για τον ένατο όμιλο. Για τον 8ο όμιλο Αμφιάλι Άλισος ξεκινάει 3. Για τον 6ο όμιλο Αόπλα Ταριάς πάλι Ξουριακός ξεκινάει 2 το μεσημέρι.

Έναν πρωταθλητή Ευρώπης θα παίξει ο Πας Λαμία. Ο λόγος για τον 20χρονο Ηλία Παναγάκο. Είναι στόπερ, θα αγωνίζεται πλέον στη Λαμία. Στέφηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τους μικρούς του Ολυμπιακού, αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια. Και θα τιμάει πλέον τη φανέλα του συλλόγου της Φθιώτιδας. Μεταγράφηκε λοιπόν στη Λαμία. No!

την ίδια ώρα παίζουν ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β. Στις 4 πάλι. Στις 3, μάλλον, ναι, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας παίζουν στις 4. Super League 2 είπαμε, παιδιά, έτσι. Για κάτι καμάτσα μπαλάβα αύριο 4 Πανιόνιος με Ζάκυνθο.

την ίδια ώρα ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Πάλι 4 από όλο Καλαμαριάς ανακαίνιση Καρδίτσας. Επίσης θα παίξουν Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Στις 6 και 4 στο δημοτικό γήπεδο Σελών αύριο πάντα έτσι Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β.

Και να παραλάβω λοιπόν αύριο Super League 2, 4 Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας 4 Πανιώνιος Ζάκυνθος 4 Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσόπολης 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 5 Ελλάς Ήρου Πύργος και 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Μια πολύ δυνατή Super League 2.

0: Όπως είπαμε, Γιώργο Σεράλο θα περιγράψει για τον κόσμο ότι εντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 και τα δύο μάτς για το Super Cup στο μπάσκετ, Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 5-4.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
3: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Το σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sankey.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στο διαβοτιστή στο Λίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Γιάννα Πεντάωρο μαζί της, το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Για το Πρωτάθλημα Γενική Ποδοσφαίρου, το ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης έχει γίνει 0-2. Στον ΠΑΣ Πύργος προπονήτρια είναι η Έλενα Ελένη Κουσκούνη.

προπονητής στην γυναική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης ΑΧ Τωρίνου Αλέξανδρος Κατικαλίδης, 0-2 μέχρι στιγμής. Προηγείται ο Αστέρας Τρίπολης του ΠΑΣ Πύργος. Αρκετός κόσμος στην εξέδρεση του γηπέδου από ό,τι παρακολουθώ και εγώ το μάτς. 4 παρατέταρτο με 4.30 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Μετά έχουμε μεταδώσει το μπάσκετ, παιδιά. Τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε. Καλησπέρα στους Βαγγέλιδες, 2 στην Λαμπρινή, 1 στην Ηρακλείου Σταλαπατήσια και στη Χαρά στην Ηρακλείου Σταλαπατήσια. Στον Αποστόλη από Νέα Σμύρνη. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Γιώργο στη Σιρακουσών. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιους από αυτούς που έχουν στείλει μέχρι τώρα τα μηνύματά τους. Και τα στέλνω, παιδιά, προκαταβολικά πριν ξεκινήσω την εκπομπή.

Δυστυχώς αυτή την έκρηξη στην Πλάκα είχαμε τραγικό επιλογό. Είναι νεκροί και οι έξι αγνώμοι. Παρακολούθησα χτες το βράδυ, είχα πάει εκεί, παιδιά. Και παρακολούθησα τις αγωνιστικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να βρουν κάποιον άνθρωπο με τις αισθήσεις του. Υπήρχαν και ασθενοφόροι, αστυνομία, χαμός, καταλαβαίνετε. Δυστυχώς κανένας δεν επιβίωσε από τους αγνοούμενους. Κρίμα.

Και με αφορμή αυτή την έκρηξη, την πλάκα που έχασαν τη ζωή τους τελικά και οι έξι αγνοούμενοι, διάβαζα την εφημερίδα των συνταχτών της Πέμπτης και έλεγε τίτλος «Εκένωση λόγω τρεις τελίτσες μετροπόντικα». Καπέλο πάνω από τον τίτλο, δηλαδή «Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο».

Και από κάτω υπότιτλοι: σύσταση του Προέδρου του κύριου Στασινού να μην μένουν, λέει, στα σπίτια τους για 10 με 15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Καλά πάμε, καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Θα χρειαστούν, λέει, υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές, λέει, από τον Νι Ταχιάο, και προσπάθεια καθησυχασμού. Τι προσπάθεια καθησυχασμού, όταν θα πρέπει να φύγουν για 10-15 μέρες από τα σπίτια τους οι κάτοικοι? Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη, είναι, αλλά τότε δεν ήταν αντίθετος με τη δημιουργία του μετρό και στα Εξάρχεια, ενώ ήθελε το μεγάλο και το μικρό περίπατο. Θα κουραζόταν ο κόσμος, δηλαδή, να περπάζει και από τα Εξάρχεια στην Πανεπιστημίου. Από τη μια θέλουμε το μεγάλο και μικρό περίπατο και την άθληση, και από την άλλη θέλουμε μετρό παντού. Γέμισε τρύπες η Αθήνα. Ποιος θα πάρει το μετρό μετά από 10 χρόνια? Ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα γερνάει. Τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Και έλεγα, λοιπόν, για την Ελλάδα της φτώχειας, αλλά και επί τη μεγάλη αδικία που υπάρχει. Διάβαζα σήμερα σε εφημερίδες, εφημερίδα συντακτών, δύο Ελλάδες. Ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη από τη μια πλευρά, και προτελευταία σε μισθούς. Υψηλός κίνδυνος φτώχειας για τη χώρα μας από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η αποκατάσταση των αδικιών. Οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί. Και από την άλλη, έλεγα σήμερα αυτά που διάβαζα σήμερα, έρευνα της Ελστάτ. 1820 ευρώ το μήνα χρειάζονται για βασικές ανάγκες τα νοικοκυριά, ένα νοικοκυριό.

0: από τη συνδέση μέχρι τη 2 Sport θα ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων. Έλεγα λοιπόν σε τιμές σε Ντουμπάι και Μανχάταν έχουν φτάσει τα νίκια στην Ελλάδα. Πού να σταθούν οι φοιτητές οι άμυροι και πού να σταθούν αυτοί οι πρωτοδιοριζόμενοι. Να ακούσουμε δηλώσει του Αλέξανδρου Κατικαλίδη, του προπονητή του Αστέρα Τρίπολη Άκτορ τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, σε σύνδεση με τη 2 Σπορ.
1: Όταν ισορρόπησε στο γήπεδο, καταφέρανε και παίξανε με τον τρόπο που θέλουμε να παίζουμε. Φυσικά τον γκολ απογοήτευσε λίγο τον πύργο, αυτό κατάλαβα. Απογοήτευσε τον πύργο και έδωσε όθηση για τη συνέχεια στην ομάδα μας. Η ομάδα μας στο δεύτερο μήχρονο νομίζω ήμασταν απόλυτα κυρίαρχοι. Δώσαμε κάποια δικαιώματα, δεν θα πρέπει να τα δίνουμε. Θα πρέπει να βελτιωθούμε αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι σοβαρό.
2: Τι ακριβώς θέλετε να διεκδικήσετε, μου δώσατε πάσα.
1: Να βρίσκουμε τις καλύτερες, να παίρνουμε μάλλον τις καλύτερες επιλογές κάθε φορά όταν έχουμε την μπάλα. Να έχουμε την μπάλα στο περισσότερο δυνατόν γίνεται. Το είχαμε και τώρα σε αυτό το παιχνίδι, αλλά πρέπει να παίρνουμε τις καλύτερες επιλογές. Γιατί στο παιχνίδι μέσα μπορεί να έχει 4 και 5 επιλογές, μία είναι η καλύτερη. Ο στόχος μου σαν προπονητής και όλοι οι συνάδελφοι νομίζω αυτό είναι ο στόχος μας όταν προπονούμε τις παίκτριες μας, είναι να τις μάθουμε να παίρνουν την καλύτερη απόφαση μέσα στο γήπεδο και δεν πήραμε σε αρκετές περιπτώσεις την καλύτερη απόφαση.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να, καλή συνέχεια να έχετε. Πολύ. Περιμένουμε και την προπονητή.
0: Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Κατικαλίδη, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Αστέρα Τρίπολης. Πας πύργος Αστέρας Τρίπολης, Άκτορο, γυναικείο ποδόσφαιρο 0-2. Θα ακούσουμε σε λίγο η σύνδεση πάντα με ΕΡΤ 2 Σπορ και την Έλενα Ελένη Κουσκούνη, την προπονήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Πας Πύργος.

Διάβασα και μια δήλωση του Ερντογάν, δεν ξέρω αν λέει ψέματα ή όχι ο άνθρωπος. Στις εφημερίδες την διάβασα τη δήλωση αυτή. Για Μητσοτάκη λέει επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές. Εγώ επειδή είμαι καχύποπτος γενικά στη ζωή μου,

0: δεν έχω λόγο να μην πιστεύω κάτι. Και όταν ξέρετε δημιουργείται η εκτίμηση της έντασης. Να ακούσουμε και την προπονήτρια του Πας Πύργος, λοιπόν, την Έλενα Κουσκούνη.
1: Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να πραγματικά να δημιουργήσουμε τη χημεία που θέλουμε, γιατί πραγματικά οι παίκτες που έχουμε είναι άρσης ποιότητας και υψηλού επίπεδου. Θεωρώ ότι με παιχνίδι θα είμαστε ακόμα καλύτερες, όπως και δείξαμε και καλύτερο νομίζω πρόσωπο σε σχέση και με την πρώτη αγωνιστική.
2: Έχετε και πολλούς τραυματισμούς, είναι ένα θέμα που σας απασχολεί.
1: Δυστυχώς είχαμε αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς από την αρχή της προετοιμασίας. Θεωρώ ότι αυτό μας έχει κρατήσει πίσω και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δείξουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, το αγωνιστικό πρόσωπο που μπορούμε να δείξουμε σαν ομάδα. Χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, λίγο χρόνο ακόμα να μπουν και οι υπόλοιπες παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δείξουν και εκείνες ό,τι καλύτερο μπορούν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ακούσαμε λίγο την Ελένη και την Έλενα Κουσκούνη. Ελένη Κουσκούνη, την προπονήτρια της γενικής ομάδας του Πας Πύργος. Πας Πύργος Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 0-2 για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ακούσαμε προηγουμένως πάντα σε σύνδεση με R2 Sports, έτσι, και τον Αλέξανδρο Κατικαλή, τον προπονητή της νικήτρια ομάδας του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Έλα, για σας ακούμε.
3: Τι κάνεις?
0: Ωραία, μια χαρά.
3: Σ' ακούω.
0: Λοιπόν, για πες μας για αθλητικά, θα μου πεις, όχι τώρα για την. Έτσι, μόνο για αθλητικά εδώ, δεν λύνουμε προβλήματα. Αλλά...
3: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, σ' ακούω, ναι. Πες όνομα και.
3: Ο Βασίλης.
0: Έλα, Βασίλη, να ακούσουμε και μια δήλωση ακόμα, μια αποπαίχτρια του Αστέρα Τρίπολης, και μην κλείσει μισό λεπτάκι.
2: Πού μπορούμε να δούμε τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί ήδη έχει δείξει από τις δύο πρώτες αγωνιστικές ότι θα είναι μια πολύ καλή ομάδα.
4: Ο στόχος του Αστέρα πάντα είναι να πρωταγωνιστεί και αυτό προσπαθούμε να καταφέρουμε και φέτος, οπότε όλοι οι στόχοι για εμάς είναι ανοιχτοί και θα προσπαθήσουμε να τους καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, σας ακούμε, Βασίλη, για πες μας.
3: Βλέπω ότι η ΑΕΚ δυναμώνει στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Και πήρε τον Νταριτζάκη, πήρε και άλλον έναν παίχτη και πιστεύω θα φτιάξει ομάδα.
0: Ναι, πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ πιο δυνατό ακόμα προτάσμα φέτος και η ΑΕΚ δυναμώνει σίγουρα. Μάλιστα. Ωραία, έγινε.
3: Όχι, το ποδόσφαιρο δεν βλέπω τίποτα ενίσχυση.
0: Χρειάζεται, νομίζω, ένα μπακ ακόμα χρειάζεται και για μένα και ένα στόπερ χρειάζεται ακόμα. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάντως, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ και ακούω και το ρεπορτάζ που κάνω και εγώ, πιστεύω ότι θα πάρει ένα παίχτη ακόμα, εντάξει.
3: Έγινε. Πότε θα το πάρει, δεν
0: φοβάμαι. Εντάξει, όλα μαζί δεν γίνονται, φίλε μου, σιγά-σιγά, εντάξει. Να δούμε πώς θα πάει. Στο Champions League καλά ξεκίνησε, δεν πήγε άσχημα. Βέβαια, έχει πολλές υποχρεώσεις η ΑΕΚ. Έχει ένα πιεσμένο πρόγραμμα και όπως λες, πρέπει να αποκτήσει και άλλους παίκτες. Έτσι, θα το δούμε.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία, έγινε. Καλή συνέχεια.
3: Είναι Φωτεινή. Γεια σου.

Έτσι λοιπόν, είπαμε προηγουμένως το Αστέρας Τρίπολης Άκτορ νίξε εκτός για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Μπας Πύργου με 2-0. Έκανε το 2-2. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας σε σύνδεση πάντα με RTL Sport του Αλέξανδρου Κατικαρίδη. Ακούσαμε και τις δηλώσεις της προπονήτριας του Μπας Πύργου της Έλενας Ελένης της Κουσκούνη. Έτσι είπαμε, Έλενα Ελένη Κουσκούνη. Ακούσαμε και τους δύο, την Έλενα Ελένη Κουσκούνη, προπονήτρια Πας Πύργο σε σύνδεση με RTL Sport, και τον Αλέξανδρο Κατικαρίδη, επίσης σε σύνδεση με RTL Sport. Και οι δύο είπαν ότι δεν μένουν σε αυτά τα αποτελέσματα, χρειάζεται δουλειά η ομάδα τους. Το 2-2 πάντως έκανε ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Και να πούμε ότι το παιχνίδι είχε αρκετή ένταση από τα πρώτα λεπτά, η οποία κολυφθήκε στο 23ο λεπτό, όταν η Αντούγκμπε και σε πέναλτι σε ανατροπή της μέσα στην περιοχή. 2 λεπτά αργότερα η παίκτρια του Αστέρα Τρίπολης ευτόχισε από την άσπρη βούλα και με αυτόν τον τρόπο έγινε το 0-1 στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι για να πούμε και τι ακριβώς έγινε. Και επίσης ίδιο μοτίδιο είχαμε και στο 4ο λεπτό, η ΕΣΑΜ στο 24 να μην μπορεί να εσωφαρίσει για τον Πύργο, και όταν χάνει τις κρίσεις ευκαιρίες μετά δέχεσαι γκολ, ενώ μετά η Μπουιντράγο απέρξε εξ επαφής τελείωμα της ΛΑΒ και στέρισε το 0-2. Ωστόσο λοιπόν, με αυτό το, όπως είπαμε, η Μπουιντράγο απέρξε το εξ επαφής τελείωμα της ΛΑΒ και στέρισε τον από τον Αστέρα Τρίπολης το 0-2, το οποίο έγινε αργότερα στο 77 με την Γκάτσου να εκτελεί και να κάνει το 0-2 για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ στο μάζ με τον Μπας Πύργο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Κλείσαμε λοιπόν το κομμάτι αυτού του αγώνα για το γυναικείο ποδόσφαιρο Πας Πύργος Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 0-2. Ακούσαμε δηλώσεις του Αλέξανδρου Κατικαρίδη και της κοπέλας της προπονήτριας της Έλληνας Ελένης Κουσκούνη. Είπαμε τη σκόρερ του αγώνα και κάποια στοιχεία από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λέγαμε προηγουμένως και ταυτόχρονα μετά τις καθημερινότητες, λέμε και κάποια πράγματα γιατί ενδιαφέρουν όλους μας. Διάβαζα ότι 200 φορές επάνω είναι η διαφθορά στη χώρα μας από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου, παιδιά. Αυτό το υποδέχτηκε το παραδείχτη ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης σε τηλεοπτική εκπομπή. Και μάλιστα εξέφρασε την απορία του πως κάποιοι δεν έχουν μπει στην φυλακή. Όπως παράδειγμα οι φραπέδες που τελικά πλήρωσαν ένα πρόστιμο, έτσι για το πεκέ μείναν ελεύθεροι. Έλεγα δηλώσει ο Ερντογάν προηγουμένως για το Μητσοτάκη, είπε ότι επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει εκλογές.

Και αφού συνεχίζει να βλέπει ένταση κ. Μητσοτάκης, μας φορτώνει και με μερικά δις ακόμα για εξοπλιστικά προγράμματα. Διάβαζα στην One Voice ότι νέο κοστούμε 13 δις για F-13 και drones. Έλεγα τις δηλώσεις του κύριου Γιαννίτσα στην τηλεοπτική εκπομπή για 200 φορές επάνω η διαφθορά από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου. Κανείς δεν έχει μπει, λέει, φυλακή. Κακός, όπως είπε, δεν έχει μπει κανείς φυλακή. Δεν είχαμε απάντηση από τη σύζυγο του Στουρνάρα για εκείνες τα δημοσιεύματα, για τις δηλώσεις που είχε με η κυρία Γκάγκα, εκείνη που είχε αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολονάκι.

παιδιά, είναι απαράδεκτο να χάνονται ζωές για αδιανόητες καταστάσεις. Το διάβαζα τον 70χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από μια συμπλοκή που είχε για μια ξαπλώστα την προηγούμενη εβδομάδα. Από την ένταση και όλα αυτά, 70χρονος έχασε τη ζωή του για μια ξαπλώστρα, βρε παιδιά, για μια ξαπλώστρα.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω, μια χαρά, πώς πάτε εσείς?
1: Καλά, καλά. Παραπονάκια και σήμερα, ε.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά παιχνίδια καταρχήν. Να πω καλή επιτυχία στην ομάδα μου, αν μου επιτρέπετε.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα να διεξαχθούν κανονικά και ο καλύτερος συνήθως ας κερδίσει. Να πω τώρα λίγο για αυτά που λες για το πρώτο βοηθειόν. Θα κοιτάξω να είμαι πάρα πολύ σύντομη.
0: Για το στεναφόρο, πάλι να πάει μία ώρα και κάθε ένα 15χρονο. Θα μπορούσε να σωθεί ο 15χρονο. Έτσι δεν είμαι κι εγώ, δεν ήμουν εκεί, αλλά μία ώρα απαράδεκτο.
1: Κοίτα, εγώ είχα στο σπίτι μου. Δεν έχει σημασία. Η περίπτωση που θα έπρεπε κάποια στιγμή όταν πάθαινε κάτι να πήγαινα αμέσως σε ασθενοφόρο. Η πρώτη μου δουλειά λοιπόν ήταν να τηλεφωνήσω ασθενοφόρο, γιατί δεν μπορούσαμε ούτε μεταξύ να πάμε ούτε με τίποτα άλλο. Απέναντί μου, τον λέω απέναντί μου στα 100 μέτρα και ένα άλλο στα 150, είναι δύο νοσοκομεία. Άλλο είναι πάνω, άλλο δεξιά, άλλο αριστερά, 4, 5, 6 γύρω. Έπαιρνα τηλέφωνο και ερχόταν το ασθενοφόρο στο σπίτι, εδώ που είμαι, να πάρει αυτόν που έπρεπε να αφήνω πριν ξεκινήσουμε. Λέγανε, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο. Συγγνώμη γιατί έχω και το λαιμό μου. Πριν ξεκινήσουμε μου λέγανε, κοιτάξτε, θα πάρουμε τηλέφωνο να δούμε πού θα μας πούνε να πάνε. Τι λέτε, λέω, κύριο, πού να σας πούνε να πάτε? 1, 2, 3, 4 και 5 νοσοκομεία εδώ και ρωτάτε πού θα πάτε? Σε ένα από αυτά που είναι πιο κοντινά.
0: Ναι. Δύσκολο είναι.
1: Όχι, μου λέει. Πρέπει να πάρουμε άδεια. Εν πάση περιπτώσει, μη σου κάνω, παίρνει τηλέφωνο. Δυστυχώς μου λέει, δεν θα πάμε. Θα πάμε στη Νέα Ιωνία.
0: Στο Αγία Όλγα, ναι.
1: Στο Αγία Όλγα.
0: Ναι.
1: Λέω, τι λέτε, κύριε, λέω, εδώ. Εδώ πέρα ο άνθρωπος νοσηλεύεται. Εδώ πηγαίνει εσύ. Μα δεν γίνεται. Να ξαναπάρουμε, λέει, ένα τηλέφωνο και να πούμε ότι είμαστε, ότι βρήκα συγγενή μου. Και παίρνει τηλέφωνο και λέει, σε παρακαλώ πολύ, μου είπες ότι δεν γίνεται. Σε παρακαλώ, είναι συγγενής μου, άνθρωπος, ο γνωστός μου, να τον πάω κοντινά. Λέει, ναι. Αυτό έγινε 1, 2, 3, 4, 5 μέχρι που τελειώσαμε, αλλά πριν. Και μου έκανε εντύπωση. Και μία από αυτές τις φορές, όπως είχα εγώ με τον δικό μου άνθρωπο ξαπλωμένο όρθια.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
5: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuff Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuff Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Ή θα όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
11: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
12: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών. Περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο.

0: Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το να είναι τα δύο νοσοκομεία δίπλα στο σπίτι της, να την αγνοούν και να της λένε ότι πρέπει να πάει στο Αγία Όλγα και τελικά να χρειάζεσαι και μέσον για να σε πάνε δίπλα κοντά στο σπίτι σου για να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας.

και διάβαζα μέσα σε όλα αυτά, μια και ανέφερα αντιπροσωπεία της Βουλής. Δημοσίευμα διάβαζα, δεν τα βγάζω το μυαλό μου, παιδιά, δεν λένε ψέματα δημοσιογράφοι, έτσι. Αντιπροσωπεία της Βουλής για το θέμα με τα ντέμπι, δεν το ξεχνάει κανείς, παιδιά, αυτό, έτσι. Τόσοι άνθρωποι χάθηκαν. Είπαν ψέματα, λέει, και για το σύστημα ασφαλείας στα τρένα. Αυτό το λέει αντιπροσωπεία της Βουλής, της Ευρωβουλής για την ακρίβεια. Όλα στο πόδι είναι, με αυτόματο πιλότο, τίποτα δεν έχει φτιαχτεί σωστό. Και έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις πρώτες φορές που πριν εκλεγεί ότι ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα. Και ακούω και άλλους συναδέλφους ραδιοφωνικούς παραγωγούς ότι είναι χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών, αλλά αλλού με επικρατεί. Και έκανε και λόγο για λαζονία αρκετών υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης ίδια, εντόρα Μπακογιάννη. Η οποία λίγο καιρό πριν πάντως είχε πει ότι την πρόδωσε την παλαιότερα τον πατέρα της, ο Αντώνης Σαμαράς. Όμως δεν είπε ότι και οι Βορύδης, Πλεύρης και Άδωνος Γεωργιάδης εγκατέλειψαν στα δύσκολα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, το λαό, το κόμμα τότε. Η μεγάλη μαγιά και είναι να κάθεσαι στα δύσκολα, να αντιμετωπίζεις τα δύσκολα και να μπορείς να ανορθώσεις. Εκεί σε θέλω. Όχι στα δύσκολα να εγκαταλείψεις το κόμμα σου. Και η κυρία Μπακογιάννη κάποτε έχει φτιάξει δικό της κόμμα. Μέχρι 4.30 είπαμε βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα και η Αθηνά και ο κύριος Βασίλης μέχρι στιγμής έχουν επικοινωνήσει. Μηνύματα στο Viber 6939-943-943 μέχρι το τέλος της εκπομπής και όλων των εκπομπών. Ό,τι έχει έρθει μέχρι τώρα τα έχω διαβάσει. Μηνύματα μας δίνετε και τηλεφωνικά, τα σημείωνε 210-2259-43 και 215-215-5943, τα δύο τηλέφωνα από τα οποία βγαίνετε στον αέρα. Τελείωσε και το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Τζορτζ Ρ. Ράσελ φαινόταν λοιπόν όλο το τρίμερο, είναι ένα απόλυτος κυρίαρχος στον Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Ο Τζορτζ Ράσελ τα κατάφερε, πήρε την πρώτη θέση μετά από πραγματική μονομαχία με τον Max Verstappen που τερμάτισε δεύτερος. Το 2-3 έκανε η Red Bull στον Μπακού, με τον Ισακ Χατζάρ να παίρνει την τρίτη θέση.

Πέμπτος ο Κίμι Αντωνέλη, παρότι ξεκίνησε από την 16η θέση, τερμάτισε πίσω από το Σαρλ Λεκλέρ της Φεράρι. Αυτά λοιπόν για το Grand Prix Formula 1 στον Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν.

για τους φίλους του στοιχήματος και όχι μόνο. Αναφέρομαι για το κύπελο Εθνών Αφρικής. Προκριματικά έχουμε στο 1 το λεπτό Κένια Ερυθρέα στο 0-0. Όπως είμαστε στο λεπτό στην Ευρώπη, Nations League, Σλοβενία, Σκωτία, στο 0-0.

για το πρωτάθλημα εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Τζαμάικα, τελικά αποτελέσματα Γουατεμάλα 3-2, Ονδούρα, Σουρινάμ 2-3 και Ελ Σαλβαδόρ, Μαρτινίκα 3-1. Στα τριάρια στάθηκε το μάτς. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγόλης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει quiz. Ποιοι εργαζόμενοι λέει δεν πάνε στη δουλειά τους? Το γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Και όμως λέει παίρνουν όλο το μισθό τους. Οι βουλευτές πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις σε συνεδριάσεις είναι άδεια εκεί τα έδρανα.

Για το πρωτάθλημα λοιπόν Εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Γρανάδα Κούβα 0-3, Μπαρμπέιτος με Αγία Λουκία 2-0 και Μποναήρ με μια κόκκινη κάρτα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβης 1-2.

Για το Γενικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, δεύτερη αγωνιστή, είπαμε ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Είπαμε τη σκόρερ του αγώνα. Ακούσαμε και δηλώσεις των προπονητών και της προπονήτριας και από τις δύο ομάδες. Του Αλέξανδρου Κατικαλίδη για τον Αστέρα Τρίπολης, της νικήτριας, και της Έλενας Κουσκούνη, Ελένης Κουσκούνη, για τον ΠΑΣ Πύργος. Στο έκτο λεπτό έχουμε Όφη Κηφισιά 0-1. Πάλι για το Γενικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

στην Ευρώπη για το Euro Under 17 έχουμε στο 54 Ελλάδα Γιβραλτάρ 3-1 και Ισλανδία Βοσνία Ζερκοβίνη 1-1. Στο 54ο λεπτό λοιπόν Ευρώπη Euro Under 17, προκριματικά πρώτη φάση Ελλάδα Γιβραλτάρ 3-1 και Ισλανδία Βοσνία Ζερκοβίνη 1-1. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 47ο λεπτό Θέουτα με τη Real Sociedad Vita που έχει και μια κόκκινη κάρτα, είναι στο 0-0.

Λέγαμε το προηγούμενο διάστημα στη Super League 1 με τους αγώνες που έληξαν ότι μπορεί να ήταν και ευκαιρία στους προπονητές να δουν κάποιους παίκτες, αλλά πού να δουν οι άμυροι. Όπως είπε και ο Αγκουανθήλ τότε στο μάτς με τον μετά το μάτς με το Λεβαδιακό, αφού 15 παίκτες φεύγουν, έχουν φύγει για τις εθνικές τους ομάδες. Τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στις άλλες ομάδες. Πού να συγκεντρωθούν. Μόνο τους πιτσιρικάδες μπορούν να δουν όλο αυτό το διάστημα. Λέω ο Μιχάλης Παγώνης για τους βουλευτές ότι μετά λέει θέλουν να επιβάλλουν στους άλλους αξιολόγηση. Έσχος, αλλά αυτό που διάβαζα φίλε ότι η διαφθορά από την εποχή του Χατζόπουλου μέχρι τώρα έχει ανέβει κατά 200 φορές. Το λέω εγώ, το είπε στην τηλεοπτική συνέντευξη ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, ο Τάσος Γιαννίτσης, και αναρωτήθηκε γιατί δεν έχουν μπει κάποιοι στη φυλακή. Ένας άμυρος πολίτης όμως άμα χρωστάει μισό ευρώ ή κάνει μια μικρολαμογιά, λέω εγώ, για να μπορεί να επιβιώσει, όχι βέβαια ότι επιβραβεύεται η λαμογιά, έτσι, θα τον μπουζουριάσουν αμέσως. Κάτι φραπέδες και όλοι αυτοί που χρέωσαν την Ελλάδα 21 δις βγήκαν έξω με αναστολή, πλήρωσαν κάτι, αλλά στην τσέπη τους έμειναν πολλά όμως. Κατά τα άλλα, για αποκατάσταση των αδικιών, έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επειδή έλεγε ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, στα 4 ευρώ επάνω πήγε η φέτα, όχι πλέον με το κιάλι θα το βλέπει ο κόσμος, απλά σε φωτοτυπία, και κοστίζει και φωτοτυπία. Και είχαμε και βουτιά στην εξαγωγή και ελιάς, αλλά και στην παραγωγή φέτας. Υπάρχει ένα απίστευτο αλαλούμ στην κυβέρνηση. Άλλα λέει ο ένας, άλλα ο άλλος. Όπως έλεγαν και ακούω και αρκετούς συναδέλφους, αλλά διαφωνικούς παραγωγούς, η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Που τη μία μέρα υπόσχεται και την άλλη γίνονται άλλα, έτσι. Από υποσχέσεις και θάπος, μας έλεγε και η κυρία Αθηνά. Από αυτά που λουτίσαμε.

και αλήθεια τα όποια λάθη, ποιος τα πληρώνει? Ή τα λάθη τα πληρώνει βουλευτές, υπουργοί? Όχι βέβαια, ο Κοσμάκης. Και τις όποιες λαμογές για αυτούς που δεν έχουν πάει φυλακή, ποιος τις πληρώνει? Οι ίδιοι αποδέκτες. Και διαρωτόμαστε με αρκετούς φίλους, ρε παιδιά, έτσι συζητάμε την παρέα που κάνουμε, ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 700 εκατομμύρια. Υπερχρεωμένο κόμμα. Αλλά πώς βρίσκει χρήματα για την εκλογική της καμπάνια? Αλλά κάποιοι χορηγοί υπάρχουν, έτσι, στους οποίους αργότερα παρέχει δημόσια έργα. Αυτοί οι χορηγοί φορολογούνται?

Άρα έχει απόλυτο δίκιο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, εφημερίδας συντακτών. Δύο Ελλάδες. Ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη. Και προτελευταία η χώρα μας σε μισθούς. Και είναι υψηλός ο κίνδυνος της φτώχειας. Είμαστε συγκάτοικοι με τη Βουλγαρία σε αυτό το επίπεδο. Να ζητήσουμε, λέει ο φίλος μας Μιγάλης Παγώνης, συγγνώμη από τον Σπύρο που δεν αγοράσαμε νανογυλαίκα.

Μπασκετικά αποτελέσματα βέβαια και για τους φίλους που τα ζητάνε. Έτσι, παιδιά, κάνουμε και ρεπορτάζ μαζί και αποτελέσματα. Λέμε τα πάντα. Και τηλέφωνα βγάζουμε στον αέρα μέχρι 4.30 για μετά 5 παρά θα έχουμε μετά στον αγώνα μπάσκετ Super Cup Ολυμπιακός ΑΕΚ με την ενισχυμένη ΑΕΚ. Τουρκία λοιπόν, Super League μπάσκετ, Turk Telekom με την Κασίγιακά 73-72. Στον Πόντο κρίθηκε το μάτς. Και η Petkim Sport προηγείται με 47-45.

στην Ασία μπασκετικά, ασιατικοί αγώνες γυναικών play-offs, κινέζικη Ταϊτέι με την Κίνα 64-77 τελικά αποτελέσματα και η Ιαπωνία Νότια Κορέα 70-75. Καλησπέρα στον Δήμη ΠΑΟΚ Χαλκίδα.

Μιχάλης ο Παγόλος, ο φίλος μας, εχειρέντα, έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Λέει ακριβή, ακρίβεια η βενζίνη. Ανέβηκε η βενζίνη. Ανεβαίνει κάθε μέρα, φίλε Μιχάλη Παγόλ. Και όχι μόνο με το ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ανέβαινε από πριν, έτσι, και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ ανέβαιναν τα πάντα και συνεχίζουν βέβαια. Και λέει πάρτε τα λεωφορεία γιατί αλλιώς έχετε λεφτά και πληρώνετε.

8 λεπτά έχει στη διάθεσή του όποιος θέλει να βγει στον αέρα ακόμα και 27 πάμε σε διαφημίσεις. Και μετά παρατέταρτο έχουμε την μετάδοση περιγραφή του αγώνα μπάσκετ Super Cup Ολυμπιακός ΑΕΚ, περιγραφή από τον Γιώργο τον Ιάννου, ο οποίος θα περιγράψει και το βράδυ τον άλλο αγώνα, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Μιχάλης Παγόλης συνεχίζει να στέλνει μηνύματά του και λέει: η κυβέρνηση όλων των καρτέλ, αυτό θέλει ο λαός.

φίλος μας Μιχάλης Παγόλης συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει: ο λαός δεν ξεχνά πώς πεινάει με δεξιά. Έτσι είναι τα πράγματα. Ό,τι και απιστεύει κανένας, η πραγματικότητα αυτή είναι. Όπου και αν κλείνει κανείς ιδεολογικά, συγκλίνει, η πραγματικότητα αυτή είναι. Πολλές υποσχέσεις όπως τη ΔΕΘ για το 27. Αλλά από τη μια μέρα στην άλλη υποσχέσεις χάνονται. Η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει. Τα προβλήματα στην υγεία παραμένουν τεράστια, όσο και αν θέλει να προσπαθεί να ωρεοποιήσει την κατάσταση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και με το θέμα του Μαζονάκη, ρε παιδιά, βλέπα κάτι τρομερά πράγματα. Είναι δυνατό, λέω, να συμβαίνουν αυτά στη ζωή μας και να πιστεύουν κάποιοι σε κάποιους ανθρώπους όπως υπνοτιστές? Είναι δυνατό να μπορεί να σε υπνοτίσει κάποιος? Εγώ βάζω στοίχημα το σπίτι μου να βγω στον αέρα με κάποιον υπνοτιστή σε εκπομπή να με προσπαθήσει να με υπνοτίσει. Αν μου με υπνοτίσει, θα του δώσω το σπίτι μου. Είναι δυνατόν να πιστεύει ο κόσμος τέτοια πράγματα? Ή ότι κάποιος μπορεί να προβλέψει το μέλλον σου? Εδώ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο. Κάλος Παγός λέει ότι για το Μητσοτάκη πως θα δώσει επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα, και ενώ αυτό συνεχίζει να αναμένει στα ύψη όμως. Πολλά είπε και πολλά θα, αλλά από τη μια δίνει 2 και σου παίρνει 10, φίλε Μιχάλη Παγώνη.

0: αυτό.
1: Αλλά τα μεγάλα προβλήματα είναι άλλα. Πέραν των οικονομικών, έτσι που ο κόσμος έχει οδηγηθεί στη φτώχεια. 6 νομοί στη χώρα βρίσκονται υπό εξαφάνιση, φίλοι Μιχάλη Παγώνη, και όλοι οι φίλοι και φίλες εσύ. Πάνω από το 50% έχουν μειωθεί οι γεννήσεις σε 6 νομούς της χώρας. Ο ελληνισμός μειώνεται. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και όλα αυτά επιμερών Μητσοτάκη.
2: Super Sport 104.
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
4: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
9: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
11: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
12: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
11: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
0: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
18: Super Sport 104.
1: Μετά την επιτυχία σε Formula 1, τη νίκη του Ράσελ, που ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού όλο αυτό το τρίμερο, η βαθμολογία των οδηγών λοιπόν μετά τον αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν στη Φόρμουλα 1 έχει ως εξής: πρώτος ο Κίμι Αντωνέλη 302, δεύτερος ο Τζορτζ Ράσελ 236, τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον 199, τέταρτος Λάντο Νόρις 186, πέμπτος Σαρλ Λεκλέρ 179, ο Μαξ Φερστάπεν έκτος 163 βαθμούς, πόντους αν θέλετε, και έβδομος ο Όσκαρ Πιάστρι 120, οι υπόλοιποι είναι κάτω από τη βάση, κάτω από την εκατοστάρα.

και η βαθμολογία των κατασκευαστών όπως έχει διαμορφωθεί. Μετά τον Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, πρώτη Mercedes με 538 βαθμούς, δεύτερη Ferrari 378, McLaren 306, Red Bull 263, πολύ πιο πίσω όλοι οι υπόλοιποι κάτω από τα εκατοστάρι.

και να γνωστοποιήσω και το πρόγραμμα του Grand Prix στη Μαλαισία. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί με 8.30 έχουμε πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Σάββατο 3 Οκτωβρίου μετά. Εφτάμιση το πρωί με 8.30 το πρωί, τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. 11 το πρωί, κατατακτήρις δοκιμές. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδος, ο αγώνας, το Grand Prix.

Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: το πρωί είχε βγει ο Αυτιάς και έλεγε ότι εγώ παλεύω για το λαό. Αφού παλεύει, λέει, για το λαό, να μας πει πόσα βάζει στο παντελόνι. Να τα δώσει στο λαό. Η αλήθεια πάντως, από ό,τι έχω μάθει, αγαπητή Αποστολή, Θρύλος, Γαβρίνα, δούλεψε σκληρά για να φτάσει ψηλά ο Γιώργος Αυτιάς. Έβγαινε ξημερώματα σε εκπομπές, στην αρχή σαν συνεργάτη του Γιώργου Παπαδάκη, και μίλαγε πολύ λίγο. Αλλά κοιμόταν μέσα στα κανάλια για να μπορέσει να βγάλει την εκπομπή σε καναπέδες. Βέβαια, από εκεί και ύστερα στην Ευρωβουλή και γενικά στους βουλευτές το χρήμα ρέει άφθονο. Όμως αυτό που διαρωτώμε και πολλοί κόσμος διαρωτάται, τα λάθη ποιος τα πληρώνει, των βουλευτών γενικότερα, των υπουργών? Πάλι ο λογαριασμός πάει στους πολίτες. No man on the run, never looking back. Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω, έτσι, δεν υπάρχουν πλέον ιδεολογίες στα κόμματα, κατά την άποψή μου. Το υπουργηλίκι, βουλευτηλίκι είναι επάγγελμα. Τουλάχιστον κάντο σωστά, αγαπητέ μου, ούτε με λαμογές. Δεν λέω για τον Αυτιά, για τα σκάνδαλα του προηγούμενου διαστήματος. Κάντο σωστά, αλλά θα ελέγχεσαι. Όταν ένας μαθητής δεν πάει καλά σε εξετάσεις, γιατί δεν του δίνετε δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία? Στους βουλευτές, υπουργούς, πώς δίνετε πολλαπλές ευκαιρίες όταν αποτυχάνουν? Από Θεσσαλονίκη Αποστολία λέει: ήθελε να μας δει πώς τρέχει. Είναι βαμμένος Νέα Δημοκρατία. Κύριο Αυτιά, λέει, εντάξει. Τώρα το παίζει παιδί του λαού. Δεν βαριέσαι, αγαπητή Αποστολία. Καλά να είναι ο άνθρωπος και να κονομάει, αλλά τουλάχιστον να προσφέρουν στον τόπο μας. Γι' αυτό μας εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή και στην Βουλή. Για τα δικαιώματα των πολιτών, όχι μόνο να οικονομάνε.

Σε μισθούς όμως και συντάξεις τα λεφτά τρέχουν με το σταγονόμετρο. Έρευνα της Ελστάτ, σήμερα το γράφουν εφημερίδες, 1820 τουλάχιστον χρειάζεται για τις βασικές και μόνο βασικές ανάγκες σε ένα νοικοκυριό. Πού να τα βγάλει πέρα. Με λίγα λόγια, ένα διχίλιαρο χρειάζεται το μήνα ένα νοικοκυριό για να τα βγάλει πέρα. Προφανώς χωρίς παιδί, έτσι.

Κλόπ είπε σε δηλώσεις που έκανε, μίλησε για Κωνσταντέλια και για Καλέτσα. Είπε είναι η χρυσή γενιά της Ελλάδας. Πράγματι έτσι είναι, έχουμε πάρα πολλά παιδιά πάντως υπάρχουν. Τρομερά παιδιά. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Μεγαλουργούν εκτός Ελλάδας. Και εδώ στην Ελλάδα ας προσέξουν οι διαιτητές. Έχουμε ένα πρωταθληματάκι, ας το διατηρήσουμε, ας το σώσουμε. Να το ευχαριστιόμαστε. Όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μην ποδοπατάνε αυτό το προϊόν που έχουμε και το στηρίζει ο κόσμος. Σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές έγιναν μεταξύ άλλων αρκετά διαιτητικά λάθη και 38. Μην το απαξιώνουν λοιπόν κάποιοι αυτό το ποδοσφαιρικό προϊόν στη χώρα μας. Και μετά λένε όμως, παιδιά, έτσι, γιατί φεύγουν οι νεαροί αθλητές στο εξωτερικό όταν αρχίζουν και διακρίνονται. Φεύγουνε, πού να κάτσουν.

Και έχεις πολιτικούς με ωραιοποιημένα και ευχολόγια να λένε διαφορετικά πράγματα από αυτό που συμβαίνουν. Δηλαδή, λες και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Refuse to stop. Refuse to lie. Πάλι από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αλεφώτη, είδες πως μίλησε στην Αλφή Βούλγαρη ο Άδωνης. Πήραν λέει πολύ αέρα στην Δημοκρατία. Πρέπει να τους τον κόψουμε τον αέρα, λέει, εμείς εδώ και τώρα τον αέρα. Το είπε και η κυρία Ντόλα Μπακογιάννη, ότι υπάρχει μεγάλη αλαζονία από αρκετούς υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Αλλά και η κυρία Ντόλα Μπακογιάννη πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Λίμνη.

0: Λοιπόν, και αφού πω στο φίλο μας τον Μιχάλη Παγώνη, το email του σταθμού μας είναι το onair@943.gr. Θέλει να μου στείλει μια μελέτη για το δημογραφικό. Να περάσουμε στον Γιώργο Ιάννου, λοιπόν, να ξεκινήσει την περιγραφή του αγώνα μπάσκετ με τελικό Super Cup. Ο πρώτος μεσελικός ανάμεσα στο Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Ο λόγος σε σένα, Γιώργο Ιάννου. Είχαμε και τον εθνικό ύμνο πριν από λίγο. Λοιπόν, σ' ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ωστόσο θα επιστρέψω το μικρόφωνο σε ένα λόγο ενός λεπτού σιγή, λόγω του Σούλη Μαρκόπουλου.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε και εμείς δεν βάζουμε μουσική κιόλας, έτσι. Δεν βάζουμε μουσική πάνω στο κομμάτι αυτό και εμείς ενός λεπτού σιγή. Δεν πειράζει, ας μην μπούμε και τίποτα.

0: Λοιπόν, έτοιμη.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινάς.
0: Έτοιμα όλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα καλησπέρα σε ένα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Twitter Βέτερ Ελλάδα, σώρος 94,3, τζάμπολ στην αναμέτρηση. Η μπάλα στον αέρα, το τζάμπολ το κερδίζει ο Ολυμπιακός και ο Μακιντάιρ ξεκινάει την πρώτη επίθεση των πυρωτών. Ο Ντόντα Χόλ είναι επίσης στην αρχή πεντάδα μαζί με τον Γουόρτ, τον Βεζένκοφ και τον Ντόρσεϊ. Ο Γουόρτ τώρα θα δώσει την μπάλα στον Ντόρσεϊ. Αυτό στην κορυφή της ρακέτας παίρνει σκρίν από τον Ντόντα Χόλ. Ντόρσεϊ σταματάει στη μέση απόσταση, δίνει την πάση στον Ντόντα Χόλ που θα σηκωθεί και θα σκοράρει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Τα 9:36, 2-0 Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός άρχισε λοιπόν με τελικό Super Cup με τον Φιλιώνη να δίνει μια πάσα. Ψάχνει 45 μοίρες γονάτσε για να πάρει την μπάλα. Ο Τζόζεφ δίνει ξανά στο Φιλιώνη. Φιλιώνης στου τριών πόντων από τις 45 μοίρες είναι εύστοχο. Η Άκη θα περάσει μπροστά με τον Λάντερ Ντόλεϊ να ευστοχεί. 3-2 με τον Μακιντάιρ τώρα να δίνει στο Βεζένκοφ. Βεζέγκοφ 45 μοίρες δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ σταματάει, βρίσκει χώρο, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από την Ένωση, η οποία σήμερα αγωνίζεται με την κίτρινη εμφάνιση, Ολυμπιακός με την ερυθρόλευκη. Φάουλ υπέρ του Λάντερ Ντόλεϊ, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Το πρώτο φάουλ είναι από τον Σάσα Βεζέγκοφ, νομίζω. Όχι. Από τον Τάισον Γουόρντ. Από τον Τάισον Γουόρντ είναι το πρωτοφάουλ και ο Νόλεϊ θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Πότε σε αυτό σημείο να σου πω ότι υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Υπάρχουν αρκετός κόσμος σε μικρές ηλικίες συγκεκριμένα που έχουν έρθει να δουν την αναμέτρηση, να απολαύσουν αυτό το Super Cup. Έχουμε σε εξαίρεση αρκετά μικρά παιδιά με τους γονείς τους. Υπάρχουν φυσικά και οι ακαδημίες του Περιστερίου. Μία στις δύο βολές από τον Λάντερ Ντόλεϊ και 4-2 για την ΑΕΚ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παίρνει ένα σκρίνα του Βεζέγκοφ στην κορυφή της ρακέτας, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος με τα παναπίδηση της μπάλας Στεφάνη. Το rebound το πήρε ο Τζόζεφ. Ο Νέλι Τζόζεφ, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, ο Μπάρτλεϊ ψάχνει χώρο για να προσπαθήσει να κάνει μια προσπάθεια. Ο Φιλιώνης έδωσε μια πάσα. Ο Τζόζεφ θέλει να σηκωθεί, δεν θα τα καταφέρει. Μετά από την πάσα που του έκανε ο Πίνκνεϊ, μένει το 4-2 για την ΑΕΚ. Μακιντάιρ ψάχνει χώρο να περάσει. Θα προσφυγηθεί Τάισον Γουόρντ, Βεζένκοφ και πάλι ο Γουόρντ. Στην κορυφή της ρακέτας ο Γουόρντ. Στις 45 μοίρες ο Βεζένκοφ, εδώ στο Μακιντάιρ, ο οποίος θα εκτελέσει από την κορυφή της ρακέτας για τρεις. Δεν είναι ούτε αυτό εύστοχο follow από τον Τάισον Γουόρντ για το καλάθι του Ολυμπιακού για το 4-4. Στην αναμέτρηση, Πίνκνεϊ έδωσε μια πάσα στον Μπάρτλεϊ, ο Πίνκνεϊ ξαναπήρε την μπάλα, πάει στο ζωγραφιστό, κόβεται εντυπωσιακά από τον Χολ. Και ο Ολυμπιακός στον εφημιασμό, η πάσα του Μακιντάιρ στο Βεζένκοφ, καλάθι και φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. 6-4 για τον Ολυμπιακό στα 7:34. Ο MVP της περσινής EuroLeague στο κομμάτι της regular season σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. Το πρώτο φάουλ του Νούλεϊ. Από ένα φάουλ οι δύο ομάδες στα ομαδικά. Με το σκορ στο 6-4 για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ στη γραμμή, εκτελεί τη βολή, είναι εύστοχος. 7-4 ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ανακηρύχθηκε MVP για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στην πρωταγωνιστική της Ευρωλίγκας προ δύο ημερών. Στο μεταξύ ο Πίνκνεϊ τώρα έδωσε και με χέρι την μπάλα στον Φιλιώνη. Ο Φιλιώνης στην αδύνατη πλευρά βλέπει τον Μπάρτλεϊ που αστοχεί για τρεις. Το 7-4 παραμένει και ο Ολυμπιακός οργανώνει επίθεση. Βεζένκοφ έφυγε στην ρακέτα, ωστόσο χάνει την μπάλα και η Άκη στον εφηδιασμό με τον Μπάρτλεϊ να δίνει στον Πίνκνεϊ. Βγάζει εξαιρετική άμυνα ο Μακιντάιρ. Βεζένκοφ κάνει το χαλάσι στον εφηδιασμό, σκοράρει για το 9-4 του Ολυμπιακού. Στα 6:53 όλα αυτά. Η ΑΕΚ λοιπόν τώρα στην επίθεση στο 9-4 το παιχνίδι. Μπάρτλεϊ από το ίσως των βολών είναι άστοχος. Ο Γουόρντ παίρνει το rebound και κατεβάζει ο ίδιος την μπάλα. Ο Ντόρσεϊ προσπαθεί να βρει χώρο, θα δώσει μια πάσα στον Tyson Ward που είναι 45 μοίρες και θα πάρει το foul τώρα από τον Φλιόνι, τον πέρασε επί της ουσίας και ο Φλιόνις για να τον σταματήσει προχώρησε στο να κάνει foul. Η κατοχή λοιπόν είναι για τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα. Στο Super Cup, στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Να θυμίσουμε φυσικά ότι δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει εδώ το Super Cup, ωστόσο η έδρα άλλαξε λόγω μαζικών κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο. Σου τριών πόντων από τον Φλιόνι στον ευνηδιασμό άστοχο, δεν μπορεί με το follow ο Μπάρτλι. Και follow κάρφωμα από τον Ντόντα Χόλ εντυπωσιακό με τον Tyson Ward να πηγαίνει στο lay-up, ωστόσο έχει μείνει κάτω ο Tyson Ward. Τώρα θα σηκωθεί, φαίνεται να είναι καλά. Μέσα της φαίνεται, εισπράττει ένα ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο στα 6 και 10 το παιχνίδι, 11-4 για τους Πειραιώτες. Και ο Φιλιώνης τώρα θα οργανώσει την επίθεση της ΑΕΚ. Ο Ερτέλ που έχει περάσει το παιχνίδι. Ερτέλ, στο ντεμπούτο του με την κυτρινόμαυρη φανέλα, έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Ούκο λίγες φορές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Φάουλ από τον... αν δεν κάνω λάθος, από τον Γουόρντ έχει γίνει το φάουλ, τουλάχιστον αυτό... γι' αυτό διαμαρτύρεται το Tyson Ward, είναι το δεύτερό του και θα πάει στις βολές ο Τζόζεφ. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν έχει πει κανένα στο γραφτό, όχι, υπάρχουν μετά στο γραφτό, εντάξει. Για τη διεκδίκηση του rebound φαινόταν λες και έχει πάρει κάποια τεχνική ποινή, αλλά όχι. 11-4 στο παιχνίδι. Με τον Τζόζεφ να αστοχεί στην πρώτη βολή, ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ, Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, συγγνώμη, για να το αναφέρουμε σωστά το όνομά του, στα 5.53 μένει το 14. Ο Ολυμπιακός που έχει ξεκινήσει ήδη την υπεράσπιση επί της ουσίας του θρόνου του στην Ευρωλίγκα, θα επιχειρήσει πολύ σύντομα να υπερασπιστεί και τον τίτλο του στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μία στις δύο από τον Τζόζεφ και 11-5 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ βρίσκει χώρο από τις 45 μοίρες και εκτελεί για 3 για το σύν 9 του Ολυμπιακού, 14-5 στα 5 και 30 για την πρώτη περίοδο. Ο Πίνκνεϊ στην κορυφή της ρακέτας και αρκετά μακριά. Τώρα...
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάση κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Apollo Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
4: Με 39 και 99 ευρώ
5: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλιλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες ρίθμα από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu, μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
9: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
10: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
11: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως

0: 2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
1: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Ο καρκίνος του θηροειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θηροειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
3: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ομάδα του Dragon Sakota. Στο μεταξύ έχει περάσει το παιχνίδι και ο Κατσίβελης. Δύο παίκτες της ΑΕΚ, Φώτη και φίλοι ακροατές, να το πούμε αυτό. Κατσίβελης και Λαρετζάκης έχουν ερυθρόλευκο παρελθόν και μάλιστα και με ευρωπαϊκά τρόπαια, έτσι. Έχει, ο Κατσίβελης ήταν μέλος βάλτε της ομάδας που κατέκτησε δύο συνεχόμενες Ευρωλίγκες το 2012 και το 2013. Ο Λαρετζάκης την κατέκτησε πέρσι στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρντ τώρα, ενώ συνεχίζει το παιχνίδι, Ντόρσεϊ από την κορυφή της ρακέτας ευστοχή για 3 για το 22-11 double score με 11 πόντους διαφορά για τους ερυθρόλευκους.
6: Φαντάζομαι, Γιώργο Ιωάννου, πώς είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα αυτών των παιχτών που τώρα βρίσκονται απέναντι στην ομάδα από την οποία γνώρισες μεγάλες δόξες, έτσι.
5: Εντάξει, επαγγελματίες είναι, Φώτη.
6: Σίγουρα, εντάξει.
5: Δεν νομίζω να τους πειράξει ιδιαίτερα.
6: Σίγουρα, δεν επηρεάζει την απόδοση, αλλά...
5: Σίγουρα, πάντως, οι διακρίσεις αυτές είναι μια πολύ ωραία μνήμη για τους ίδιους. Έτσι, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκά τρόπαια, δεν μιλάμε έτσι για ένα απλό τρόπαιο. Ακριβώς. Για Ευρωλίγκα μιλάμε.
6: Ναι, δεν μιλάμε για μικρές επιτυχίες, έτσι.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Στο μεταξύ ο Γιαννούλης Λαρετζάκης κέρδισε τώρα ένα φάουλ. Είναι το πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού και το έχει κάνει ο Καραγιαννίδης που έχει περάσει το παιχνίδι. Και ο Αντώνης Καραγιαννίδης λοιπόν στο παρκέ. Και ο Λαρετζάκης ευστοχή στην πρώτη βολή. Δεν ξέρω πραγματικά αν ευστοχόντως ο Λαρετζάκης θα πάει να δώσει το γερό του μήπως στους παίκτες του Ολυμπιακού από συνήθεια. Γιατί μέχρι και πέρσι ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι ήταν για ένα χρόνο στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έχει συμπληρώσει νομίζω εξαετία. Μακιντάιρ μετά τις δύο ευστοχές βολές του Λαρετζάκη. Ο Καραγιαννίδης δίνει την μπάλα στο Μακιντάιρ που είναι στην κορυφή της ρακέτας. Μακιντάιρ για τον Ντόρσεϊ, ο οποίος προσποιείται με δεύτερη προσποίηση από μέση απόσταση για δύο. Είναι εύστοχος 24-13 στα 2 και 20 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 24-13, μια πάσα ελεύθερος Κατσίβελης για 3. Άστοχο, πολύ κακό το σούτερ, μπολ πήγε η μπαλά. Βεζέγκο φύρε το rebound και ο Μακιντάιρ οργανώνει. Ολυμπιακός έχει μπει με πολύ σοβαρό ύφος, με πολύ σοβαρό στυλ στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ο Καραγιαννίδης έδωσε τον Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ στη γωνία. Βεζέγκο, Καραγιαννίδης κάνα το καλάθι, θα σκοράρει. Είναι το πρώτο και είναι το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το πρώτο του επίσημο καλάθι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που έχει παίξει άλλα 3 επίσημα παιχνίδια. Ένα για την Ευρωλίγκα και ένα για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Ενώ ο Ερτέλ ευστοχεί για 3 και στρογγυλεύει τη διαφορά στους 10. Στο πλήν 10 για την ΑΕΚ. Η πάσα του Παπα-Νικολάου εδώ δεν ήταν και πολύ καλή. Παρ' όλα αυτά ο Μακιντάιρ οργανώνει και περνάει. Α, όχι, δεν θα περάσει. Πέρασε μεν τον Κατσίβελη με μια ωραία ραχαία τρίπλα, ωστόσο υπάρχει παράβαση 8 δευτερολέπτων και η κατοχή ξαναπερνάει στα χέρια της ομάδας του Dragon Sakota. 26-16, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Να ενημερώσουμε φυσικά τον κόσμο ότι στις 9 έχουμε και τη δεύτερη μονομαχία, Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ και πάλι εδώ στο κλειστό του Περιστερίου. Στο Χρυσό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Θα δούμε μια πολύ ωραία αναμέτρηση.

0: μια αναμέτρηση που είναι επί της ουσίας η συνέχεια της ματσάρας στο ΟΑΚΑ. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός τώρα πήρε την μπάλα. Μετά από λάθος της ΑΕΚ. Ντόρσεϊ εκτελεί για τρεις. Η μπάλα είναι άστοχο, το σουτ δεν ήταν καλό. Και ο Ερτέλ οργανώνει για την ΑΕΚ ένας πολύ εμπειρός γκάρντ. Φαίνεται ακόμα και από τις κινήσεις του στο παιχνίδι. Ερτέλ, μια πάσα που πήγε να περάσει πάρα πολύ καλή. Προσθέσω, η μπάλα, τώρα, η μπάλα βρήκε σε φάση του Ολυμπιακού, καταλήγει εκτός παρκέ. 14 δευτερόλεπτα με το πόδι της σταμάτησε νομίζω ο Παπα-Νικολάου. Στο 1-0-5 για την πρώτη περίοδο. Λαρετζάκης δίνει μια πολύ ωραία πάσα στον Σαλμπούρη που σκοράρει για το 26-18. Και ο Μακιντάιρ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Καραγιαννίδης του δίνει μια πάσα, του δίνει μάλλον το screen, πάσα στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν θα εκτελέσει. Καραγιαννίδης εξετάζει τις επιλογές του Καραγιαννίδης. Βεζένκοφ από πολύ μακριά για τρεις, είναι άστοχος. Rebound, ο Μακιντάιρ. Μια πάσα στη γωνία, ο Ντόρσεϊ, φάουλ από το Γιαννούλη Λαρετζάκη πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα έχει έναν ωραίο ρυθμό και η ΑΕΚ τώρα πρέπει να παίξει άμυνα 14 δευτερολέπτων γιατί τόσα μένουν στον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ πιέζεται από τον Κατσίβελη, κράτησε Παπα-Νικολάου από 45 μοίρες ελεύθερος για 3, είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο Λαρετζάκης. Κατοχή όμως είναι για τον Ολυμπιακό γιατί ο Λαρετζάκης πάτησε τη γραμμή, την τελική γραμμή, οπότε ξανά η μπάλα στα χέρια των πυρεωτών για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα, τα 22 ακριβώς που απομένουν. Ο Καραγιαννίδης στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ και έχουμε φάουλ. Αν δεν έχω κάνει λάθος, ναι, και βολές για τον Ολυμπιακό. Βολές, αν δεν κάνω λάθος, για τον Σάσα Βεζένκοφ, ναι. Ναι, ο Σάσα Βεζένκοφ είναι που έχει ένα ζευγάρι βολών. 26-18 το παιχνίδι και ο Βεζένκοφ έχει την ευκαιρία να κάνει διαφορά ξανά διψήφια. Βεζένκοφ εύστοχο την πρώτη βολή. Βεζένκοφ και στην δεύτερη είναι εύστοχος. Με μια μικρή αναπήδη στη Στεφάνη, μπάλα καταλήγει στο καλάθι της ΑΕΚ και έχουμε αλλαγές. Βλέπω τον Μπάρτλεϊ να μπαίνει στη θέση του Πίνκρεϊ για να μπορέσει να μπει προφανώς για το σουτ. Το τελευταίο σουτ, 17,7 δευτερόλεπτα μένουνε. Άμυνα 17,7 δευτερολέπτων χωρίς φάουλ πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός επί της ουσίας για να αποφύγει ένα γαλάθι. Η ΑΕΚ τώρα έχει την επίθεσή της για να βρει και αυτή ένα γαλάθι με τον Ερτέλ. Ο Ερτέλ, ο οποίος τώρα θα πάρει ένα screen από Τζαλμπούρη σου τριών πόντων για την ΑΕΚ κακό. 2 δευτερόλεπτα, ένα Μακιντάιρ από το κέντρο, ταμπλό και έξω. Τέλος στην πρώτη περίοδο, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 10, είναι ανώτερος από την ΑΕΚ και έχει βρει τρόπους να σκοράρει, έχει καλό ρυθμό στην επίθεσή του. Αποτέλεσμα λοιπόν στην πρώτη περίοδο 28-18. Επιστρέφουμε σε σένα Φώτη και σε πολύ λίγο πάλι εδώ για τη συνέχεια της αναμέτρησης.
1: Ωραία, λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο πάλι σε σένα.

Στην πρεμιέρα λοιπόν του φετινού πρωταθλήματος πόλο γυναικών. Και αφού πω ότι η αδερφή Αγγελόπουλη είναι στο Περιστέρι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, προηγείται ο Ολυμπιακός. Μπουλιαγμένοι και άλλοι μας ξεκίνησαν δυνατά τη νέα σεζόν στο πόλο γυναικών, στο πρωτάθλημα. Με σημαντικές νίκες απέναντι στον Εθνικό και στην Γλυφάδα. Οι Βουλιαγμένοι επικράτησαν με 14-10 του Εθνικού. Ενώ ο άλυμος του Νίκου Δηληγιάννη νίκησε την Γλυφάδα με σκορ 19-5.

0: Και πριν ξαναπάμε πάλι στον Γιώργο, για να πούμε στον Μπάουκ, άνοιξε ο φάκελο τον ανανεώσω. Ο Ζήκοβιτ με Μιχαηλίδη στο τραπέζι και περίπτωση στην Τεσπότοφ. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Γιάννου για το ξεκίνημα τη δεύτερη περίοδου. Σα ακούμε, Γιώργο.
1: Δεύτερη περίοδο λοιπόν εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, 28-18 το παιχνίδι. Αστόχησε η Άκη στην επίθεσή τη και ο Ολυμπιακό με την κατοχή. Ο Φουρνιέ έχει περάσει την πεντάδα του Ολυμπιακού, όπω και ο Ζαν Μοντέρο. Και ο Εντζάι, Μοντέρο, τώρα δίνει μια πάσα στον Καριγιαννίδη, κλέβει ο Λαρετζάκης. Η ΑΕΚ λοιπόν με την κατοχή. Και ένα σου τριών πόντων από τον Τσαλμπούρη, αν έχω δει σωστά. Ναι, ο Τσαλμπούρης κάνει το 28-21, μειώνει στις 7 για την ΑΕΚ. Και ο Μοντέρο τώρα δίνει στον Καριγιαννίδη. Εντζάι για τον Φουρνιέ. Μοντέρο. Μοντέρο, στον Καραγιαννίδη, Εντζάι, Φουρνιέ, δεν το πήρε το σουτ, Φουρνιέ, τον έτρωγε λίγο το χεράκι του για να σουτάρει, ωστόσο έχασε την μπάλα και κατοχή για την ΑΕΚ και πάλι, 28-21. Και η ΑΕΚ οργανώνει την επίθεσή της με τον Λεκάβιτσιους. Να δίνει την μπάλα στον Κατσίβελη. Κατσίβελη για τον Λεκάβιτσους. Και πάλι. Λαρετζάκης κάνει τη δίσδυση. Πάει στο δεξί. Λέει κόβεται. Ο Τζόζεφ θέλει να σηκωθεί. Φάουλ του Καραγιαννίδη. Ο Καραγιαννίδης εδώ δεν μπόρεσε με κάποιον άλλο τρόπο να σταματήσει εκεί που ήταν ο Τζόζεφ. Παρά μόνο με φάουλ μπορούσε. Και ακριβώς αυτό ήτανε. Και φυσικά τώρα είναι η ώρα για βολές για τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ. Τη στιγμή που ένας άλλος Τζόζεφ, ο κόρη Τζόζεφ του Ολυμπιακού, έμεινε εκτός οχτάδας ξένων. Στην οχτάδα βρίσκονταν οι έξι ξένοι που βρίσκονται σήμερα στο συνολικά του Ολυμπιακού, συν τον Ταϊρίκ Τζόουνς που όμως βρίσκεται στην οχτάδα για να εκτίσει τη δημιουργία του, συν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που προφυλάσσεται και δεν αγωνίστηκε επίσης και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Μοντέρο μετά τη μία εύστοχη βολή του Τζόζεφ. Μοντέρο εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάντ πάλεψε ο Ντζάι, εκεί δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλά από τον Τζόζεφ, όχι. Αστόχησε μόνο στον ενδιασμό, πιέστηκε λίγο τον Παπα-Νικολάου και αστόχησε τον Τζόζεφ. Μένει το 28-22, Μοντέρο για τον Παπα-Νικολάου και αυτός για τον Φουρνιέ. Ο Εντζάι δίνει και πάλι την μπάλα στο Φουρνιέ. Ο Χολ πάει να δώσει screen. Στην κορυφή της ρακέτας ο Φουρνιέ πάει προς τα μέσα τον Ταχόλ, χάνει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει καλά στην επίθεσή του και ο Λεκάβιτσιους δίνει μια πάσα προς τα πίσω στον Λαρετζάκη. Τσαλμπούρης στη γωνία, ο Κατσίβελης 45 μοίρες, κάνει τη δίσδυση. Ο Τζόζεφ δεν μπορεί να σκοθεί σωστά και αστοχή στο πίβοτ που επιχείρησε. Φουρνιέ κρατάει την μπάλα. Προσποιήθηκε ο Τσαστάρι από τις 45 μοίρες, δεν το έκανε. Στα 7:20, 28-22 το παιχνίδι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Φάουλ για δύο βολές υπέρ του Ντόντα Χολ. Είναι το πρώτο ομαδικό του ΑΕΚ. Και θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο ποιος το έχει κάνει. Και δεν είδα καλά από το σημείο που βρίσκομαι.
0: Νομίζω ο Λαρετζάκης το ξεκίνημα της φάσης, έτσι.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος και εγώ Φώτη. Θα το δούμε βέβαια
0: και έτσι είναι το
1: από την γραμματεία, αυτό που θα δείξει τουλάχιστον η γραμματεία.
0: Το δεύτερο φάουλ είναι και έτσι είναι.
1: Και από ό,τι βλέπω πηγαίνει στο replay η Βάσο Τσαρούχα. Βέβαια εγώ δεν έχω κάποιο cube, δεν υπάρχει κάποιο cube στο Περιστέρι για να δούμε κάποιο replay. Μάλιστα. Και αυτό που μας το ποιούν είναι ότι υπάρχει εξέταση replay για αναβάθμιση του φάουλ σε αντιαθλητικό. Είναι φυσικά μια ευκαιρία για να μαζευτούν και οι παίχτες της ΑΕΚ στον πάγκο τους, να τους μιλήσει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Και κάτι αντίστοιχο κάνουν και πέρα στο Ολυμπιακό.
0: Μια σκύπη για εξέταση.
1: Αλλαγή του φάουλ αναβαθμίζεται σε αντιαθλητικό από τη Βάσο Τσαρούχα.
0: Μάλιστα.
1: Αντιαθλητικό λοιπόν το φάουλ. του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Είμαι το δεύτερό του. Στα 7 και 16 λοιπόν ο Ντονταχόλ έχει βολές δικές του και μετά επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Με αφορμή αυτό βέβαια να αναφέρουμε ότι πλέον έχουν αλλάξει και λίγο και οι κανονισμοί στην Ευρωλίγκα με αφορμή αυτό το διαθλητικό, ενώ ο Ντονταχόλ έχει την πρώτη βολή και ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Έχουν πάει σε υποκατηγορίες και οι τεχνικές ποινές και τα διαθλητικά. Θα χρειαστούμε βέβαια λίγο χρόνο για να τα συνηθίσουμε. Όπως φώτιο και φίλοι ακροατές αντιλαμβάνεστε. Γιατί είναι αλλαγή που εφαρμόστηκε από το Super Cup και μετά. Μάλιστα. Της Ευρωλίγκας, οπότε... Στο μεταξύ ο Γιαννούλης Ραζάκης βγαίνει εκτός παρκέ στη θέση του Μπάρτλεϊ. Και ο Λεκάβιτσιους θα πιέσει την επαναφορά του Ολυμπιακού. 30-22 το σκορ με τις δύο εύστοχες βολές του Ντονταχόλ. Μοντέρο δίνει στον Εντζάι και αυτό το Φουρνέ που είναι αρκετά μακριά. Όχι όμως ότι δεν μπορεί να σηκωθεί και από εκεί. Ο Φουρνέ μια κακή πάσα, η μπάλα ξαναπηγαίνει στην κατοχή της ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό να έχει την, να βρίσκεται πλέον σε θέση άμυνας. Ταλμπούρης 45 μέρες με το Φουρνιέ. Κατσίβελης με τον Εντζάι. Κατσίβελης. Προσποίηση, Λεκάβης στη λήξη του χρόνου. Εκπρόθεσμο με το καλάθι και να έμπαινε, δεν θα μετρούσε. Στα 6 και 38 παραμένει το 30-22 μετά την παράβαση 24 δευτερολέπτων Τσάι. Και τώρα η επαναφορά φυσικά από τον Ολυμπιακό με τον Παπα-Νικολάου να δίνει την πάση στο Μοντέρο. Μοντέρο για τον Εντζάι. Βγήκε για λίγο από τα σκρίνω ο Φουρνιέ και πήρε την μπάλα. Εντζάι γίνει πιο πιεστική τώρα η άμυνα Τσάικ. Ο Ντονταχόλ έδωσε τον Παπα-Νικολάου που κλείθηκε. Στη γωνία ο Φουρνιέ όμως έμεινε για λίγο αμαρκάριστος και τιμωρεί την άμυνα Τσάικ για το 33-22. Από τη γωνία ο Εβάν Φουρνιέ δεν δίστασε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Έμεινε για λίγο ελεύθερος και τιμώρησε την άμυνα Τσάικ. Κατσίβελης τώρα στη γωνία έχει τον Φουρνιέ μπροστά του. Κατσίβελης φύγει προς τα μέσα. Ο Τζόζεφ θέλει να σηκωθεί, δεν θα τα καταφέρει. Ο Χολ παίρνει το rebound και παίρνει και το φάουλ από τον Δημήτρη Κατσίβελη. Στα 5 και 51. 33-22. Το παιχνίδι μέσα ο Μέλλοι. Στην θέση του Κατσίβελη, αν βλέπω σωστά, ναι. Μοντέρο για τον Εντζάι και αυτός για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ έδωσε την μπάλα τώρα στον Εντζάι, ο οποίος δεν πήγε προς τα μέσα, έχασε για λίγο τον έλεγχο. Ο Μοντέρο πήρε την μπάλα χέρι με χέρι από τον Χόλεκ. Τελεί από μέση απόσταση για το 35-22 ο Ολυμπιακός στη μεγαλύτερη του διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή. Να ξαναφέρνει μάλλον την κατοχή με τον Εντζίπο που να κλέβει. Μοντέρο σε ενθουσιασμό δίνει την μπάλα στον Εντζίπογλου που σκοράρει για το 37-22. Η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό είναι αυτή, το συν 15, 37-22. Time out έχει καλέσει ο Dragan Σάκοτα. Οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα Φώτη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια. Η ΑΕΚ δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, έχασε ξανά το ρυθμό της και ο Ολυμπιακός σιγά σιγά ξαναπαίρνει το momentum.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και κάποιες ειδήσεις, να πούμε ότι μπαίνει η VAR στο water polo ανδρών και γυναικών στα πρωταθλήματα, σε κάποιες περιπτώσεις τα χρησιμοποιείται, ενώ η Ραφαέλα η Σαλταμανίκα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν στο πόλο γυναικών των πρωταθλητριών Ευρώπης. Αυτές, έτσι λέμε, και κάποιες ειδήσεις που υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές. Εύκολα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα πολύ δυνατό προβάδισμα μέχρι στιγμής, όπως μας λέει και ο Γιώργος Σουράνου που περιγράφει το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πρώτος επιτελικός Super Cup για τον κόσμο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο δύο μέρες μετά το time out θα επιστρέψουμε και πάλι στο παρκέ. για να συνεχίσουν την προσπάθεια τους, με το Ολυμπιακό να είναι το αφεντικό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Έχει πάρει μια μεγάλη διαφορά με 37-22 στους 15 πόντους η διαφορά, με 85% στα δίποντα Ολυμπιακός, 25% στα τρίποντα, 86% στις βολές. Έχει πάρει 16 rebound, 2 block, 6 λάθη, 3 κλεισίματα και 6 foul. Αυτά είναι τα στατιστικά του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι. Απέναντι στην ΑΕΚ, υπερτερεί ο Ολυμπιακός. Να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει η ΑΕΚ, αλλά και το πώς μπορεί να συνεχίσει αυτή την εντυπωσιακή προσπάθεια ο Ολυμπιακός που ηγείται 37-22. Και πάλι σε σένα, Γιώργο Ιωάννου, λόγος.
1: Στο μεταξύ, λοιπόν, Φώτη, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα η ΑΕΚ. Το έκανε ο Φουρνιέ, το πρώτο του φάουλ, είναι το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού. Δύο και η ΑΕΚ. Άλλα δύο έχουν να δώσουν, από δύο η κάθε ομάδα. Και τώρα ο Λεκαβίτσιος πήρε την μπάλα, δίνει στον Τσαλμπούρη, ο οποίος περνάει και κάνει μια πολύ ωραία φάση από την ΑΕΚ. Ένα ωραιότατο pick and roll, μια εξαιρετική εφαρμογή του pick and roll, με τον Τσαλμπούρη να γαρφώνει για το 37-24. Ο Εντζάι για τον Φουρνιέ και πάλι ο Εντζάι, φάουλ. Στο μεταξύ ο Νετζίπογλου εκτέλεσε για τρεις και ευστόχης, ωστόσο δεν μετράει το καλάθι, μένει το 37-24. Ποιος έχει κάνει φάουλ. Μάλιστα, είναι το τρίτο ομαδικό τσάκ, το έχει κάνει ο Μπάρτλεϊ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Το τρίτο φάουλ της ΑΕΚ στην δεύτερη περίοδο. Παπα-Νικολάου, 45 μοίρες. Τζοντα Χολ. Μοντέρο, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ωστόσο, θα πάρει το φάουλ από τον Τσαλμπούρη και θα πάει στη γραμμή για βολές. Είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ και νομίζω σίγουρα δεν θα είναι κανείς στην ΑΕΚ ικανοποιημένος με τον τρόπο που ξοδεύτηκε αυτό το φάουλ. Μπορούσε απλώς να δώσει μια άλλη κατοχή στον Ολυμπιακό και όχι βολές. Ένα ζευγάρι λοιπόν βολών από τα χέρια του Ζαν Μοντέρο, του Rising Star της περσινής EuroLeague, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη βολή. Ο Rising Star στην περσινή EuroLeague που κάνει μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και φόρεσε τα ερυθρόλευκα. Αστοχή στη δεύτερη βολή, ενώ ευστόχησε την πρώτη, 38-24 λοιπόν, Ολυμπιακός στο συν 14. Με την ΑΕΚ τώρα να σηκώνεται και να ευστοχεί με ένα φλότερ για το 38-26. Ο Μοντέρο για τον Ντζάι που είναι 45 μοίρες. Δεν έκανε λάθος εν τέλει ο Ντζάι. Έσωσε, κρατάει την κατοχή ο Μοντέρο. Πήγαν να τον πιέσουν εδώ στη Σάκη και από 45 μοίρες ο Ντζάι για 3 το έβαλε. Ο Ντζάι που λέγω δεν έχει σούτ, ευστοχή από την περιφέρεια για 3 και κάνει το 41-26 ξανά στο συν 15 Ολυμπιακός. Και κλέψιμο του Μοντέρο. Ο Φουρνιέ. Ο Ντόντα Χολ ξανά, ο Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, λέω συγγνώμη, με Τζίπογλου. Χόλο, κάρφωμα απίστευτο από τον Ντόντα Χολ. Αστόχησε με Τζίπογλου και κάρφωσε ο Χολ 43-26. Σιγά σιγά απομακρύνεται ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Και νομίζω η ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξει, γιατί έτσι και ο Ολυμπιακός συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο και συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, θα χαθεί στον ορίζοντα. Τζόντα Χολ δεν μπόρεσε τώρα να κρατήσει την κατοχή, δεν μπόρεσε να πάρει το rebound μετά το άστοχο σουτ της ΑΕΚ, η οποία ξαναέχει την κατοχή για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα. Στα 3 και 10 βρισκόμαστε πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
3: Ήττα, όπως ήρθε στην Ποτκόριτσα, πείσμωσε τους διεθνείς μας που πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετωνία, στοχεύοντας να ανοίξουν λογαριασμό. Δευτέρα στις 7, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Λετωνία-Κύπρος από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
4: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
2: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό, στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. 2 ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγά χορηγός CableNet. Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
5: Σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
6: Γιορτή του κρασιού από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη Γιορτή του κρασιού.
7: Ένας πραγματικός παιδότοπος θύνεται για μας.
6: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγγειοπλαστικής.
8: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
9: Παιδιά, πάτε τους γονείς σας και πάμε στη Γιορτή του κρασιού.
6: Η Γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
12: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Απόλο Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
14: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
15: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
16: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε. Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00. Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί. Εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
17: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
18: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
17: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
18: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
17: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Hey! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
19: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
20: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
22: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
21: Κάτι άλλο?
22: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
23: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
24: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa Jones ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας καλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου. Ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
0: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
3: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
1: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
3: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
25: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
26: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
27: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
26: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
28: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
29: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

46 λοιπόν, 37 προηγείται ο Ολυμπιακός με το κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ που γίνεται στο Περιστέρι και περιγράφει το κόσμο την τελβέντα εν Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Να δώσουμε και να παραλάβουμε τα στατιστικά του πρώτου μέρους. Ολυμπιακός 12 στα 16 δίποντα. Όπως είπαμε, Ολυμπιακός 12 στα 16 δίποντα. 8 στα 15 τρίποντα. 7 στις 11 βολές, 10 rebound. 12 αμυντικά, 7 επιθετικά, 13 ασίστ, 10 λάθη, 4 κλεισίματα και 2 μπλοκ. Σαφώς και τα 10 λάθη σίγουρα δεν θα άρεσαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Για την ΑΕΚ 9 στα 18 τρίποντα, 4 στα 11 τρίποντα, 7 στις 10 βολές, 12 rebound, 9 αμυντικά και 3 επιθετικά, 12 ασίστ, 7 λάθη και εδώ ούκο λίκα λάθη και 8 κλεισίματα.

Η Ελλάδα, να πούμε, προχώρησε σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση, καθώς απέκτησε τον Ζαχαρία Βενάκη, είναι 19χρονος αμυντικός. Μέχρι πρώτη ως ανήκει στην Άθενς Καλυθέα. Συνεχίζει στο Super League 2, αλλά σε νησιώτικο στυλ.

Βασίλη Ξανθόπουλος δοκίμασε διάφορα σχήματα και σε άμυνα και επίθεση. Σε αυτό το 80-76 φιλικό του Περιστερίου επί της Μικόνου. Περιστέριος, ο κότς ο Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε τους Νίκολς 12 πόντους με ένα τρίποντο, ο Πετράκης Παπαδάκης 3 πόντους με ένα τρίποντο, ο Φίντς 19 πόντους με 4 τρίποντα, υπέροχος ήταν, Νικολάης 4 πόντους, ο Μάκος, ο Καματερός 2 πόντους, Γιουζέλης 11 πόντους με ένα τρίποντο, Άντερσον 6, Πέιν 2 πόντους, Χαλκιαδάκης 13 πόντους, ο Φράιν Τέλ 8 πόντους με 2 τρίποντα. Για τη Μύκονο, ο κότς Βαγγέλης ο Ζιάκος χρησιμοποίησε τους Λαβ 20 πόντους με ένα τρίποντο, Φάιντεμπερκ 13 πόντους, Χάρελ 13 πόντους, Τίγκας 2, Τσάιλντ 8 πόντους, Μουρ 6 πόντους, ο Άμπλμπι 6 πόντους και Καβαδάς 2 πόντους. Άσχημα τα πράγματα λοιπόν για τη Σίτη που κινδυνεύει να καταρρεύσει. Εξ ολοκλήρου να φύγουν παίκτες, να υποβαστεί, να χάσει τίτλους. Είναι η ομάδα που υποστηρίζω στην Αγγλία, αλλά όποιος κάνει παρατυπίες, παιδιά, σε αυτό δεν συγχωρώ του και τον εαυτό μου. Πρέπει να τιμωρείτε. Θα μου πει κανείς, οι πολιτικοί δεν τιμωρούνται, εντάξει. Λοιπόν, αποτελέσματα έτσι για να προλάβουμε όλα. Αφρική κύπελλο Εθνών Αφρικής προκριματικά 86 λεπτό. Κένια Ερυθρέα 0-1, 81 Νότια Αφρική Γουινέα 2-1. Ευρώπη Nations League, κατηγορία 2, 86, η Σλοβενία, Σκωτία 0-0. Αγγλία, πρώτη κατηγορία, αποτελέσματα 45-1. Έχουμε Wycombe με τη Reading 0-0 και η Bristol Wimbledon 0-1.

Και επίσης μεταξύ άλλων Plymouth Barton και Stockport με την Peterborough στο 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας έχουμε 45-2 York με την Chillingham 1-0. Ημίχρονο Bristol Rovers με την Exeter 0-0. 45-2 Newport με την Grimsby 0-0. Με το Στανιό Μπερνεγκόλ.

Επίσης έχουμε ρόδερα με την Κρού, είναι στο 1-1. Σουίντον Άκρικτον στο 1-1. Σλούμπερι με την Κόλτσεστερ και αυτό στο 1-1. 3 στο 1-1. Τραμίνι με την Γουόλσορ και αυτά είναι στο 45 στην κάτι. Τραμίνι με την Γουόλσορ στο 0-0. Και στο μήχρονο Τσέτσερφιλτ με την Φλίντουγκ με την Ροτσέιλ είναι στο 1-2 και η Τσέντελα με την Τσέτσερφιλτ είναι στο 2-0. Στο κύπελλο Ασίας πρώτη κατηγορία Πακιστάν Ταϊλάνδη 0-4 τελικό αποτέλεσμα και Βιετνάμ Φιλιππίνες στο 90-0. Δεν έχει λήξει το μάτς αυτό. Προτάσμα Εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική. Τελικά αποτελέσματα Τζαμάικα, Γουατεμάλα 3-2, Ονδούρα, Σουρινάμ 2-3, Ελ Σαβαδόρ, Μαρτινίκα 3-1. Γρενάδα, Κούβα 0-3, Μπαρμπέιτος με Αγία Λουκία 2-0, Μποναήρ, κόκκινη κάρτα, Άγιος Χριστόφορος και Νέιβις 1-2.

για το Γενικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στο ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής με όλα τα στοιχεία και στο 90 συν κάτι έχουμε το όφι και η Φυσιά παραμένει το 1-2.

0: Και πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννη που βρίσκεται στο Περιστέρι για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και τη τρίτη περίοδου βασικά στο Μάτς Μπάσκετ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ακούμε και πάλι Γιώργο Ιωάννη για μία ακόμα φορά. Καλησπέρα.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, Φώτη και φίλοι ακροατές, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. 49-37 ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με ένα τρίποδο και τώρα ο Ντόρσεϊ μετά την άμυνα που βγάλε ερυθρόλευκη, ο Γουόρντ από μέση απόσταση για 2 για το 51-37 συν 14 για τους Πειραιώτες. Εξαιρετική μέχρι τώρα εικόνα επιθετικά κατά κάποιο τρόπο του Ολυμπιακού μέχρι την ώρα που είχε κάνει ένα 11-0 και ένα σούτ 3 πόντων από τον Μπάρτλεϊ μειώνει τη διαφορά στους 11 για την ΑΕΚ. 51-40 και ο Μακιντάιρ δίνει στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ, ο Γουόρντ στην κορυφή της ρακέτας, έχει την μπάλα, Γουόρντ για το Μακιντάιρ. Μακιντάιρ πάει μέχρι μέσα, Γουόρντ στη γωνία, εκτελεί για 3, στο βάζει για το 54-40. Απάντηση με τρίποντο από τον Γουόρντ στο τρίποντο Τσάικ. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ έδωσε την μπάλα για λίγο στον Τζόζεφ. Μπάρτλεϊ για 3-45 μοίρες είναι άστοχος. Rebound από τον Τάισον Γουόρντ που μπαίνει αρκετά δραστήριος στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βεζένκοφ για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν έδωσε σωστή πάσα. Ωστόσο εντός αγωγικών για τον Ολυμπιακό ούτε γάτο το ζημιά, γιατί οι παίχτες της ΑΕΚ μπερδεύτηκαν, δύο παίχτες μόνοι τους και χάσαν την μπάλα. Χωρίς να τους πιέσει κάποιος, χωρίς να βάλει κάποιος παίχτη του Ολυμπιακού το χέρι του και να τους ζωρίσει.
0: Γι' αυτό και είναι έξαλλος ο Ντράκα Σάκοντα, σου λέει τα εύκολα πελάγματα.
1: Με το δίκιο του. Ναι. Με το δίκιο του. Ότι για να είμαστε δίκαιοι με το δίκιο του. Γιατί πήγαν δύο παίχτες τώρα χωρίς πίεση από κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού, ούτε καν ο Βεζένκοφ που ήταν κοντά δεν τους πίεσε. Βάλαν και δύο το χέρι τους, χτύπησαν την μπάλα και η μπάλα από την τελική γραμμή. Είναι για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δείχνει και κακή ψυχολογία, έτσι, όχι μόνο...
1: Δεν θα σου πω κακή ψυχολογία, κακό ρυθμό, κακή συνεννόηση μεταξύ των παικτών. Ο Ολυμπιακός τώρα που επιτίθεται, ο Ντόντα Χόλ, βγάζει άμυνα ο Λεκάβιτσους πάνω του. Ο Φιλιώνης έβαλε σωστά το χέρι του πλέον στην μπάλα, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Παραμένει το συν 14 για τους Πειραιώτες. Βεζένκοφ έδωσε τον Χολ και πάλι και τώρα ο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ στην κορυφή της ρακέτας κάνει τη διείσδυση. Μακιντάιρ σηκώνεται, είναι άστοχος. Πήγε πάνω να παλέψει ο Χολ, δεν τα κατάφερε και ο Μπάρτλεϊ παίρνει το rebound και οργανώνει την επίθεση της Ένωσης. Πήγε για το σκρίνο Ζόζεφ. Εδώ η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Και φωνάζει ο Τάισον Γουόρντ τον Μαρτζόκα να κάνει challenge και ακριβώς αυτό γίνεται. Challenge για την κατοχή. Κατοχή λοιπόν για την ομάδα, για την ΑΕΚ προσωρινά. Οι διευθυντές έχουν πάει στο replay, δεν έχω κάποιο replay μπροστά μου για να δω τι συμβαίνει. Οπότε τότε αν βλέπεις εσύ κάποιο replay καλύτερα θα ήθελα να με διαφωτίσεις στο συγκεκριμένο replay, γιατί
0: ναι, προσπαθώ και εγώ να δω έτσι το replay, να δούμε.
1: Κοίτα, από την κανονική ροή φάνηκε ότι και ο παίκτης ΑΕΚ έχει βάλει το χέρι του. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Η κατοχή είναι προσωρινά για την ΑΕΚ. Αναμένω να δω τι θα αποφασίσουν, τι θα αποφασίσει η Βάσο Τσαρούχα με Καρπάνο και Αγραφιώτη.
0: Κοίτα, φάνηκε σαν να κολλάει μπάλα στο χέρι, στα χέρια των δύο παιχτών, έτσι. Κόλλησε ουσιαστικά. Τώρα είναι αδύσκολη φάση, έτσι.
1: Είναι περίεργη φάση, η αλήθεια είναι, εντάξει. Τώρα αναμένουμε.
0: Ναι,
1: 54-40 στα 7 και 28, η διαφορά είναι στους 14. Η διαφορά νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο είχε φτάσει και μέχρι και τους 20 πόντους. Ωστόσο η ΑΕΚ έκανε ένα σερί 11-0 και μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά στους 9 πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Μετά βέβαια ο Ολυμπιακός έχει πει σχετικά καλά, έχει ξεκινήσει με 8-3 επιμέρους σκορ. Κατοχή για τον Ολυμπιακό δίνουν οι διευθυντές μετά την εξέταση του replay.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η κατοχή και πάλι στην κατοχή, η κατοχή στα χέρια του Ολυμπιακού. Στα 7:27 λοιπόν ο Ολυμπιακός τώρα οργανώνει με τον Μακιντάιρ να δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ στην κορυφή.
2: Super Sport 104.
3: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
4: Εγώ και είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
3: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
8: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
10: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Στην Κύπρο. One Group Endless Experiences 788-003-www.partycity.com.cy.
11: Χόπι October Street Fest στο Moondox Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
12: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
13: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα.

0: προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: 3-2, ενώ η Betkim Sport επικράτησε με 85-81. Στην Ασία, ασιατικούς αγώνες γυναικών play-offs, είχαμε κινέζικη Ταϊπέι με Κίνα 64-77 και η Ιαπωνία Νότια Κορέα 70-75 τα τελικά αποτελέσματα. Επίσης να πούμε στη Γερμανία, έχουμε στην τρίτη περίοδος Μπάγερ με την Άλμπα Βερολίνου, τεράστια διαφορά 61-36. Αυτά μέχρι τώρα και στο μπάσκετ, και όπως είπαμε μέχρι εμείς στο έκτο λεπτό, 4 λεπτά πριν ρίξει η τρίτη περίοδος, Ολυμπιακός περίπτωση της ΑΕΚ με 65-47, σταθερό το προβάδισμα για την ομάδα Ολυμπιακού που ξεκίνησε πάλι δυνατά αυτά τα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, και πάμε και πάλι στον Γιώργο Ιάννου. Γιώργο Ιάννου, και πάλι ο λόγος σε σένα.
5: Έγινε επαναφορά για την ΑΕΚ, ο Ερτέλ. Δίνει μια πάσα στον Πίκνε. Ο Πίκνε με τον Βεζένκοφ. Παρά λίγο να χάσει την μπάλα, Ερτέλ. Έδωσε μια πάσα τώρα στον Τζόζεφ, ο οποίος αστοχεί. Και ο Ολυμπιακός θα τρέξει στον εφηδιασμό με τον Μοντέρ, με τον Μακιντάρ, να τελειώνει την πάσα από την αρχή του Σάσα Βεζένκοφ. 67-47 και πάλι διαφορά στους 20. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει στροφές στην τρίτη περίοδο και προηγείται με 20 πόντους. Και τώρα σειρά της ΑΕΚ να επιτεθεί λάθος από την Ένωση. Λάθος από την ΑΕΚ, η μπάλα για τον Ολυμπιακό και πάλι. Το λάθος το έχει κάνει ο Τζόζεφ. Και αλλαγή για την ΑΕΚ, μπαίνει ο Τσαλμπούρης, μπαίνει ο Λαρετζάκης. Βλέπω Λαρετζάκη και Τσαλμπούρη στη θέση, νομίζω, του Μπάρτλεϊ και του Πίνκνεϊ. Πάμε τώρα. Δόρσε στη γωνία. Δεν το πήρε το σουτ. Βεζένκοφ από 45 μέρες, αυτό θα το πάρει και θα ευστοχίσει. 70-47 διαφορά. Εκτοξεύεται στους 23. Ήταν στους 9 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στα 3:56 η διαφορά έχει ξεφύγει. Είναι πλέον πάνω από τους 20. Λαρετζάκης στη γωνία. Μια προσπάθεια τώρα από τον Όλεϊ, εύστοχη. 70-49. Για έξω μείον 21, δεν ξέρω πλέον αν μπορεί να σταματήσει τον Ολυμπιακό. Λάθος από τον Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός θα δεχτεί εφηδιασμό. Νόλεϊ, η πάσα, φάουλ. Ένα φόλο κάρφωμα του Σαλμπούρη, ωστόσο το καλάθι δεν θα μετρήσει. Το φάουλ το πήρε ο Τζόζεφ.
4: Να πούμε, Γιώργο Ιάννου, το επιμέρους σκορ μέχρι τώρα στο τρίτη περίοδο 24-12, δηλαδή η διπλάσια διαφορά.
5: Είναι το διπλό, είναι double score στην δεύτερη ημίχρονο, ναι, μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα βέβαια η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει πολλή ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο. Μέσα η πρώτη βολή ωστόσο από τον Τζόζεφ. Για να δούμε τη δεύτερη βολή. 70-50 μέχρι τώρα και 70-51, διαφορά στους 19. Ένα μικρό 4-0 της ΑΕΚ τώρα. Κατεβάζει διαφορά κάτω από τους 20. 70-51 στα 3:22. Έβγαλε άμυνα τώρα η ΑΕΚ. Προσπάθησε ο Λαρετζάκης, έβγαλαν την άμυνα να χάνουν την μπάλα στον εφηδιασμό. Ο Τσαλμπούρης δεν μπόρεσε να πάρει σωστά την μπάλα, του φύγει από τα χέρια. Κατοχή και πάλι για τους πιλότες. Ξεκάθαρη μέχρι τώρα η υπεροχή του Ολυμπιακού, που προηγείται με

0: 19. Είπαμε, η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια πολύ καλή επιστροφή πιο πριν. Ωστόσο, και μόνο να μην εισαδρανείς με ομάδες σαν τον Ολυμπιακό, το πληρώνεις. Βεζέγκοφ τώρα είναι με τον Κατσίβελη περί φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα φάουλ του, δεν έχει να δώσει. Η ΑΕΚ έχει να δώσει άλλα δύο. ...70-51 στα 3-0-3 για το τρίτο δεκάλεπτο. Αλλά υπάρχει τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, μάλιστα. 70-52. Με μια εύστοχη βολή της τεχνικής ποινής. Γι' αυτό και πήγε ο Βεζέγκοφ να μιλήσει και ο Παπα-Νικόλα πήγαν να μιλήσουν στον Ντόρσεϊ, να τον ηρεμήσουν. Ντόρσεϊ βγαίνει τώρα από τα σκρίν, παίρνει κατευθείαν τρίποδο, είναι άστοχος. Και η ΑΕΚ τώρα με τον Λαριτζάκη. Θέλει να προσεγγιστεί ο Λαριτζάκης, καλμπούρης από την κορυφή της ρακέδας, είναι εύστοχος. 70-55 διαφορά πέφτει στους 15, ένα 8-0 της ΑΕΚ. Κατεβάζει διαφορά σιγά σιγά. Βεζέγκοφ με τον Κατσίβελη. Ίδιο ματσάπ όπως νωρίτερα. Εντυπωσιακή πάσα του Βεζέγκοφ στο κόψιμο του Ντόντα Χόλ που καρφώνει. 72-55. 2-20 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ερτέλ για τον Κατσίβελη. Λαρετζάκης για 3, το βάζει ο Λαρετζάκης. 72-58, η διαφορά κατεβάζει, κατεβαίνει κι άλλο. 72-58 και ο Βεζέγκοφ δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ στον Χολ, Μακιντάιρ. Υπάρχει στον Βεζέγκοφ αυτός από τις 45 μοίρες που παίξε ένα άσχημο παιχνίδι μπάλα. Και ξανά στην επίθεση. Καλάθι από τον Τζόζεφ που μειώνει στους 12 και time out ο Μπαρτζόχας στα 99 δευτερόλεπτα. Στο 1:39 για την τρίτη περίοδο ο coach Μπαρτζόχας καλή time out. Οπότε φως θα επιστρέψουμε στις 1 και άμεσα εδώ για το υπόλοιπο της τρίτης περίοδου.
1: Λοιπόν, σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο από το διπλάσιο που ήταν η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, μειώθηκε το επιμέρους σκορ 26-23, στους 3 πόντους τη διαφορά. 72-60 Ολυμπιακός, κατέβασε και πάλι τη διαφορά η ΑΕΚ, όπως και προς το τελείωμα της δεύτερης περίοδου. Και γνωρίζω που έκανε έξαλλο τον Μπαρτζόκα και ζήτησε κακήν κακό, θα λέγαμε, time out για να τα πει εκεί με τους παίκτες του. Να πούμε ότι στο μάτς της η εθνική μας ομάδα ελπίδων προηγείται της Γεωργίας 1-0, 0-1 για του λόγου το ακριβές στο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Άρα ξεκίνησε καλά το παιχνίδι αυτό. Η εθνική μας λοιπόν προηγείται με σκορ 1-0 και δείχνει να έχει διάθεση και θετική ενέργεια προκειμένου να πάρει την νίκη μόλις τελειώσει το παιχνίδι, να έχει το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της σε αυτό το μάτς, όπου όπως είπαμε η εθνική προηγείται ελπίδων της Γεωργίας με σκορ 1-0, 0-1 αν θέλετε. Καλό το ξεκίνημα και επιστροφή και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο Περιστέρι, έγινε η βαναφορά του Ολυμπιακού. Μακιντάιρ στον Παπα-Νικολάου. Μακιντάιρ κρατάει. Θα εκτελέσει από την κορυφή της ακέντας για 3 ο Μακιντάιρ, πολύ κακό shooter ball, κατοχή για την ΑΕΚ. Κατοχή λοιπόν για την ΑΕΚ, θα είναι 24, η διαφορά στους 12 και ο Ερτέλ οργανώνει την επίθεση της Ένωσης. Ερτέλ με τον Παπα-Νικολάου. Ερτέλ τώρα με τον Τόρτα Χολ. Τον έχουμε δει ούτως ή άλλως τον Ερτέλ στην Ευρωλίγκα αρκετές φορές. Ερτέλ έμεινε μόνος του για 3, σας το έξε. Η Μπάντο Βεζέγκοφ και τώρα ο Ντόρσεϊ στον εφημιασμό. Ο Ντόρσεϊ, μια πάση στον Ντόντα Χολ, επιθετικό φάουλ. Δεν νομίζω να υπάρχει καλάθι. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλάθι. Κάρπο στον Ντόντα Χολ, αλλά δεν νομίζω να μετρήσει. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ είναι το τέταρτο προσωπικό του φάουλ. Και βγαίνει αλλαγή, μπαίνει σε στον Φουρνιέ. Θέλει να τον προφυλάξει και λοιπόν ο coach Μπαντζόκας. Και τώρα σειρά της ΑΕΚ να επιτεθεί με τον Ερτέλ να αλλάζει για λίγο με τον Κατσίβελη. Ερτέλ πήρε ένα screen, 45 μοίρες, Κατσίβελης. Κατσίβελης κάνει το χαλάσι μαζί πάνω του. Ο Μακιντάρης σκοράρει, ο Κατσίβελης μειώνει στους 10. 72-62 στα 35 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ με την κατοχή και ο Φουρνιέ σε 45 μοίρες τώρα. Έχει Βεζένκοφ, δεν θα βγω στην μπάλα. Μακιντάρ πήρε ένα σκέρ τον Ταχόλ. Παπα-Νικολάου από τη γωνία για 3 είναι άστοχος. Από το χέρι του Ερτέλ η μπάλα περνάει έξω για τον Ολυμπιακό στα 14 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. 21,9 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Και ο Φουρνιέ θα επαναφέρει. Θα επαναφέρει ο Φουρνιέ, να υποθέσω, δεν ξέρω αν πέφτω μέσα. Είναι πιθανό να καλέσει και κάποιο time out τον Dragon Σάγκοντα για να οργανώσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του. Καλάθι από τον Μακιντέρ, πέφτω έξω. Η ΑΕΚ τώρα θα επιτεθεί, 74-62 ο Ολυμπιακός με το καλάθι του Μακιντέρ και τώρα ο Ερτέλ έχει περάσει το κέντρο και είναι στο λόγκο. Ερτέλ κάνει τη διείσδυση μπροστά στον Τόντα Χόλ με δεξί φλότερ άστοχο. Ο Φουρνιέ θα πετάξει την μπάλα, την πετάει από το κέντρο, ταμπλό και έξω. Λήξη λοιπόν στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 12 πόντους, ξαναέφυγε μπροστά, ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε να ξανακάνει επιστροφή, να ξαναπαλέψει για την επιστροφή της. Οπότε θα επιστρέψουμε σε εσένα Φώτη τώρα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια στην τρίτη περίοδο. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΑΕΚ 74-62.
1: Ωραία, λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε αυτό το, τη διακοπή. Να πούμε και πριν περάσουμε στην τέταρτη περίοδο, να πούμε ότι ο Άρης έχει κανονικά τον κόσμο του μαζί του στο μάτς με την Καρδίτσα μπασκετικά. Είπαμε για το πόλο γυναικό προηγουμένως. Πόλο ανδρών, ιδανική πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό και το Παλαιό Φάληρο. Νίξαν την Γλυφάδα και τα Χανιά. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Γλυφάδα με 25-3 στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν οι Γιάννης Φουντούλης με 4 γκολ και ο Βαγγέλης Πούρος με 5 γκολ αντίστοιχα. Ενώ το Παλαιό Φάληρο νίξε τα Χανιά με 29 με πρωταγωνιστή τον αρχηγό τον Φίβο Καλή, ο οποίος πέτυχε 5 γκολ. Να πούμε στα μάτσα αυτά γρήγορα. Και ποιοι έπαιξαν τον Ολυμπιακό, ο Έλβις Φάτοβιτς, Χρυσοκομπής του Ζερδεβάς, επίσης ο Αγγιάλ 1 γκολ, Φάτοβιτς 2 γκολ, Γερουδινιάς 1, Φουντούλης 4, Παπαναστασίου 3, ο Γκίλας 3 γκολ, Σολανάκης 2 γκολ, Αλαφραγκής, Γιωργοβασάκης 2, Δήμου 3 γκολ, Τζορτζάτος, Πούρος 5 γκολ και Μαθιόπουλος 1 γκολ. Για τη Λιφάδα κόλτς Γιώργος Παπαδόπουλος χρησιμοποίησε τους Κουρουβάνης, Εθιμίου 1 γκολ, Ταγρές, Λεγάκης, Μισεντζής, Ιωάννου, Φρυδάς, Ματσόνη, Προβατάς 1 γκολ, Πιτικάκης, Ηλιόπουλος, Σιούτης, Κατσινούλας, Ζαχόπουλος 1 γκολ και Παπα-Νικολάου. Στο άλλο μας είπαμε Παλαιό Φάληρο Χανιά 29, στο Παλαιό Φάληρο Κώστας Βαμβακάρης ο Κώστας χρησιμοποίησε τους Γαλανίδης, ο Λιαπάκης 2 γκολ, ο Ούγκος Γκάν 3 γκολ, Παπαδημητρίου, ο Αγιογούστης 1 γκολ, Θοδόσης Παπαλουκάς 1 γκολ, Κοντονής 1, Χέλμης 1, ο Μπεριστιάνος 3 γκολ, Καλής 5 γκολ, ο Τσαχιλίδης 3 γκολ, ο Λουκάτος, Αϊβαλιώτης, ο Γκαβογιαννάκης και ο Κουστουμπάρδης, ο Κωστουμπάρδης. Για τα Χανιά ο κόουτς Γιώργος ο Κατουλάκης χρησιμοποίησε τους Στα Κουτουλάκης, ο Καπής, Κόρακας, Χατζάκης, Κομματάς, Δήμου, Ιβάνοφ 2 γκολ, Χαριτάκης 1 γκολ, Αποστολάκης 1, Μαζακοπάκης 2 γκολ, Βατράει 2 γκολ, Τζανακάκης 1, Κουτουλάκης ο Νί, ο Σπανδάνος και ο Κόξ. Επιστροφή και πάλι στον Γιώργο Γιάννου, σας ακούμε.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν επιτίθεται. Προσπάθεια κάρφωμα, εντυπωσιακό και φάουλ που κερδίζει ο Τζόζεφ, ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ. Μειώνει στους 10 και έχει την ευκαιρία να ξανακάνει τη διαφορά μονοψήφια στα 9.45. Εντυπωσιακό το κάρφωμα και... άστοχος στη βολή. Δεν την είδα καλά τη βολή. Δεν ξέρω, Φώτη, αν το είδες εσύ, έρμπολ έκανε. Νομίζω ναι.
1: Ναι, νομίζω έρμπολ έκανε, ναι.
0: Νομίζω έρμπολ έκανε, δεν το είδα καλά. Είχα αφαιρεθεί για λίγο. Και έκανα λίγο τον πήρα με σκόρερ. 74-64. Καταρχή για την ομάδα του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο. Να θέλει να σηκωθεί. Φάουλ που κερδίζει ο Ζαν Μοντέρο. Και θα πάει στη γραμμή για βολές. Δύο βολές λοιπόν, ο Μοντέρο. Έχει την ευκαιρία τώρα να ανεβάσει κανένα διαφορά πάνω από τους 10. Εύστοχος στην πρώτη του βολή, τώρα θα εκτελέσει και τη δεύτερη. Στα 9 και 26 για το φινάλε. Εύστοχος ο Ζαν Μοντέρο.
1: Να πούμε Γιώργο Γιάννη στον μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Εθνική Ελπίδα στο ποδόσφαιρο. Προηγείται 0-2 της Γεωργίας. Το πρώτο γκολ πέτυχε στο 5 ο Άλεν. Και πριν από λίγο το δεύτερο στο 12ο ο Μπακούλας. Πολύ καλά πάει η Εθνική μας. Συνεχίζει Γιώργο Γιάννη.
0: Κατρίβελης είναι με τον Μοντέρο και θέλει να αποστάρει ο Κατρίβελης. Κόβεται ψηλά και ο Μοντέρο παίρνει την μπάλα και οργανώνει. Πέταξε την μπάλα, πήρε ένα φάουλ ταμπλό. Χαμηλά δίνεται το φάουλ. Όπως δείχνουν οι διαιτητές. Στα 9-06, 21 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. 76-64. Παπα-Νικολάου βγαίνει από τα σκρίνη, παίρνει την μπάλα. Του δίνει χέρι με χέρι στον Μοντέρο. Μοντέρο για τον Παπα-Νικολάου. Μοντέρο και πάλι. Μοντέρο ανεβαίνει ο Φουρνιέ. Fake screen από τον Φουρνιέ. Σου τριών πόντων από τον Μοντέρο το βάζει. 79-64 συν 15 για τους Πειραιώτες. Με ένα πολύ μεγάλο σούτ από τον Ζαν Μοντέρο που δίνει ανάσα στον Ολυμπιακό. Πιέζει τον Λαρετζάκη, ο Φουρνιέ κάνει λάθος. Ο Λαρετζάκης και ο Φουρνιέ στον εθνιασμό θα τελειώσει με το lay-up για το συν 17 του Ολυμπιακού. Ένα καλό διάστημα των Πειραιωτών είναι αρκετό για να στείλει τη διαφορά και πάλι στους 17, 81-64. Time out από τον Dragon Σάγοντα που βλέπει το παιχνίδι ότι πρόκειται αν συνεχίσει έτσι θα χαθεί οριστικά. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα Φώτη, έχουμε time out, 81-64 Ολυμπιακός μπροστά.
1: Μάλιστα, αυτά λοιπόν. Ξανά δυνατό προπάθημα πήρε ο Ολυμπιακός. Όπως είπαμε, Εθνική Ελπίδα προηγείται της Γεωργίας με σκορ 2-0. Με γκολ που πέτυχαν ο Άλεν στο 5ο και στο 12ο ο Μπακούλας. Μετά πάλι από κόρνερ. Για μία φορά η μπάλα έφτασε εκτός περιοχής με τον Μπακούλα. Έκανε το δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα για μία ακόμα φορά στα δίχτυα. Προηγείται η Εθνική μας της Γεωργίας σε επίπεδο Εθνικών Ελπίδων με σκορ 2-0. Και όπως είπαμε, παραμένει και σταθερά το προβάδισμα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ επί της ΑΕΚ. Εκεί που πάει να προσπαθήσει να πλησιάσει ΑΕΚ, ξαναπαίνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Σκόραρε στον φιδιασμό προηγουμένως και ο Φουρνιέ. Στο 81-64 μέχρι στιγμής στους 17 πόντους. Η διαφορά 17 πόντους. Ο Χολουόρθ 6, ο Μαγκιντάιρ 8, για την ΑΕΚ Τζόζεφ 16, ο άλλος Τζόζεφ 5 και ο Μπάρτλεϊ 6 πόντους. Ο Ward έχει πάρει 6 rebound, ο Τζόζεφ έχει 5 rebound. Πρωταγωνιστή για την ΑΕΚ ο Τζόζεφ. Συνεχίζει το time out. Τα κάνει όλα ο Τζόζεφ για την ΑΕΚ και 16 πόντους και 5 rebound. Ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής στη ΑΕΚ είναι αυτός που θα λέγαμε σώζει την κατάσταση για την Ένωση. 81-64 στους 17 πόντους η διαφορά. Να δούμε τι μπορεί να προκύψει συνέχεια, πώς μπορεί, αν μπορεί να αντιδράσει η ΑΕΚ και αν μπορεί να αυξήσει τη διαφορά του και ο Ολυμπιακός. Να πούμε και τα στατιστικά της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός 20-25 τρίποντα, 9-24 τρίποντα, 7-11 βολές, 24 rebound, 16 αμυντικά, 8 επιθετικά, 21 assist, 13 λάθη πολλά. Αυτό προβληματίζει τον Μπαρτζόκα. 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ. Για την ΑΕΚ 15-24 τρίποντα, 8-17 τρίποντα, 12-17 βολές, 18 rebound, 13 αμυντικά, 16 rebound, 13 αμυντικά, 3 επιθετικά. Επίσης έχουμε 21 assist και εκεί 11 λάθη, αρκετά. 10 κλεψίματα και πάλι επιστροφή στον Γιώργο Γιάννη. Ακούμε Γιώργο.
0: 81-64 λοιπόν ο Ολυμπιακός, τώρα στα 8 και 14 κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ με το Γιαννούλη Λαρετζάκη να στοχεί στην πρωτοβολή. Γιαννούλης Λαρετζάκης, 81-64. 81-64 και ο Λαρετζάκης αστοχεί στη δεύτερη βολή. 0 στις 2 δεν το βλέπουμε ούτε αυτό συχνά. Μοντέρο. Για τον Φουρνιέ, Μοντέρο. Πήρε μερικά σκριν. Υπάρχει στην αδύνατη πλευρά Παπανικολάου από τη γωνία για 3 είναι άστοχος. Εδώ το σύστημα που σχεδιάζει ο Μπαρτζόκας βγήκε, ωστόσο ήταν άστοχο. Το σούτ Κατσίβελης. Η πάση στον Ταλμπούρη από τον Νόλεϊ Καλάθι, ένα μέσα απόσταση από τον Ταλμπούρη για να μειώσει το βάρος του 15. Ο Ολυμπιακός λοιπόν εδώ χάνει την μπάλα από το λάθος του Μεντζάη. Ο Νόλεϊ, η πάση στον Κατσίβελη που με το λέει αφμειώνει κι άλλο, μειώνει στους 13 για την Ένωση. 81-68 Ολυμπιακός ο συν 13. Και η ΑΕΚ παλεύει για να επιστρέψει και πάλι. Κλέβει ο Χατσίβελς από το Φουρνιέ. Και πάλι ο φυγκασμός Λαρετζάκης από 45 μοίρες για 3. Είναι άστοχος. Rebound του Βεζέγκο που κερδίζει φάουλ από τον Κατσίβελη, αν έχω δει σωστά. Είναι το τρίτο ομαδικό της ΑΕΚ. Και έχουμε time out από τον coach Μπαρτζόκα, οπότε επιστρέφουμε σε εσένα, Φώτη.
1: Ένα ακόμα time out λοιπόν, το σκορ παραμένει στο 81-68. Ο Ολυμπιακός έχει σταθερά το προβάδισμα βέβαια σε αυτό το παιχνίδι. Ένα ακόμα time out στο παιχνίδι. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι με αρκετό ενδιαφέρον. Αλλά πάνω εκεί που πάει να πλησιάσει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός ξαναπαίνει διαφορά. Να δούμε όμως τι θα προκύψει. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στα ομαδικά αθλήματα. Τα πάντα μπορεί να συμβούν. Να δίνουμε και αποτελέσματα στα τοπικά πρωταθλήματα. Στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, στην ΕΠΣΑ, έχουμε τέταρτη αγωνιστική. Στο δεύτερο ομιλό έχουμε τελικό αποτέλεσμα Λυκόβρηση ύφεστος Περιστερίου 3-0, έτσι για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τα τοπικά πρωταθλήματα. Πάντα δεν τα καταλείπουμε. Πάντα φιλοξενούμε σε συνεντεύξεις ανθρώπους από τις τοπικές ομάδες. Είμαστε κοντά και στα αεραστενικό αθλητισμό. Η πολιτεία δεν είναι κοντά. Ειδικότερα στο αεραστενικό πρόσωπο, με ένα χιλιάρικο τώρα που δίνει η πολιτεία επιδότηση. Τι να πρωτοκάνει ένας σύλλογος. Ούτε έτσι δεν φτάνουν ούτε για τσίχλες, όπως λέμε. Πολύ πενιχρό. Αυτή η επιδότηση, η παροχή στα σωματεία, ένα χιλιάρικο δεν φτάνει ούτε καν να καλύψουν τα έξοδα των δελτίων, θα έλεγε κανείς. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Γιάννου. Ακούμε, Γιώργο.
0: Κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Τρία ομαδικά έχει κάνει η ΑΕΚ, έχει άλλο ένα να δώσει. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει άλλα δύο. 81-68 και ο Ολυμπιακός με την κατοχή. Μοντέρο πέρασε το κέντρο. Αλέξη Γιαλίδο με τον Παπα-Νικολάου. Μοντέρο βλέπει Φουρνιέ, ο οποίος είναι παντελώς ελεύθερος στη γωνία, άστοχος. Και ο Λεκαβίτσιος πήρε το rebound και με τον Κατσίβελη τώρα να τρέχει. Λεκαβίτσιος από τις 45 μοίρες για 3 μέσα. Η διαφορά στους 10 στα 6 και 48. Η ΑΕΚ επιχειρεί ξανά την επιστροφή της στο παιχνίδι. Μοντέρο. Μοντέρο κρατάει. Μοντέρο. Φάουλ. Χαμηλά. Τέταρτο ομαδικό της ΑΕΚ. Δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει η Ένωση. Κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. Με διαφορά στους 10. Βεζένκοφ για τον Παπα-Νικολάου για να δώσει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Πάλι τα φάουλ από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και μάλλον έχει πάρει φάουλ στο σούτ η ΑΕΚ, ναι. Και κατήρευσε ευστοχή στην πρώτη βολή. Όχι, πρέπει να είναι αντιαθλητικό το φάουλ.
1: Ναι, αντιαθλητικό δόθηκε.
0: Αντιαθλητικό έχει δοθεί και εγώ δεν το είδα καλά.
1: Γι' αυτό μάλιστα και έκανε ένα... Και έκανε νεύμα στους παίκτες του Μπαρτζόκα, ήταν πιο χαλαρής αυτό. Ήταν επιθετικό φάουλ. Φανερά επιθετικό φάουλ. Ήταν. Πάντως,
0: Κατσίβελης έβαλε μία στις δύο. Οπότε έχουμε το σκορ 81-72. Κατσίβελης πήρε την μπάλα τώρα. Έχει επίθεση η ΑΕΚ με διαφορά σε 9. Στου τριών πόντων τώρα από την Ένωση. Άστοχο από τον Νόλεϊ.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
7: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θυρεοειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θυρεοειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
8: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
11: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Λαρετζάκης, για τρεις. Είναι άστοχος rebound ο Μοντέρο. Ο οποίος οργανώνει με τζίπο λίγο τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο κρατάει, έχει τις επιλογές του για αυτός τώρα. Έχει τον Τζαλμπούρ μπροστά του. Μοντέρο τον περνάει, θα τελειώσει τη φάση με lay-up. Πάρα πολύ ωραία η φάση από τον Μοντέρο. Με το 87-75 η ΑΕΚ. Στο μείον 12 πρέπει να επιχειρήσει άμεσα επιστροφή. Δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες ακόμα. Λεκάβιτσιους. Η προσποίηση, Λεκάβιτσιους 45 για 3, είναι άστοχος. Rebound το τον Ταχόλ και ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Μοντέρο, ο οποίος πήρε ένα screen, πέρασε ανάμεσα από δύο υψώνια, τον Εντάι που καρφώνει, φανταστική φάση, σηκώνεται ο κόσμος για να αποθεώσει τους παίκτες του Ολυμπιακού για αυτή τη φάση. 89-75, συγγνώμη, 89-75 time out από τον Dragon Σάχοντα που βλέπει το παιχνίδι ετοιμάζεται να χαθεί οριστικά για την ομάδα του. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα, Φώτη.
1: Λοιπόν, και πάλι ανέβηκε η διαφορά εκεί που η ΑΕΚ έχει πλησιάσει στους 7 πόντους. Προτίμησε τα τρίποτα, δεν τις βγήκανε, αλλά με πρωταγωνιστή σε αρκετές φάσεις τον Μοντέρο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανεβάσει πάλι το σκορ, να ξεφύγει για μία ακόμα φορά της ΑΕΚ και να βρίσκεται μπροστά στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή με το εντυπωσιακό 89-75. Πάντως δείχνει μαχητικότητα η ΑΕΚ, το παλεύει. Εκεί που πάει να πλησιάσει, πλησιάζει σε 7 πόντους και απομακρύθηκε και πάλι ο Ολυμπιακός. Στο άλλο μας που είναι σε εξέλιξη, το ποδοσφαιρικό που μας ενδιαφέρει για την παίζει εθνική ελπίδων απέναντι στην Γεωργία. Συνεχίζει η Γεωργία, παραμένει το 2-0 υπέρ της εθνικής μας. Προηγείται 2-0 λοιπόν, με γκολ πέτυχαν ο Άλερ μέχρι στιγμής και ο Μπακούλας. Αυτά μέχρι στιγμής. Οι Γεωργιανοί προσπαθούν να αντιδράσουν, αλλά χωρίς να έχουν κάνει και μια μεγάλη φάση στην αιστεία του Μοναστηρλή. Επιστροφή και πάλι στον τελείωσε το time out και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Σε ακούω και πάλι, Γιώργο.
0: 89-75, η διαφορά στους 14, στα 4-0-4. Η ΑΕΚ έχει επίθεση δική της. Τώρα με τον Μπάρτλεϊ να δίνει στον Λεκάβιτσιους, ο οποίος οργανώνει το παιχνίδι της Ένωσης. Λεκάβιτσιους περνάει το κέντρο. Έχει μπροστά του τον Ζαν Μοντέρο. Λεκάβιτσιους στα 10 μέτρα είναι. Και έχει την μπάλα ο Λαρετζάκης. Λαρετζάκης, η πάσα του στο Τσαλμπούρη. Τσαλμπούρης για τον Νόλεϊ, που εκτελεί για τρεις, έρμπολ από τον Νόλεϊ. Η μπάλα ουσιαστικά μένει στα χέρια του ΑΕΚ. Διαφορά στο 14 στα 3-39.
1: Η ΑΕΚ επιμένει σε μια λύση που δεν τη βγαίνει, Γιώργο Ιωάννου. Τα τρίποντα δεν σου έχουν βγει τελευταίο. Είναι όλα χαμένα τα τρίποντα. Έτσι δεν. Το τελευταίο ήταν πολύ απογοητευτικό το τελευταίο σου κιόλα.
0: Το ερώτημα είναι, Φώτη, ωραία, παίρνει τρίποντα. Σε ποιον θα τα δώσει τα σουτ? Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα, βέβαια.
0: Θα δίνει τον Νόλεϊ. Αυτή τη στιγμή πήρε την τελευταία προσπάθεια, δεν την πήρε ο Νόλεϊ. Δεν βλέπω να παίρνει σου τον Μπάρτλεϊ που είναι εκτελεστή. Αν τέρεξε λίγα τρει τώρα, δεν θα μπορεί να φτωχίσει. Χέρια στην μπάλα από. Με Τζίμολου και Χατσίβελη. Τι υπάρχει? Challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την κατοχή.
1: Μάλιστα, αφού έχουμε το...
0: Και γίνεται challenge, η βάση του Τσαρούχα πάει στο replay.
1: Για να δούμε τι θα αποφασίσει εκεί το replay. Τι θα βγει από το replay σε αυτή τη φάση.
0: 89-75, φώτη μου, θα πρέπει να σου πω τώρα με την ευκαιρία που μιας και έχουμε το challenge. Δεν ξέρω βέβαια τι βλέπεις εσύ, γιατί εγώ δεν έχω replay τώρα μπροστά μου.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη φάση, όσες φορές και να το δεις έτσι.
0: Εγώ θέλω να σου πω όμως κάτι, έτσι. Εγώ θα σου πω για τα τρίποτα που ανέφερες. Ωραία, παίρνει τα σου τη ΑΕΚ. Σε ποιον τα δίνει? Το τελευταίο σου, όπως είπαμε, το πήρε ο Νόλεϊ. Ένα άλλο το πήρε ο Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους έχει ένα σου.
1: Ναι.
0: Ο Μπάρτλεϊ που έχει τρίποτα, γιατί δεν παίρνει σου?
1: Προφανώς είναι οι εντολές αυτές του, από ό,τι καταλάβω, του Ντράγκα Σάκοντα. Έτσι δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Μάλλον.
0: Νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από εμάς.
1: Από το μυαλό της αποκλείεται να βγαίνει τον παιχτό. Μάλλον έχουν πάρει κάποια εντολή, έτσι, κάποια οδηγία για να ακολουθούν αυτή τη συνταγή που δεν του έχει βγει πάντως. Από τη στιγμή που μείωσε έξω σε 7 πόντους, δεν βγήκε αυτή η συνταγή. Από εκεί και ύστερα.
0: Κοίταξε να δεις, από την ώρα που το παιχνίδι πήγε, από την ώρα μάλλον που η διαφορά έπεσε στους 7, ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα 7-0.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Από εκείνη την ώρα δηλαδή που ο Κατσίβελης βάζει το τρίποντο και μειώνει στο 82-75, το σκορ έχει γίνει 89-75.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή από εκείνο το σημείο έχει μείνει άποτη. Σε απλά ελληνικά.
1: Ουσιαστικά όποτε πλησιάζει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός πάει σταθερά σε μια απόσταση 14 με 15 πόντους, έτσι.
0: Ναι. Τώρα ο Κατσίβελης θα οργανώσει την επίθεση της ΑΕΚ. Με το Λεκάβιτσιους να οργανώνει την επίθεση, έκανε επαναφορά ο Κατσίβελης. Λεκάβιτσιους κατεβάζει την μπάλα. Μπάρτλεϊ, έδωσε μια πάσα. Νόλεϊ, προσποίηση. Θα κάνει ένα σούτ για δύο πόντους. Κάκιστο το τελείωμα. Άστοχο. Ολυμπιακός με την πάσα του Εντζάι στο Μοντέρο. Οργανώνει το παιχνίδι του. Ο Μοντέρο, ο Δομινικανός γκάρντ, δίνει στον Εντζάι. Φουρνιέ. Πήρε ένα screen. Ο Φουρνιέ είναι στα 9,5-10 μέτρα. Φουρνιέ τώρα πλησιάζει το τρίποντο. Είναι φανερό, θέλει να τελειώσει ο ίδιος την προσπάθεια. Με σούτ μέσα στα πόστα είναι άστοχο. Η Αξέρα θα τρέξει 2,49. Δεν έχει πολλές πιθανότητες αν δεν επιτεθεί. Και πρέπει να επιτεθεί γρήγορα. Γατσίβελης. Δεν το πήρε το σούτ. Αργεί η ΑΕΚ πάρα πολύ να επιτεθεί. Κατσίβελη θέλει να σκοτώσει το σκοράρι. Ο Κατσίβελη μείνει στου 12. Στα 2 και 32. Επαναφορά Μοντέρο. Οργανώνει. Παίζει και λίγο με το χρόνο Ολυμπιακό. Εντζάει για τον Ντόντα Χολ. Αυτό για τον Μοντέρο. Μοντέρο. Εδώ στην πάση των Χολ που τελειώνει τη φάση για το 91-77 και νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι έχει κρυφθεί, δεν έχει τελειώσει φυσικά ακόμα, ωστόσο φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το χάσει. Λεκάβιτσος θα εκτελέσει για 3, είναι άστοχος. Rebound τον Ετζίπογλου ή ο Μπαρτλέι. Κατοχή για την ΑΕΚ πάντως, από το χέρι του Ετζίπογλου έχει βγει η μπάλα εκτός της τελικής γραμμής. Στο 91-77 η διαφορά. Με την ΑΕΚ να επιτίθεται. Επαναφορά. Κόψιμο εντυπωσιακό από τον Τόντα Χολ. Στο 1.53. Τα πράγματα κάπου εδώ νομίζω ότι έχουν κρυφθεί. Η ΑΕΚ έχει 10 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Πρέπει να επιτεθεί άμεσα. Νόλεϊ προσποίηση. Θα εκτελέσει γιατί θα από τη γωνία. Τώρα θα το βάλει ο Νόλεϊ. 91-80 ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάνει αλλαγή και βάζει τον Βεζένκοφ στη θέση του Φουρνιέ. Στη θέση ισομητού Ντόντα Χολ πήγε ο Βεζένκοφ. Εντζάει λοιπόν σε ρόλο πενταριού τώρα. Ο Φουρνιέ κρατάει ο Φουρνιέ. Φουρνιέ έχει την μπάλα, ο Φουρνιέ πήγε να τη χάσει. Έδωσε μια πάσα λάθος, κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Φουρνιέ έχει κάνει λάθη σήμερα αρκετά. Στο 1.27 η ΑΕΚ δεν έχει χρόνο πάρα πολύ. Πρέπει να επιτεθεί γρήγορα τώρα. Αν θέλει να εξαντλήσει τις ελπίδες της τουλάχιστον. Όχι ότι έχει και πολλές, αλλά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα. 91-80. Στο 1.27 έγιναν κάποιες αλλαγές, βγήκε ο Μακιντάιρ στο παρκέ. Σε ρόλο διαριού ο Μοντέρο. Λεκάβιτσιους στο Νόλεϊ. Νόλεϊ θα δώσει την πάσα Κατσίβλης από τη γωνία για 3. Είναι άστοχος, rebound and jack και νομίζω ότι τελειώνει εδώ οι ελπίδες ή όποιες ελπίδες υπήρχαν στην ομάδα της ΑΕΚ τώρα για απόκριση στον τελικό για ανατροπή. Ο Μοντέρο οργανώνει. Θα εκτελέσει, νομίζω θα παίξει με τον χρόνο, Μοντέρο. Θα εκτελέσει από το 8 για τη χαριστική βολή. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ωστόσο το rebound του Εντζάι ανανεώνει την επίθεση του Ολυμπιακού στα 14. 47 δευτερόλεπτα για το φινάλι. Ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρόν στο τελικό, στον αυριανό τελικό του Super Cup 8. Μοντέρο με Τζίπογλου δίνει την μπάλα στου τριών πόντων. Τέλος. Όμως στην επίθεση του Ολυμπιακού τους έμεινε η μπάλα στα χέρια στους πυριώτες. 39,4 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ θα επιτεθεί για την τελευταία επίθεση. Θα πραγματοποιήσει την τελευταία της επίθεσης τώρα. Λεκάβιτσιους κρατάει. Λεκάβιτσιους είναι την μπάλα σούτ από τον Μπάρτλεϊ για 3. Είναι άστοχο, rebound το Μακιντάιρ, 30 δευτερόλεπτα. Είναι πιθανό θα επιτεθεί ο Ολυμπιακός. Ναι, θα επιτεθεί με τον Μοντέρο. Μοντέρο στα 20 δευτερόλεπτα. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση. Άστοχο το λέει up. Βολές για τον Ζαν Μοντέρο στα 17,7 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την πρόκρισή του. Προηγείται 91-80 της ΑΕΚ. Θα πάει σε πολύ λίγο. Θα ολοκληρωθεί μάλλον το παιχνίδι και θα περάσει και τυπικά στον μεγάλο τελικό του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ζαν Μοντέρο. 92-80. Πλέον το παιχνίδι έχει χαλαρώσει. Πέρασε το παιχνίδι. Από όσο βλέπω και ο Πλώτας. Είναι πιθανότερο να έχει επιτεθεί. 13 δευτερόλεπτα. Λεκάβιτσιους. Θα επιτεθεί ο Λεκάβιτσιους. Μια πάσα. Κατσίβελης, 3, έκλεψε ο Μακιντάιρ. Θα σου δοθεί ο Μοντέρο. Στη λήξη σηκώνεται, αστοχή. Τέλος αγώνα λοιπόν. Ο Ολυμπιακός θα νικήσει την ΑΕΚ και θα περάσει στον μεγάλο τελικό του αυτού Super Cup. Ο τελικός θα γίνει αύριο στις 8 η ώρα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Σε πολύ λίγη ώρα, σε λίγη ώρα μάλλον, θα βρισκόμαστε ξανά μαζί για την μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού.
1: Οπότε θα έχει συντροφιά το Δήμο Τσαπαλιάρη από τις 8 και μετά, σε 9 λοιπόν με το Δήμο Τσαπαλιάρη. Λοιπόν, αυτά θα τα πεις μετά στη συνέχεια πάλι στον άλλο ημιτελικό, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αυτά από σένα, θα ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Ιάννου. Καλή συνέχεια. Και καλές ανάσεις μέχρι το επόμενο μάτς, έτσι.
0: Να είσαι καλά, Φώτη μου.
1: Gentle, 93-80 λοιπόν, Ολυμπιακός σαφέστατα ήταν το φαβόρι από την αρχή του αγώνα. Επικράτησε τη ΣΑΕΚ αυτό το πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στον άλλο ποδοσφαιρικό αγώνα που είναι σε εξέλιξη, η εθνική μας ομάδα συνεχίζει να προηγείται της Γεωργίας με σκορ 2-0. Είχαμε όμως μια αναγκαστική αλλαγή για το ελληνικό συγκρότημα. Στο 26 ο Αλμίρας πήρε τη θέση του τραυματία του Κοντούρη. Έχει πέσει ο ρυθμός αυτά τα τελευταία λεπτά. Τελικά αποτελέσματα ποδοσφαιρικά στην πρεμιέρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας σε σημερινά μάτς δεύτερος όμιλος. Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών 0-2. Τέταρτος όμιλος, ΑΟ Ανθούπολης Ερμής Εξοχής 1-1, Πόελας Όρνας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0, ΑΕΚ Αρίτσας Σαρακινός 2-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1 και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1. Στον πέμπτο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0. Και στον έκτο όμιλο Πας Πρέβεζα Παναγρινιακός 2-0. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Βγάλαμε και τηλεφωνάκια στον αέρα, παιδιά. Διαβάσαμε και τα μηνύματα και τα διαβάζουμε μέχρι το τέλος εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών.

εν ώψη της συνέχειας. Σαφέστατα δεν θέλει να επαναληφθούν. Δεκαεννιά πόντους να παραλάβω έβαλε ο Χολ. Άλλους 19 ο Μοντέρο. Από 14 Ντόρσε και Βεζένκοφ. 80% στα δίποντα η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός 55% η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός 34% στα τρίποντα. 39% η ΑΕΚ. 67% στις βολές Ολυμπιακός. 59% η ΑΕΚ. 74% ασίστ. 24% ασίστ Ολυμπιακός. 25% η ΑΕΚ. Rebound 25 Ολυμπιακός. Τα ίδια και η ΑΕΚ. Block 3 Ολυμπιακός 0 η ΑΕΚ. 18 λάθη ο Ολυμπιακός. Αρκετά 15 η ΑΕΚ. 6 κλεψίματα Ολυμπιακός. 5 η ΑΕΚ. Χολ 19 πόντους, είπαμε, Μοντέλο 19, Βεζέκο 14 και την άλλη πλευρά ο Τσαλμπούρης 18 πόντους, Τζόζεφ 16 πόντους και Νόλεϊ 12 πόντους, παρότι ο Νόλεϊ ήταν άστοχος το τελευταίο διάστημα στα τρίποντα. Ο Χολ ήταν κορυφαίος στα rebound για τον Ολυμπιακό, 7 rebound πήρε, 6 ο Βεζέκοφ, 6 ο Ward, 5 για την Άκη ο Τζόζεφ, 4 ο Τσαλμπούρης και ο Πίνκνεϊ 3. Ασίστ Μαγκιντάιρ 8, Μοντέλο 5, Βεζένκοφ 4, από την άλλη πλευρά Μπάρτλεϊ 6, Νόλεϊ 6, Λαρετζάκης 5.

Να πω δέχτηκαν τηλεφώνημα και τα καταγράφω αυτά που τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνικά από τον κύριο Παναγιώτη, αρκετά μεγάλο ηλικία, που είχε ζήσει και την εποχή της ΑΕΚ που είχε κατεκτήσει το ευρωπαϊκό κύπελο. Ο κύριος Παναγιώτης από το Μοσχάτο λοιπόν εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία της Τσαλούχα στο μάτς της ΑΕΚ με το Ολυμπιακό στο μπάσκετ, αυτό που έληξε πριν από λίγο. Και μάλιστα υπενθύμησε ότι ο κύριος Αγγελόπουλος είχε ζητήσει να μην σφυρίζει Τσαλούχα παιχνίδια της ΑΕΚ. Γιατί του κάνουν και ζημιά επιχειρηματικά. Αυτά μου είπε ο φίλος Παναγιώτης από το Μοσχάτο. Έχει συμβεί αυτό, έχει διαμαρτυρηθεί ο κύριος Αγγελόπουλος για τις διαιτησίες της κυρίας Τσαλούχα. Εγώ μεταφέρω το μήνυμα του ανθρώπου μας, έτσι. Ο οποίος ήταν αρκετά ανυφάλιος, δεν ήταν οργισμένος. Μου μετέφερε το μήνυμα αυτό, να το μεταφέρω στον αέρα.

Στο ποδόσφαιρο της Γεωργίας Πίδων συνεχίζει να προηγείται της Γεωργίας με σκορ 2-0. Δεν ξέρω να κάνουν δηλώσεις οι προπονητές στο μπάσκετ των δύο ομάδων, ο Ντράγκα Σάκοτα και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Από αυτό το μάτς που λήξει είναι τελείωσε με 93-80 υπέρ του Ολυμπιακού. Στο Περιστέρι καλό θέαμα και από τις δύο ομάδες. Αρκετά λάθη πάντως και από τις δύο ομάδες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και οι δύο ομάδες να βρουν ακόμα καλύτερο ρυθμό.

Είπαμε και τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων πρεμιέρα στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαιρικά. Η Super League 2 παίζει αύριο. Τα περισσότερα παιχνίδια ξεκινάνε 4. Έχω πει το πρόγραμμα από το ξεκίνημα της εκπομπής.

Όπως είπαμε, Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. MVP ο Ντόντα Χολ, ο οποίος ήταν τρομερός αυτό το μάτς, είχε 19 πόντους, 3 στις 4 βολές και 8 στα 9 δίποντα, 7 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο, 2 λάθη και 2 μπλοκ σε 28 λεπτά με 19 πόντους. Συμπαραστάτης θα λέγαμε ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους, 4-7 βολές, 2 στα 3 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 3 rebound, 5 assist, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 20 λεπτά. Από την πλευρά της ΑΕΚ πολύ καλός, τρομερός ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους, 4 rebound και 3 κλεψίματα. Να πούμε για τον Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος είχε 5 πόντους, 1 rebound και 1 assist, αλλά και 6 λάθη.

0: ποδοσφαιρικά μεταγραφές συνεχίζονται σε επίπεδο τρεις ελληνικής αλλά και Super League 2. Αυτή φορά ο Στέλιος Αμαλιάδης ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη του Τσιγκρίλα. Ο Δημήτρης ο Τσίγκριλας στο νέο απόκτημα του Αστέρα Αμαλιάδος ελεοφόρτης στο σφέτος στην τρίτη γενική κατηγορία είναι ένας έμπειρος κεντρικός αμυντικός. Προέρχεται από μια διετία στον Μπας Πύργος. Το νέο απόκτημα του Αστέρα Αμαλιάδας. Έχει παραστάσεις από Super League 2.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
3: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
6: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: 1-6-20. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είχα μείνει λοιπόν στο μήνυμα του φίλου μας του Μακροσκυλή, του Δημήτρη τον Πυρλή, ο οποίος λέει: Καλησπέρα κύριε Φώτη, και το Φώτη φίλε. Συγχαρητήρια ανταυτικού ομίλου, λέει Χίο στο Πόλο για την ισοπαλία 10-10 με δυνατή ομάδα των ΠΑΟΚ στη Χίο. Αλλά οι άσχημοι πρωταγωνιστές ήταν οι διαιτητές, λέει, του αγώνα. Ένα και καλό να χάσει Χίο σε ένα επεισοδιακό αγώνα με κόκκινη στον προπονητή του ναυτικού ομίλου Χίου και στον κύριο Γενικό Αρχηγό του ναυτικού ομίλου Χίου, γιατί και η επαρχία έχει ομάδες, λέει, που αγαπάνε αυτό το εθνικό μας σπόρο, ενώ πρέπει να αντιμετωπίζεται όλοι το ίδιο, έτσι. Βέβαια, η περιφέρεια, η επαρχία, γενικά όλες οι νησιώτικες περιοχές και όχι μόνο είναι πολύ δυνατές στο πόλο, βέβαια, και πρέπει να το προσέχουν, έτσι. Συγχαρητήρια, λέει, στους παίκτες των δύο ομάδων, εκτός από τους διαιτητές που ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές. Πρέπει να είναι σωστοί οι διαιτητές σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Να μην κάνουν λάθη, γιατί καμιά φορά τα λάθη προκαλούν ένταση. Αλλά όπως λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης Μπυρλής, οι παίκτες στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν παρασύρθηκαν από τα λάθη των διαιτητών, δεν υπήρξε η ένταση. Το Πόλο, πάντως, να πω για μία ακόμα φορά, είναι το δυσκολότερο ομαδικό άθλημα, έτσι. Αλλά γενικότερα όλοι πρέπει να είναι σωστοί στο καθήκον αυτό που καλούνται να κάνουν. Δεν είναι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι διαιτητές.

όταν το ξεκίνησα την πορεία μου, υπήρχαν στιγμές που όλο το Σαββατοκύριακο και τις Τετάρτες κιόλας έτρωγα όλη τη μέρα μου σε μάτς. Πήγαινα σε ποδόσφαιρο να γράψω παιχνίδια στην αποπιτσιρικά, στην αθλητική ηχό ξεκίνησα. Μετά από ποδόσφαιρο σε μπάσκετ, από μπάσκετ σε βόλεϊ, από βόλεϊ σε πόλο και χάντμπολ. Όλη την ημέρα χανόμουν από το σπίτι μου.

Και όπως αναφέρεται ο προδρομής, ο Κώστας, ο άμεσος συνεργάτης λοιπόν στο Γενικό Επιτελείο, Τεχνικό Επιτελείο του Πανθρακικού, δίπλα στο Γιάννη Αποστολίδη. Κώστας προδρομής, γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 1990. Στην Κατούνα Έτωλα Κανανίας, ήρθε στην πόλη της Κομοτηνής για το ΤΕΦΑ. Όταν αποφύτησε στην Εξάνθη τον Ιούλιο του 2015, εργάστηκε αρχικά ως βοηθός προπονητής στην ΚΑΠΑ 20 και συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της από το καλοκαίρι του 2018. Εργάστηκε στην ΚΑΠΑ 17, παράλληλα διατέλεσε άμεσο συνεργάτης του Κώστα Νιφαντάκη στην ανδρική ομάδα της Ξάνθης. Μέχρι την περασμένη σεζόν, ο Κώστας Προδρομίτης, όπως είπαμε, ο άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Αποστολίδη στο τεχνικό team του Πανθρακικού, εργάστηκε μέχρι την περασμένη σεζόν με επιτυχία άμεσος συνεργάτης του Νίκου Κεχαγιά στο Νέστο Χρυσοπολής. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα του Πανθρακικού, αλλά στο προπονητικό team.

σχετικά με την υπόθεση της Manchester City, όπως αναφέρει το BBC, ότι η περίπτωση αφαίρεσης τίτλων δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς οι αντίπαλοι της ομάδας του Manchester στην Αγγλία εστιάζουν περισσότερο στις χρηματικές αποζημιώσεις και δεν ενδιαφέρονται για την κατάκτηση τίτλων που δεν κερδίθηκαν στο γήπεδο. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο ντόμπρο από όλα, έτσι. Ό,τι κερδίζουν μέσα στο γήπεδο δεν είναι παράνομο. Και σωστά το αντιμετωπίζουν και μπράβο τους. Στο ίδιο μήκος πάντως κύματος πάντως κινείται και η Premier League, η οποία δεν είναι υπέρ της αλλίωσης της ιστορίας. Παρόλα αυτά η απόφαση δεν εξαρτάται από την διοργανώτρια αρχή και θα πάρθει από ανεξάρτητη επιτροπή, ως εκ τούτου όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, έστω και αν αναφέρουν αυτά τα πράγματα αναφέροντας στο BBC.

Έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές του δεύτερου μετελικού στις 9 για το Super Cup στο μπάσκετ. Πάλι στο Περιστέρι, μάτσο που θα περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου. Εδώ στο στούντιο θα είναι ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Το διαιτητικό τρίο λοιπόν αυτού του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ κάπου τελούν όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό ή Τηγάνης Τσιμπούρης και Πιτσίλκας.

Στο πόλο γυναικό τώρα περίπατο έκανε ο Ολυμπιακός, νίξε με 29-2 τη Λάρισα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Η ιδανική πρεμιέρα είχαμε και ΠΑΟΚ και ΟΓΙΑ βουλιαγμένη.

Αναφερθήκαμε λεπτομερώς και προηγουμένως για αυτό το μάτς. Έλληνα Λινιάδη και Στεφανία Σάντα σημείωσαν από 4 τέρματα. Ενώ συνολικά 11 παίχτριες, πολίστριες των Ερυθρόλευκων, ευτύχησαν να σκοράρουν στον τεπούτο της 20χρονης διεθνούς Ουγγαρέζας. Της Κάτα Χάιντου είχαμε επίσης βουλιαγμένη εθνικός 14-10.

ομάδα του Κώστα εδώ, Χατζηδάκη, έκτισε από νωρίς μια μεγάλη διαφορά. Η Άσπα Φουράκη σημείωσε 4 γκολ και η Νεφέλη Άννα Κρασάτο 3 γκολ για την νικήτρια. 3 η Ανδρονίκη Καραγιάννη για τον Εθνικό. Στο Αλμάτ Σπάουκ Πεκεύ 13-8. Γλυφάδα Άλιμος 5-19. Με πρωταγωνίστρια την Αφροδίτη την Μπιτζάκο, η οποία πέτυχε 6 τέρματα. Και Ναυτικός Ομίλος Χανίων Πανιώνος 10 όλα. Ο Πανιώνης ήταν αυτός που σκόραρε τελευταίο σε αυτό το μάτς και είχαμε λοιπόν Ναυτικός Όμιλος Χανιώνης Πανιώνιος 10-10. Αυτά και για, για το πόλο γυναικών αλλά και για το πόλο ανδρών αναφερθήκαμε λεπτομερώς. Ο Δημήτρης Μπερλής λέει: ευχαριστώ πολύ που λέτε και για άλλα αθλήματα. Πάντα το κάνω αυτό, αγαπητοί μου, από τότε που ξεκίνησα πριν από 3 χρόνια εδώ πέρα. Και λέει γιατί το εθνικό μας πόλι είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Ελλάδα μας. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι πραγματικά.

Θα δώσω και τα αποτελέσματα στα τοπικά πρωταθλήματα, στα σημαντικότερα παιδιά, έτσι, και πάντα φιλοξενώ. Σήμερα, λόγω των μεταδόσεων, βέβαια δεν είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε άνθρωπο από ομάδα του ρεασθενικού ποδοσφαίρου. Αύριο το κάνουμε από τις 6 και 5. Είπαμε στην ΕΦΣΑ, στην Αθήνα, λοιπόν, ένας ποδοσφαιρικός σωματείων Αθήνας, πρώτη κατηγορία. Τέταρτη αγωνιστική, πρώτος όμιλος, Ιχαματικός Κένταυρος Βρυλισσίων 1-2. Επίσης στη Λαγίου Δημητρίου Άρης Πετρούπολης 3-0. Παλαιό Φάληρο Χολαργός 4-3. Καματερός Σούρμενα 0-1. Και Φίνικας Περιστερίου Κουκάκι 1-2. Πρώτη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, Τράχωνες Πεύκη 2-2. Επίσης είχαμε Λαύρα Αργυρούπολης Αθηναϊκός 1-2. Άρης Καλαμακίου Πόπς 1-1. Λυκόβρηση Ύφεστος Περιστερίου 3-0. Και Χαϊδάρι Αστέρας Ζωγράφου 3-1.

να πάμε στην Εψανά Ανατολική Αττική. Πρώτη κατηγορία, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Εδώ έχουμε δεύτερη αγωνιστική, μεταξύ άλλων είχαμε Γλυκά Νερά Αρτέμιδα 1-3 Θησέας Νέας Μάκρης Άρης Βούλας 1-1 Εθνικός Νέας Μάκρης Αίτητος Πάτων 0-1 Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών Άνοιξη 3-3 Και ο Κερατέας Γέρακας 3-1 Αρκετές τριάρες έπεσαν σήμερα γενικότερα.

στον Πειραιά, σε δέος προσωπικών σωματείων Πειραιάς, είχαμε δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος. Περάματος Αστέρας Χαραυγής 1-1. Και στον δεύτερο όμιλο, Θύλαμος Κάτου Θησέας 1-0. Και ακόμα Αμπελακιακός Ήφαιστος, πάντα στο δεύτερο όμιλο, 2-0.

συνεπιστά στην Δυτική Αττική. Είχαμε πρώτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία. Όπως είπαμε, επιστά Δυτική Αττική, πρώτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία. Μεταξύ άλλων είχαμε Μη Μάς Μικρασιατική Υπηρύχιος. Επαναλαμβάνω, Μη Μάς Μικρασιατική Υπηρύχιος Ασπροπύργου 2-1. Και Πανελληνιακός ΕΑΣ Παραλίας Ασπροπύργου 1-0. Δώσαμε βήμα και στα τοπικά πρωταθλήματα. Δίνουμε βήμα σε όλα τα αθλήματα. Δίνουμε βήμα σε εσάς με τα μηνύματά σας που στέλνετε το Viber 6939-943-943 και που μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών. Τα διαβάζουμε όλα, παιδιά. Βγάλαμε και τηλεφωνάκια στον αέρα σήμερα. Νομίζω ότι ικανοποιήσαμε όλα τα αγούστα.

διαβάζω και από το σελίδα των Αυριανών, Κυριακάτικων Εφημερών. Η καθημερινή λέει: η ακρίβεια από την Αντλία στο Ράφι. Καλά, πάντα ανέβαιναν τα πράγματα εδώ πέρα. Παρά τις υποσχέσεις Μητσοτάκη και παρά το ότι θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εντάξει, όλα αυτά πήγανε περίπατο. Τα λέγαμε και τα έλεγα εγώ εδώ πέρα. Ότι θα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και έτσι γίνονται τα πράγματα. Δυστυχώς. Μακάρι να μην ήταν έτσι. Δεν χαίρομαι ούτε ευχαριστιέμαι. Κάποιες εφημερίδες τις πειράζει που ασχολήθηκε, ενδεχομένως ασχολήθηκε ο Τσίπρας με το Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

διαβάζω πρώτο θέμα, λέει, οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Στοιχεία ΣΟ και το ποτάμι της Αθήνας ψοφάλουν τα ψάρια από έλλειψη οξυγόνου. Εδώ σε λίγο καιρό από τα πάντα που κατακάηκαν δεν θα μπορούν να αναπνεύσουμε εμείς. Σίγουρα είναι άσχημο να χάνονται ζωντανοί οργανισμοί για από τέτοιες καταστάσεις.

Όλοι οι οργανισμοί ζωντανοί έχουν ψυχούλα, παιδιά. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία λέει στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας Κυριάκου. Καλά, έτσι κι αλλιώς ο κακός χαμός γίνεται στην Νέα Δημοκρατία που ουσιαστικά δεν έχει καταφέρει να κυβερνήσει. Δεν μπορεί και δεν ξέρει να συνεχίσει να κυβερνήσει. Με αυτόματο πιλότο προχωράει αυτή η χώρα. Και από κάτω λέει αλλάζει ο πολιτικός χάρτης σε όλη την Ευρώπη. Όπως σας είπα, σε λίγο καιρό ο Πούτιν θα κάνει κουμάντο παντού.

στην Κυριακάτικη Κόντρα γράφει κάτω, λέει, μαλλιά κουβάρια σε εισαγωγικά βέβαια, σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για την αλαζονία των υπουργών και τους καλαμοκαβαλάριδες σε εισαγωγικά το τελευταίο.

0: Η εφημερίδα Αστεία λέει: Φύγε Κυριάκο, θα έχει περιπέτειες. Κάνε πρόωρες εκλογές τώρα. Σε εισαγωγικά είναι αυτά.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
9: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χορηγός CableNet.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Super Sport 104. Με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο μισάριο της εκπομπής στο διαφωτιστή, στο Little Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Για σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι 8 θα είμαστε μαζί για ένα μισάριο ακόμα Φώτης Κατσούφης. Στο μάτι της εθνικής μας με την Γεωργία, της εθνικής μας παιδών, της εθνικής μας ελπίδων έτσι. Με τραυματίστηκε ο Κοντούλης, ο οποίος έγινε και αναγκαστική αλλαγή και μάλιστα επιστρέφει στην Αθήνα για μαγνητική. Ποδοσφαιρικά, σαρωτική ήταν η ΚΑΠΑ 15 της ΑΕΚ που νίξε, διέλυσε με 6-2 την Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος υποδομών σε επίπεδο ΚΑΠΑ 15 της Super League. Η Κηφισιά φιλοξενούσε αυτή που προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό του αγώνα, όμως η ΑΕΚ σοφάρισε το 10 μεσού του Δημητούλα. Έωξα την περιοχή και προηγήθηκε με 2-1 στο 12 με το πέναλτι που κέρδισε ο Δημητσάνος και εκτέλεσε ο Δροσάκης. Στο 47 έγινε το 3-1 με κοντινή κεφαλιά του Δροσάκη για την ΚΑΠΑ 15 της Ένωσης. Μετά από σέντρα του Δημητούλα, αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν άψογα και κεφαλιά πάσα του Σιδέρη. Και ακολούθησαν ακόμα 2 γκολ από τον Δημητούλα στο 65 με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά. Και στο 68 με σούτ έξω από την περιοχή. Χατρίκ λοιπόν ο Δημητούλας και η Κηφισιά μία στο 82 σε 5-2. Όμως το γκολ του Σοφιανίδη μετά από σέντρα του Φαλτσέτα στο 79 ήταν αυτό που ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο τελικό 6-2 για την ΑΕΚ. Έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. Τεχνικός ο Γιώργος Νάτσης χρησιμοποίησε για την ένωση του Σκολέτσος Φαλτσέτα, Σιδέρης, Παπαδογεωργάκης 69, Σαλαζάρ, Καραγιάννης, Αναστασόπουλος, Οντάνος, 41, Σοφιανίδης, Δημητούλας, Δημητσάνος, 60 Μιχαλόπουλος, Ζορμπαλάς, 69 Κοτσαμπάσης, Δωροσάκης, 69 Παπα Παναγιώτου.

Όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Δημήτρης Αμπελής, και οι φίλοι μας εδώ συμμετέχουν στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών και ευχαριστούμε γι' αυτό. Είχαμε μάτς θρίλερ στο Πόλο, στο νησί της Χίου με τον τοπικό ναυτικό όμιλο να σοφαρίσει στο τέλος τον ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα της Water Polo League Ανδρών. Και οι δύο μας πάντως χάρισαν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ήταν σώπαζε με 10-10 στην πρεμιέρα χάρη στο απίστευτο γυρισό του σουτ.

Γρηγόρη Γιαννόπουλο στα 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Μέχρι τότε ο δικέφαλος του Μπορέτα ήταν μπροστά στο σκορ. Ο ίδιος ο Γιαννόπουλος νωρίτερα έχει μειώσει σε 9-10 και ήταν ο κορυφαίος σκορ του αγώνα με 5 γκολ.

πολύ καλός και κολόβος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπάμπης Κατάνος λέει την καλησπέρα μου Φώτη. Και εγώ ανέφερα την καλησπέρα στο ξεκίνημα της εκπομπής Μπάμπη Κατάνο, δεν ξεχνάω ποτέ. Γιατί πάνω απ' όλα είσαι και ένας σπουδαίος προπονητής και αξίζει και περισσότερα πέραν το ότι είσαι ακροατής της εκπομπής. Ευχαριστώ. Έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά όπου έχεις δουλέψει. Σου είχαν κάνει μια πρόταση Super League 2. Αλλά λόγω και άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων, είδες, τα μαθαίνω όλα εδώ στην Αθήνα, δεν μπόρεσες να πας εκεί.

Με πεισμένο γόνατο λοιπόν επιστρέφει ο Σωτήρης Κουντούρης τα ξημερώματα, σε λίγο δηλαδή, σε λίγες ώρες ουσιαστικά, στην Αθήνα μετά τον τραυματισμό που είχε στο μάτς της εθνικής μας ομάδας K21, της εθνικής ελπίδων με τη Γεωργία, και έγινε μάλιστα αναγκαστική αλλαγή. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για τον άνθρωπο. Γιατί πάνω απ' όλα προέχει υγεία για όλους, ό,τι ομάδα και αν πιστεύει κανένας. Θα περάσει λοιπόν από μαγνητική τομογραφία και θα δείξει το μέγεθος της ζημιάς. Ελπίζω να μην είναι κάτι παραπάνω. Θα δείξει περισσότερη μαγνητική τομογραφία είναι το κατά πόσο θα χρειαστεί να μείνει για ένα διάστημα μικρό ή μεγάλο εκτός αγωνιστικής δράσης. Μακάρι να μην μείνει καθόλου άνθρωπος εκτός αγωνιστικής δράσης.

κάντε μια και αυτή με τους τραυματισμούς φέτος. Η Εθνική μας πάντως προηγείται 3-0 της Γεωργίας. Το τρίτο γκολ πέτυχε στο 65 ο Πνευμονίδης. Προηγήθηκε ένα σούτ του Παπακαλέλου, πήρε τον ριμπάουντ του Πνευμονίδης, έκανε προσποίηση εκεί και κατάφερε να κάνει το 0-3.

Να πω και άλλα αποτελέσματα λοιπόν για τους φίλους του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, όχι μόνο ότι μπορώ περισσότερο δίνω παιδιά έτσι, και για τους φίλους του στοιχήματος στην Αφρική, κύπελλο Αθλητών Αφρικής προκριματικά, Κένια, Ερυθρέα 1-1, Νότια Αφρική, Γουινέα 2-1. Ευρώπη Nations League, δεύτερη κατηγορία, Σλοβενία, Σκωτία 0-0. Ότι λένε τελικά αποτελέσματα. Ευρώπη Nations League, τρίτη κατηγορία, είναι όλα στο 0. Στο 37, Άγιος Μαρίνος, Φιλανδία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Εστονία και Νήσι Φερόες, Καζακστάν. Στην Αγγλία, πρώτη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Wickham Reading 2-2, Cambridge Wimbledon 1-1, ισοπαλίες 2-2, Plymouth Barton 0-1, Stockport Peterborough 1-0, το αντίστροφο.

στην Αγγλία, δεύτερη κατηγορία. Τελικά αποτελέσματα. York Deal είχαμε μια κόκκινη κάρτα 3-0. Bristol Rovers Exeter 0-2. Newport με την Grisby 2-1. Επίσης Rotherham με την Crew 1-1. Swinton με την Accrington και αυτό 1-1. Shrewsbury Colchester 2-2. Και επίσης Tranmere Walsall 1-1. 5 σερί σοπαλίες. Και ακόμα δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και άλλα αποτελέσματα. Τσέντελα με την Τσέντερφιλτ 2-1. Και Φλίντγου με τη Ρόντσέιλ που είχε μια κόκκινη κάρτα 1-2.

Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Πρωτάθλημα Εθνών, Τζαμάικα, Γουατεμάλα 3-2, Ονδούρα, Σουρινάμ 2-3 το αντίθετο, Ελ Σαλβαδόρ με την Μαρτινίκα 3-1, Γρενάδα, Κούβα 0-3, Μπαρμπέιτος, Αγία Λουκία 2-0, Μποναήρ, κόκκινη κάρτα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβης 1-2.

πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών στη μεγάλη κατηγορία. Είχαμε λοιπόν ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2 και Όφη Κηφισιά 1-2. 2-2 διπλά. Ευρώπη, Euro Under 21 προκληματικά σε επίπεδο εθνικών ομάδων ελπίδων. Δηλαδή έχουμε στο 82 Γεωργία Ελλάδα. Είναι στο 0-3, Κροατία, Ουγγαρία 1-0. Έχουμε επίσης Λετωνία, Γερμανία 0-1 και Ουκρανία, Τουρκία 0-0.

Να επαναλάβω για το φίλο που το ζήτησε, Ευρώπη Άντερ 21, πρωτάθλημα ελπίδων δηλαδή σε εθνικές ομάδες, προκριματικά στο 83 Γεωργία Ελλάδα 0-3, Κροατία Ουγγαρία 2-1, Λετωνία Γερμανία 0-1 και Ουκρανία Τουρκία 0-2. Δεν έχουν λήξει τα μάτσα αυτά, έχουν αρκετό χρόνο, λιγότερο χρόνο έχει το μάτσα εθνικής μας, που παίρνει μια άνετη νίκη πάντως. Ευρώπη Άντερ 17 πάλι προκριματικά πρώτη φάση σε πρωτάθλημα παίδων αυτή τη φορά, σε επίπεδο παίδων. Ελλάδα Άντερ 17, Γιβραλτάρ με μια κόκκινη κάρτα 4-2. Αναφερθήκαμε αναλυτικά και σε αυτό το μάτς με τα γκολ και τις συνθέσεις. Ισλανδία, Βοσνία, Ζερβοβίνη 3-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Ευρώπη Elite League Άντερ 20 στο 40 λεπτό. Πορτογαλία Άντερ 20 με Πολωνία 0-1. Και στο 25 λεπτό Τσεχία, Ελβετία στο 0-0. Ευρώπη Europa Cup στις γυναίκες, προγραμματικά τελικό αποτελέσματα, Μίνσκ Φενέρμπαξε 1-4.

Τελικό αποτέλεσμα στην Ιταλία σε μικρότερες κατηγορίες. Κροτώνε μία κόκκινη κάρτα Σαλενιτάνα 2-1. Και στο 57 έχουμε τον Μπάρι Κοζέντσα, είναι στο 1-0. Και επικαίνει ο Ντάτσε Τσερινιόλα 2-1.

Για το Μουντιάλ γυναικών Under 20 στα playoff έχουμε Ιταλία μέχρι μέσα στο 44, Κολομβία 1-0, μόλις τώρα μπήκε τον γκολ. Διεθνή φιλικά σε γυναικείο ποδόσφαιρο, τελικά αποτελέσματα, Νέα Καλλιδονία, νησιά Σολομόντα 0-1, Παπούα Νέα Γουινέα με Βανουάτου 2-0 και Μποτσουάνα Ναμίμπια 1-1.

μπασκετικά αποτελέσματα τώρα στην Γαλλία, δεύτερη περίοδος. Μπουλαζάκ Ροάν 30-48. Δεύτερη περίοδος και εδώ στα Ρώσα, Ονέ Λιμός 31-28. Γκραβελίν Λεμάν 19-16 στην πρώτη περίοδο. Και στην πρώτη περίοδο Σεντ Κουεντίν με την Μπούρκιν στο 4-16. Στην Ισπανία λίγο πριν λήξει η πρώτη δεύτερη περίοδος, Μπιλμπάο Μανρέσα 32-20. Στην Τουρκία τελικό ένα ακόμα αποτέλεσμα, Super League Γαλατασαράι Καϊρόβα 175. Στην Ασία ασιατική αγώνες γενικό play-offs, κινέζικη Ταϊπέι με Κίνα 64-77, Ιαπωνία Νότια Κορέα 70-75. Ανάμεσα στους ανθρώπους που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους ήταν εκεί στην έκρηξη στην πλάκα νιώπαντο το ένα ζευγάρι από ό,τι βλέπω και το πρώτο του παιδί περίμενε το άλλο. Πολλαπλή η τραγωδία.

Και άλλα μπασκετικά αποτελέσματα στη Γερμανία. Τελικό Bayern Μονάχο Άλμπαρα Βερολίνου 95-61. Πάρτι έκανε η Bayern. Και στην πρώτη περίοδο έχουμε Φραγκφούρτη Βέκτα 13-12.

στο εκτός έδρας 0-0 με το Διαγόρα Αγίας Παρασκευής και οι φιλοξενούμενοι Νέα Αρτέκη φωνάζουν έντονα για το ακυρωθέν γκολ του Σόσα. Καθώς ο Δε Μέτς, αφού ο Αργεντίνος υποδείχθηκε σε θέση offside, δεν ήμουν στο μάτς αυτό. Απλά ενημερώνω τι ακριβώς συμβαίνει. Και τι ακριβώς συνέβη.

σα πω την αλήθεια, αυτά με το φυσικό αέριο και τι πιάλε αερίου τα φοβάμαι πάρα πολύ. Πάντα τα φοβόμουν. Ξέρω τα ακριβή αίτια της έκρηξης εκεί στην πλάκα. Και από ό,τι βλέπω είχαν ζητήσει με επιστολή τους άσκηση για κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι κάτοικοι της πλάκας εκεί.

είναι αυτό που λένε καμιά φορά αρκετοί φίλοι μας εδώ και στα μηνύματά τους και στα τηλέφωνα στον αέρα, ότι αποτύχει ζούμε, παιδιά. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η πρόληψη. Όταν τους λες ότι κινδυνεύουμε, μπορεί να συμβεί αυτό, κοιτάξτε το πράγμα. Όπως συνέβη και στα Τέμπη και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Σε πολύ λίγο σημαίνει η εκπομπή ο διαφωτιστής φτάνει στο τέλος της. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Από αυτό και μετά θα ακολουθήσει ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Όπως είπα, από αυτό και μετά θα ακολουθήσει ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Θα έχουμε και τον άλλο αγώνα μπάσκετ Super Cup, ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που θα τον περιγράψει και αυτόν ο Γιώργος Ιάνο, που βρίσκεται από νωρίς στο Περιστέρι. Εγκαταστάθηκε εκεί. Το έκανε δεύτερο σπίτι του για σήμερα. Βλέπω εδώ στη δύση για τους υπνοθεραπευτές. Είναι δυνατόν, παιδιά, να πιστεύει κανείς σε αυτά τα πράγματα? Βέβαια, οι καλλιτέχνες όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα έχουν τις ανησυχίες τους, έχουν τις αγωνίες τους. Αλλά είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει με αυτές τις καταστάσεις?

Νομίζω ότι η δύναμη του καθενός βρίσκεται μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, η ψυχική δύναμη. Από εκεί ξεκινούνται όλα. Ξεκινάνε όλα. Η ψυχική δύναμη κάνει τον άνθρωπο πάρα πολύ δυνατό. Να ξεπερνάει όλα τα προβλήματα και να αντιμετωπίζει ακόμα και τα προβλήματα υγείας, να έχει υγείας, να έχει το σθένος να τα αντιμετωπίσει. Και όχι να παραδοθεί ανεφόρον όταν έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η ψυχική δύναμη λοιπόν τα αντιμετωπίζει όλα, τα ξεπερνάει όλα.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Home. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 4 ώρες. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94, είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε μαζί σε λίγο και με τον Γιώργο Λίγκρη από τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή γίνεται η συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ενώ στο 90 λεπτό ολοκληρώθηκε το 90 λεπτό και ο αγώνας Γεωργία-Ελλάδα 0-3 στο κάτω το 21. Με μια ατυχία τραυματίστηκε ο Κοντούρης, ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Είμαστε λοιπόν εδώ αναμένοντας τον Γιώργο Λίγκρη.

0: έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα.
1: Πέρασμα μου.
0: Πώς πάει, τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο τίποτα από τον Ολυμπιακό?
1: Νέο, τι να σου πω, κοίταξε, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα στην Ουκρανία σχετικά με τον αποκλεισμό του Γιάρεμτσουκ από την εθνική ομάδα,
0: ναι,
1: από το παιχνίδι με την Ουγγαρία χθες. Η αλήθεια είναι ότι ο νέος προπονητής έχει, έφυγε ο παλιός ο προπονητής Φερεμπρόφ,
0: mm-hmm,
1: που τον είχε βασικό, και είχε αναλάβει ο Αντρέα Μαλτέρα,
0: ναι,
1: που είναι Ιταλός, ο οποίος δεν τον κάλεσε, ούτε δεν τον είχε κάνει ούτε στην αποστολή. Και φαίνεται ο Γιάρεμτσουκ να είναι δυσαρεστημένος, γιατί περίμενε πώς και πώς να πάει για να παίξει παιχνίδια, και από τον Ολυμπιακό είναι προβληματισμένοι, γιατί είναι γνωστό ότι θέλουν παιχνίδια να παίξει ο Γιάρεμτσουκ, να αρχίσει να παίρνει μπόρους σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τώρα το παιχνίδι με την Αλβανία τη Δευτέρα. Στις 10 παρατέταρτο παίζει στην Αλβανία η Ουκρανία. Αν είναι πάλι εκτός, νομίζω ότι θα θέσει εκτός εθνικής ομάδας τον εαυτό του Γιάρεμτσουκ. Αυτή είναι η πληροφορία που...
0: Για τον Ολυμπιακό καλύτερα, δεν είναι...
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Για τον Ολυμπιακό θέλανε να, και ο ίδιος θέλει να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Και περίμενε πώς και πώς να παίξει. Αλλά από τη στιγμή που αποκλείστηκε η Ουκρανία από το Παγκόσμιο Κύπελλο και έδιωξαν τον Ρεμπόφ, ήρθε ένας καινούργιος προπονητής, ο Αντρέα Μαλτέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο τον έχει σε εκτίμηση. Θα το δούμε αυτό στα επόμενα παιχνίδια. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι από την Τουρκία βγαίνει μια

0: είδηση η επιστροφή για Ζίτζη στην Τουρκία, είτε τώρα τον Ιανουάριο, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, είτε το καλοκαίρι.
1: Είναι... Έχει αποθεραπευτεί?
0: Όχι, ακόμα είναι. Κάνει θεραπεία. Απλά θέλει να φύγει, γι' αυτό να πάει να επιστρέψει στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Είναι η Τραμζοσπόρ, αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα που.
1: Το συμβόλαιο του πότε λύγει?
0: Το καλοκαίρι, το ερχόμενο καλοκαίρι.
1: Το ερχόμενο καλοκαίρι. Οπότε αν φύγει τώρα το Γενάρη, λογικά θα φύγει πουλώντας τον, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν. Ναι, είναι πολύ.
1: Έχει και μεγάλο συμβόλαιο, δεν είναι και μικρό το συμβόλαιο του.
0: Όχι, όχι. Και δεν είναι και μεγάλο ο. Είναι 30 χρονών ο Γιαζίδη, έτσι.
1: Μπορεί. Αλλά είναι η δεύτερη φορά που τραυματίζεται.
0: Ναι. Το είχε ξαναπάθει όταν ήταν στην Λίλ πριν 3 χρόνια. Είχε ξαναπάθει πάλι την ίδια ζημιά. Αυτά, αντίθετα με τον Γιάρεμτσουκ, στο παιχνίδι Ανκόλα Αιγύπτου ο Κάρμου έπαιξε και σε 90 λεπτά. Και αυτή την ώρα παίζει η Βόρεια Μακεδονία Ελβετία με τον Φρόιλερ, για τον οποίο στην Ελβετία γράφουν κολακευτικά λόγια ο τύπος, από ό,τι μπήκα και διάβασα, για τις εμφανίσεις του που κάνει με τον Ολυμπιακό.
1: Από
0: εκεί και πέρα τώρα υπάρχει διακοπή, όχι για όλους, γιατί ο Μπέιλι, ενώ όλοι έχουν φύγει για το εξωτερικό τριήμερο, ο Μπέιλι έχει μείνει στην Αθήνα με ειδικό πρόγραμμα ώστε να μπορέσει. Ελπίζω στον Ολυμπιακό ότι από Δευτέρα Τρίτη θα μπει κανονικά με την ομάδα σε προπονήσεις, ώστε μήπως μπορέσει και προλάβει να είναι έτοιμος, όχι στο 100% βέβαια, αλλά κατά κάποιο τρόπο να είναι σε καλύτερη κατάσταση, να αρχίσει να βρίσκει σιγά σιγά τον εαυτό του, γιατί ταλαιπωρήθηκε αυτό το καλοκαίρι και πέρσι με την Άστον Βίλα, είχε κάποιους τραυματισμούς που τον άφησα πίσω, αλλά και τραυματίστηκε και στην προετοιμασία της Άστον Βίλα με αυτή τη φλάση που έπαθε, και πιστεύουν ότι από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει να μπαίνει κανονικά, τουλάχιστον έτσι λέει ο Θεός, υπολογίζει το ιατρικό επιτελείο, να μπει στο πρόγραμμα κανονικά, και έχει μπροστά του 10 μέρες μέχρι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Αθένης ο Ελκαμπή είναι εδώ στην Ελλάδα, Αθήνα, ή έχει φύγει?
0: Όχι, ο Ελκαμπή εδώ είναι.
1: Εδώ,
0: Δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν. Καλά, λογικά θα έχει βγει από το νοσοκομείο. Αλλά...
1: Έχει βγει, έμαθα, προχωράει. Μα σε λίγες ημέρες θα πρέπει να μπει και στην αποκατάσταση.
0: Σιγά-σιγά.
1: Ο ήλος είναι πολύ γρήγορη αποκατάσταση.
0: Ναι. Ο Ελκαμπίν, εξής, πιστεύει ότι σε 5 μήνες θα είναι εντάξει.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Το θέμα είναι τι πιστεύει ο Θεός, όχι ότι πιστεύει ο Ελκαμπίν. Και το τελευταίο που έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνεις η επικαιρότητα είναι περιορισμένη αυτές τις μέρες, είναι ότι στον Ολυμπιακό έχουν γίνει ήδη 2 συσκέψεις με τη Μαρσέη και με την UEFA. Έγινε μία στην Γαλλία.
1: Η Μαρσέη τιμωρήθηκε, έτσι. Τιμωρήθηκε η Μαρσέη.
0: Όχι. Απλά επειδή η οπαδή της είναι από τους πιο σκληροπυρηνικούς στην Ευρώπη και επειδή υπάρχει και αδελφοποίηση με τους οπαδούς της ΑΕΚ, φοβόνται για επεισόδια. Και γι' αυτό η UEFA το έχει αναγνωρίσει ως μάτς υψηλού κινδύνου. Έχουν γίνει 2 συσκέψεις ήδη με την παρούσα και
1: είναι
0: την
1: άκρο. Είναι ακροδεξί η οπαδή αυτή σαν την... δεν έχει καμία σχέση, έτσι.
0: Είναι αδελφοποιημένη με την ΑΕΚ.
1: Ναι, αδελφοποιημένη, αλλά λέω είναι... ακροδεξιοί ή είναι...
0: Αυτό δεν μπορώ να στο διευκρινίσω, δεν το ξέρω. Πάντως ξέρω ότι δημιουργούν εύκολα επεισόδια. Ήδη τώρα με την Paris Saint-Germain πριν μια εβδομάδα που είχε γίνει το παιχνίδι Marseille Paris Saint-Germain, πάλι είχαν γίνει επεισόδια.
1: Ναι.
0: Και επειδή στον Ολυμπιακό θέλουν να προλάβουν κάθε κακό, και επειδή θα πάνε και 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί θα πουληθούν όλα τα εισιτήρια, μέχρι τώρα έχουν φύγει περίπου 2.200. Θέλουν να προλάβουν οτιδήποτε γίνει, γιατί άμα γίνουν επεισόδια, αν εφαρμόσει η UEFA του κανονισμού, τιμωρούνται και οι δύο ομάδες. Δεν τιμωρείται μόνο η Μαρσέη αν δημιουργήσει τα επεισόδια. Και γι' αυτό έχουν γίνει 2 συσκέψεις. Θα γίνει και άλλη μία για να δουν πώς θα βρεθεί η φόρμουλα ώστε να πάνε οι οπαδοί. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει βγάλει μια ανακοίνωση που θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί της στην κεντρική πλατεία κτλ. Και πώς θα αποφευθούν επεισόδια. Πάντως είναι ένα μάτσο υψηλού κινδύνου.
1: Κοίτα, η γαλλική αστυνομία είναι από τις ικανές αστυνομίες, δεν είναι.
0: Ναι. Απλά
1: δεν χαρίζει. Στον Ολυμπιακό ή στο Βέλγιο, στη Γερμανία δεν χαρίζουν.
0: Ναι. Απλά στον Ολυμπιακό θέλουν να προλάβουν οτιδήποτε.
1: Τα εισιτήρια για τον αγώνα έχουν εκδοθεί, έχουν
0: διαμετρηθεί. Ναι, έχουν εκδοθεί. Και μια που είπες και εισιτήρια, να σου πω ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 4 η ώρα ξεκινάει η διάθεση των εισιτήριων για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Ηλεκτρονικά βέβαια.
1: Δευτέρα,
0: Ναι, την Δευτέρα 4 η ώρα ξεκινάει για όλους τα ανακοινώσεις.
1: Δεν νομίζω ότι είναι και πολλά τα εισιτήρια τα διαθέσιμα, έτσι.
0: Ναι, γιατί τώρα τα 23.000 διαρκείας θα πάνε λογικά όλοι. Όταν είναι τέτοια μάτια.
1: Ναι, λογικό είναι. Επίσης θα πάνε και κάποιοι, θα έχει προσκλήσεις, θα έχει.
0: Βεβαίως, ναι. Όπως και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι σε περίπτωση που κάποιος από τα διαρκείας δεν θέλει να δώσει το παρόν, μπορεί να κάνει να τα ανταλλάξει.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός το θέλει γεμάτο το γήπεδο. Το θέλει.
0: Ακριβώς. Για όπως το λες, έτσι.
1: Με την ευχή βέβαια να μην γίνει κανένα επεισόδιο, να μην γίνει τίποτα, να όλα να κυλήσουν νορμάλ, να υπάρχουν μόνο επιφημίες της ομάδας και να σταθούν μέσα στα πλαίσια τα αθλητικά, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Γιατί κανείς δεν θέλει τα επεισόδια. Κανείς δεν θέλει. Τα επεισόδια κόβουν τη ροή της ομάδας πολλές φορές και λειτουργούν ανάποδα.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να ανατρέψει ενώ ήταν σε πολύ καλή, σε πολύ καλό mood και σε πολύ κατάσταση για να ανατρέψει ένα κακό αποτέλεσμα και δεν το ανέτρεψε γιατί οι φίλαθλοι πολλές φορές έκαναν επεισόδια, έκαναν διακοπές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να, όταν πηγαίνει και θέλει να βοηθήσει την ομάδα του, δεν πρέπει για κανένα λόγο, ακόμα και η ομάδα να μην παίζει καλά, να κάνει επεισόδια.
0: Ναι.
1: Και τα πληρώνει η ομάδα αυτά τα επεισόδια.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε πει, η Ελλάδα, η Εθνική Ελλάδα Άντερ 21 επικράτησε
1: 3-0.
0: Με 3-0.
1: Αλλά είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του Κουντούρη εκεί.
0: Του Κουντούρη, αλλά είχε πολύ καλή παρουσία ο Μπακούλας.
1: Ο οποίος
0: σκόραρε κιόλας και ο Πνευμονίδης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι δανεικό βέβαια στον Ατρόμητο. Αλλά για τον Μπακούλα το επισημαίνω γιατί φαίνεται ότι ο προπονητής τον υπολογίζει πολύ. Και μάλιστα τον είχε πάρει τώρα με την πρώτη ομάδα. Απλά τους άφησε και όπως και όλα τα παιδιά τους άφησε να παίξουν με τον Ολυμπιακό Β. Και γι' αυτό είχε δώσει και ρεπό κιόλας, γιατί δεν συμπλήρωνε καν ούτε ενδεκάδα για να κάνει προπόνηση.
1: Τον πιστεύουν στον Ολυμπιακό τον Μπακούλα, έτσι?
0: Ναι. Αν δεν είχε πάθει αυτή τη ζημιά τον τραυματισμό πέρυσι μυστηρίο Άβε, που είχε πάθει μεγάλη ζημιά και είχε χάσει όλη τη χρονιά.
1: Εκεί τι είχε πάθει?
0: Ρίξη.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται τώρα να έχει επανέλθει καλά.
1: Βλέπεις όμως ότι η ρήξη στους νέους παίχτες, κάτι συμβαίνει με τους νέους.
0: Τα γήπεδα, τα κακά γήπεδα,
1: τα γήπεδα.
0: Είναι εσύ. Αφού
1: δεν φοβούνται να βάλουν και το πόδι τους οι νέοι, πιο νέοι, δεν έχουν και την εμπειρία.
0: Είχα μια συζήτηση με κάποιον, ο Πουέρτα, ο οποίος να σου πω ότι απόψε στις 4 εξημερώματα έχει ένα φιλικό παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία, δηλαδή ο Πουέρτα θα παίξει αντίπαλο με τον Γκονζάλες, αν παίξει ο Γκονζάλες από την αρχή.
1: Ναι.
0: Ο Πουέρτα, όταν τελείωσε το μάτι στη Λιβαδιά, έκανε σαν τρελός. Τέτοιο γήπεδο, λέει, δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Γι' αυτό και φοβόταν να βάλει τα πόδια του.
1: Και πού να δεις, πες του, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πως είναι. Η Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι και έχει και τρύπες. Ξέρεις, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Γιατί του Βόλου.
1: Απέναντι από τα επίσημα, από την απέναντι πλευρά, υπήρχε μια τρυπάρα περίπου 2x1 και την οποία την έκλεισε απρόχειρα.
0: Εγκαταλελειμμένο το γήπεδο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Μα δεν έπρεπε η Κηφισιά να πάει σε αυτό το γήπεδο. Δεν έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κινδυνεύουν σοβαροί τραυματισμοί για παίχτες πρώτου μεγέθους. Γιατί αυτοί είναι τελικά τι παίχτες. Ο τελικάτος ο παίχτης έχει.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό τι έκανε σαν τρελός και γι' αυτό συζήταγε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ότι φοβότανε, μην πάτε καμιά μεγάλη ζημιά.
1: Και δεν βάζουν το πόδι, τους φοβούνται να παραπατήσουν.
0: Όχι μόνο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος, αλλά πήγε ο άλλος, ο ξέρεις ποιος άλλος γνωστός, και το έβρεξε μισή ώρα, δύο φορές μισή ώρα πριν από την αρχή.
1: Επίτηδες το έκανε αυτό το πράγμα. Αφού αν είδες πατάγανε μέσα στο χορτάρι και έβγαζε νερό, λάσπη.
0: Ακριβώς, ο γνωστός.
1: Αυτά είναι τα τερτύπια του Κουκομπότη για να. Μόνο όταν παίζει με τον Ολυμπιακό τα κάνει αυτά.
0: Εννοείται.
1: Δεν τα κάνει ούτε με την ΑΕΚ, τα κάνει ούτε με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Ολυμπιακό γι' αυτό έβαλε 50 ευρώ το εισιτήριο. Ενώ με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ τα είχε 30.
1: Ναι, 50 ευρώ το έβαλε. Ναι, με τον Παναθηναϊκό 20. Τι 30?
0: Όχι, 30
1: το είχε.
0: Το έψαξα, ναι, 30.
1: Γιατί είχα μάθει με 20 ευρώ.
0: Και πέρσι και στα δύο παιχνίδια που έπαιξε με την ΑΕ, τα είχε 30.
1: Τι να σου πω, εγώ τέτοια γήπεδα θα έπρεπε να αποκλείονται και οι ομάδες που τα
0: έχουν. Έχω ακούσει που το έχεις πει και έχεις απόλυτο δίκιο όταν μιλάμε για αυτά τα εκατομμύρια.
1: Να αποκλείονται και οι ομάδες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αν δεν εξασφαλίσεις γήπεδο δεν έχει.
0: Η ομάδα από τη Super League 2 που ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία, αν δεν έχει εξασφαλίσει γήπεδο να μην είναι
1: ανεβαίνει. Βέβαια, ασφαλώς. Ας ανέβει η Παναχαϊκή που έχει γήπεδο. Ας ανέβει άλλη ομάδα στη θέση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή εδώ δεν μπορείς ένα προϊόν που ρίχνει 70-80 εκατομμύρια κάθε χρόνο οι μεγάλες ομάδες για να κάνουν πρωταθλητισμό να χτυπάνε οι παίκτες.
0: Δεν θα το ξεχάσω, πριν μερικά χρόνια η ΕΠΑΕ μάλλον είχε βγάλει ένα ποσό πολύ μεγάλο και είχε δώσει σε όλες τις ομάδες για να αγοράσουν, να εξασφαλίσουν ένα ειδικό νάιλον το οποίο θα προστατεύει το γήπεδο από τα χιόνια και από τις βροχές.
1: Το αγόρασε κανείς?
0: Καμία ομάδα δεν το αγόρασε. Καμία. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Αυτά τα γήπεδα, δυστυχώς αυτά τα γήπεδα σου λέω, έπρεπε να αποκλείονται όπως και να αποκλείονται και οι ομάδες που τα έχουν. Δεν έχεις γήπεδο, έφυγες. Γιατί το γήπεδο του Ιωνικού είναι καλύτερο, νομίζεις?
0: Ναι, καλά.
1: Παίζει η Καλαμάτα.
0: Ναι, είναι
1: καλύτερο. Εδώ δεν είναι καλό το γήπεδο της Τρίπολης.
0: Και η Καλαμάτα, από ό,τι μαθαίνω, θα αργήσει να φτιαχτεί το γήπεδο. Πάει για μετά το Δεκέμβριο.
1: Το γήπεδο της Τρίπολης που έχει και. Ιδιοκτήτες, η ομάδα κατασκευαστές και δεν είναι ένα χωράφι.
0: Όχι, να ξέρεις, μου είπανε από τον Ολυμπιακό ότι το γήπεδο της Τρίπολης δεν ήταν τόσο κακό όσο άλλα γήπεδα.
1: Δεν είναι καλό, αυτά τα γήπεδα δεν μπορεί να παίζεις μπάλα σε αυτά τα γήπεδα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι
1: δεδομένο. Δεν γίνεται να παίζεις, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Αν δεν έχεις γήπεδο, τι να κάνουμε. Φτιάξε κύριε το γήπεδο σου και παίξε. Να είναι απαραίτητο.
0: Για την Ελλάδα μιλάμε.
1: Ναι, ξεκινάει η press conference, η συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς. Θα σε κλείσω. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλά.
1: Πάμε λοιπόν στην.
2: Βεβαίως, Χριστίνα, και το θέμα της θαλάσσιας ρήπανσης. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί η ρήπανση στη θαλάσσια περιοχή. Ωστόσο, υπάρχει. Εκεί καθώς το πλήθος.
1: Για να δούμε.
2: Τα τοπικά σχέδια.
3: Γεια σας, κύριος, στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας.
1: Μιλάει ο Τζιόλης.
3: Η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτό το νόητο.
4: Άλλη ερώτηση για τον Χρήστο. Ο Γιώργος ο Νικοκύρης.
5: Χρήστο, μετά την νίκη στο Βελιγράδι, φαντάζομαι ότι το άγχος και η πίεση που είχατε στο ξεκίνημα αυτής της οργάνωσης είναι λίγο λιγότερο. Τι πρέπει να κρατήσετε από αυτό το μάτς στο Βελιγράδι και τι να βελτιώσετε?
3: Εντάξει, το άγχος δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα γιατί. Ο αντίπαλος αυριανός είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι.
4: Έλα, Αποστολή.
6: Χρήστο, καλησπέρα και πάλι. Μιλάτε όλα τα παιδιά με μια μεγάλη ωριμότητα παρά το νεαρό της ηλικίας σας και φάνηκε αυτό και στην απόδοση σας στο χορτάρι για το πώς διαχειριστήκατε την κατάσταση μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Θεωρείς ότι το ότι αγωνίζεστε πλέον πολλά παιδιά από εσάς στην ελίτ του ευρωπαϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει βοηθήσει στο γεγονός συν τον κύριο Γιωβάνοβιτς που δουλεύετε τα 2 χρόνια μαζί στο να είστε... Όχι αγχωμένοι, όπως απάντησες τώρα, ότι βλέπετε το ποδόσφαιρο χωρίς φόβο πλέον με άλλο mentality όπως το βλέπουν οι κορυφαίοι σύλλογοι που εμείς θαυμάζαμε μικρότεροι.
3: Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τον προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
4: Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Αποδεσμεύουμε τον Χρήστο να ετοιμάστε για την προπόνηση. Ξεκινάμε με τον κύριο Ιωβάνοβιτς, ο Γιώργος Ολίγκρης. Μισό λεπτό, Γιώργο.
7: Καλησπέρα, coach, και εύχομαι αύριο να κερδίσουμε και να κερδίσετε τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής. Μας είπε προηγουμένως ο κύριος Τζόλης ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά?
8: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα, εκτός από τα πολλά πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως στο παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμετάλλευε και ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική, είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάσουμε λίγο παραπάνω προσοχή που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
4: Ο Μάνος Τραμόπουλος.
9: Οι αναγκαστικές απουσίες που θα έχει ο Ρουγκλό, που θα λείπει ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς και θα βάλει τον Βίρις και τον Μπούχαρτ, είναι πιθανό να σας κάνει να αλλάξετε το σχέδιό σας που έχετε στο μυαλό σας?
8: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκαν και παικτών που μπήκαν, δεν νομίζω ότι είναι ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλόπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.
4: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος.
10: Καλησπέρα, coach. Καλή επιτυχία, εύχομαι και για την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση. Εδώ υπάρχει, αντιληφθήκαμε ένα κλίμα διαφορετικό για τους Γερμανούς, το ότι πέρασαν σε μια νέα εποχή, στην εποχή Κλοπ.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Θετικό, πάρα πολύ έντονο. Άρα σίγουρα τα φέρνει κάτι διαφορετικό, είναι σίγουρο ότι τα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας στο χρόνο που τα έχει μπροστά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία και αποκτά πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, δυσκολία αυτό το παιχνίδι στο τρόπο παιχνιδιού, από το τρόπο παιχνιδιού που ακολούθησε Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό, πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο, και πραγματικά θα έχει και προπονητικά, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης πώς μπορεί να μεταφερθεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα περιτόρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν, αλλά είναι περισσότερα της αντίληψης, της ιδέας του προπονητή που μόλις τώρα ήρθε. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν παίξει με τεράστια εμπειρία, που νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο ζητούμενο.
1: Παρακολουθούμε τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την κυριακάτικη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με την αντίπαλο τη Γερμανία.
12: Θέλω να ρωτήσω κάτι γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί τώρα είστε προπονητής της Εθνικής, τα βλέπετε εσείς από μέσα, αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είστε, μπορεί να μην είστε στην Ελλάδα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας για το τι πρέπει να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η Ελλάδα πλέον δεν παράγει πολλοί παίκτες στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πρώτον, θέλω να μου πείτε αν εσείς το ενστερνίζεστε αυτό. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνει γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, μήπως πρέπει να δουλέψει από κάτω, από τις ακαδημίες του, ώστε να παράξει πάλι ποδοσφαιριστές όπως π.χ. βλέπουμε μεσοεπιθετικά που έχουμε πάρα πολλούς, ή στην άμυνα που επίσης έχουμε πάρα πολλούς. Ευχαριστώ.
8: Καλή ερώτηση, ενδιαφέρον ερώτηση, απλά πιστεύω, πραγματικά ενδιαφέρον ερώτηση, απλά πιστεύω ότι είναι ερώτηση που δεν αφορά το αυριανό παιχνίδι και θα ήταν μια συζήτηση. Ήταν μια πολύ καλή ερώτηση για ένα λίγο διαφορετικό πάνελ από ό,τι είναι σημερινό εδώ που είμαστε εγώ και ο Νίκος. Απλά θεωρώ ότι σίγουρα ότι το ελληνικό και γενικώς το ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να βγουν κάποιες, θα έλεγα, γενιές παιχτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε και εσείς ότι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά νέα παιδιά, ο Ολυμπιακός δημιουργήσε νέα παιδιά με μια γενιά που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν οι ομάδες μας, επειδή ξέρω όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν οργανωμένες ακαδημίες, προσπαθούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα όμως είναι και στις υπόλοιπες ομάδες και στις περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά.
1: Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με το Augsburg.
8: Με τα καινούρια τα project προσπαθεί να αλλάξει.
1: Εκεί κάτι. Παρακολουθεί ο ρεπόρτερ του και δημοσιογράφου σταθμού Γιώργος Ολίγκρης.
8: Περισσότερων νέων παιδιών.
1: Μαζί του και ο Μάνος Ταραμόπουλος.
8: Δώσει κάποια αποτελέσματα στο μέλλον. Αλλά χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και επιμονή για να σαν χώρα να έχουμε λίγο καλύτερη ή πιο έντονη παρουσία Ελλήνων παικτών σε ομάδες. Έχουμε μια, θα έλεγα, καλή πρώτη κατηγορία, ισχυρή, με τέσσερις πολύ πολύ δυνατές ομάδες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα όσον αφορά αυτό το θέμα νομίζω ότι θα πρέπει να είναι συζήτηση με ένα διαφορετικό πάνελ και κάποιο διαφορετικό χρόνο από ότι είναι ο σημερινή συνέντευξη τύπου.
4: Ο Παύλος Παπαδημητρίου.
13: Coach, πανσέρατε επίση στο Βελιγράδι πριν από το παιχνίδι ότι το φορμάτ αυτό υποχρεώνει τον προπονητή, και κάπως έτσι το είπε και ο Κλόπ, να βλέπει τα μάτς ως τέσσερα διαφορετικά projects. Πάει το πρώτο, πήγε με επιτυχία. Εν ώψη του αυριανού, που είναι ένα χωριστό project, πρέπει να περιμένουμε φρεσκάρισμα. Πώς θα διαχειριστείτε την κούραση των παιχτών, γιατί σας έρχονται άλλα δύο μάτς στην Τούμπα?
8: Είναι καινούριο πράγμα για όλους μας, έτσι. Δεν μπορώ να σας πω ότι με σιγουριά είναι επίσημα παιχνίδια. Είναι μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Για μας δεν είναι μόνο σημαντικές εμφανίσεις, πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Εγώ ήμουνα πάντα σε αυτά τα δύο χρόνια, αν το δείτε λίγο και πίσω, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που παίζαμε κάναμε πάντα δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου στα φιλικά παιχνίδια το αποτέλεσμα, αλλά να βαθμό ετοιμότητας των παιχτών. Πλέον είναι επίσημα παιχνίδια και πλέον τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για μας, για πάρα πολλούς λόγους. Και οι αλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μόνο σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένως, αν έχουμε κάποια θέματα της κούρασης ή της του τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα rotation ανάλογα με τα τέσσερα παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε για κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο δυνατοί. Είναι και για όλους μας πρώτη φορά που
5: έχουμε. Ανήκει η φιλική επί της Ολλανδίας, δεν έχει κερδίσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι του Γερμανού στους Ολλανδούς. Υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται ότι εντάξει, περνάμε Σερβία, τρίτη θέση, εξασφάλισε κάποιον μπόνους για το ευρωπαϊκό. Μια χαρά είμαστε. Εσείς το βλέπετε έτσι ή έχετε τη φιλοδοξία ότι αυτή η φουρνία της εθνικής ομάδας μπορεί να σπρώξει κάποια από τις δυο πιο ισχυρές ομάδες και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στην ίδια τη διοργάνωση, να προχωρήσουμε πιο βαθιά, να μεγαλώσουμε σαν ομάδα?
8: Νομίζω είχα παρόμοια ερώτηση είχα πριν το παιχνίδι στο Βελγράδι και σας είχα τονίσει το σκεπτικό μου και τότε για την διοργάνωση. Ήταν ξεκάθαρο, νομίζω ότι σας είχα πει ότι δεν είμαστε εμείς και η Σερβία αυτή και δεν είναι η ονοτροπία σωστή να κοιτάξουμε μόνο εμείς και η Σερβία. Ξέρουμε ότι είναι Γερμανία και η Ολλανδία είναι απόλυτο φαβορή στο γκρουπ μας, αλλά τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και πώς να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία ή η Ολλανδία και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε τόσο πολύ να πάμε σε αυτό το top επίπεδο αν δεν θέλουμε σε αυτά τα παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα εφόσον είμαστε εδώ. Και η λογική μας και η λογική των παικτών μου είναι αυτή. Νομίζω ότι ο Χρήστος και αυτός ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό όφελος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ουτοπία, δεν θα είχε κανένα λόγο η συμμετοχή μας σε αυτό το γκρουπ.
14: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος.
15: Καλησπέρα και καλή επιτυχία για αύριο. Λέγατε νωρίτερα για το τη διαχείριση του ρόστερ, επειδή είναι 4 μάτς σε 12-13 ημέρες και δεν έχετε περιθώριο να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές. Σε μια θέση, όπως έλεγε και ο Βασίλης Μιρότσας, που δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές, ή μάλλον επιλογές που να τους βλέπουμε να παίζουν συνέχεια στη μεσαία γραμμή, εννοώ. Για παράδειγμα, ο Κρουμπέλης, που ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στο ΜΑΣ με την Σερβία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή ηλικιακά. Είναι και θέμα και διαχείρισης. Το σκέφτεστε αυτό, σας προβληματίζει για τη συγκεκριμένη θέση?
8: Δεν είναι μόνο αυτή η θέση. Υπάρχουν και αρκετές θέσεις, γιατί πλέον το επίπεδο των παιχνιδιών σε αυτό το όμιλο που είμαστε είναι πολύ πιο απαιτητικό από ότι τα παιχνίδια που κάναμε στην διάρκεια του Μαρτίου ή του Ιουνίου. Άρα είναι πολύ πιο απαιτητικά, όχι μόνο όσον αφορά το physical, είναι πιο απαιτητικά όσον αφορά το mental, την προετοιμασία. Ένας προπονητής πάντα έχοντας 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες ζει μέσα στους προβληματισμούς για το τι είναι καλύτερο να κάνει εν όψη των επόμενων παιχνιδιών που έχουμε. Απλά έχω να κάνω και με επαγγελματίες παίκτες. Έχω να κάνω με επαγγελματίες παίκτες που παίζουν, έτσι είναι τα φόρματ είτε των προαθλημάτων είτε των ομάδων που έχουν, ότι πλέον οι παίκτες προετοιμάζονται, ζουν αυτό το πράγμα, παίζουν παιχνίδια. Αν δεν ήταν με την εθνική ομάδα, ενδεχομένως να παίζανε το πρωτάθλημα, ευρωπαϊκά παιχνίδια, ξανά πρωτάθλημα. Πλέον η ζωή τους είναι προσαρμοσμένος σε αυτές τις απαιτήσεις. Προβληματισμούς έχω, αλλά οκ, ανάλογα.

0: πώς αισθάνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής, πώς είναι η ομάδα, θα παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτό που σας τονίζω ότι δεν υπάρχει κάποια δεδομένα σε μένα ότι θα πάρω απόφαση ότι σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος ένας, στο άλλο παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος άλλος. Δεν το κάνω. Θα το βλέπουμε ανάλογα παιχνίδι με παιχνίδι, ανάλογα με την επιβάρηση, ανάλογα με την και αγωνιστική αλλά και ψυχολογική κατάσταση των παικτών και θα παίρνουμε αποφάσεις, γιατί κάθε παιχνίδι από αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας θέλουμε καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Coach, καλησπέρα. Στα...
3: Παρακολουθούμε από το Augsburg της Γερμανίας την αναμέτρηση, την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την κυριακάτικη μάχη της Εθνικής Ελλάδος με αντίπαλο τη Γερμανία. Εκεί ο απεσταλμένος Γιώργος Λίγκρης μαζί με τον Μάνο Σταραμόλπουλο εκπροσωπούν τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε ένα μικρό break λόγω προφανώς του ίντερνετ. Θα περιμένουμε. Έχουμε μια πολύ μεγάλη νίκη της Ελλάδος, της U21, της Under-21 με την Γεωργία, 0-3 στη Γεωργία. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο μπάσκετ στον ημιτελικό και περιμένει τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τώρα για να δει ποιος θα είναι ο αντιπαλός του στον τελικό του Super Cup.

0: Εν αναμονή της επανασύνδεσης με το Άουσμπουργκ για τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Σάκη τον Μπουσδούνη. Γεια σου, Σάκη.
1: Γεια σου, Δήμο. Τι κάνεις, φίλε?
0: Καλά, εσύ? Πιο πολύ σε πήραμε τώρα να μας πεις αν είδες τον αγώνα καταρχάς Γεωργία-Ελλάδα στο Under 21 για τον τραυματισμό του Κουντούρη, του παίκτη του Παναθηναϊκού, του Φέρελπη.
1: Ναι, ναι, το έβλεπα το παιχνίδι. Έχασα πολύ λίγο βέβαια. Αλλά στο 26 λεπτό έγινε αλλαγή, αναγκαστική στην ουσία.
0: Και τον είδαμε με πρισμένο πόδι, με πρισμένο γόνατο, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχει αναμονή. Βέβαια θα επιστρέψει αύριο να κάνει μαγνητική, να δούμε το κατά πόσο είναι σοβαρό, και ελπίζω να μην είναι σοβαρό για τον παιδί.
0: Μακάρι να μην είναι, γιατί είναι πάνω στην ανάπτυξή του τώρα το παλικάρι αυτό. Έδειξε και καλά
1: και τώρα
0: δείγματα.
1: Που ξεκινάει πάλι η σεζόν, είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα έπαιρνε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει Ευρώπη. Ξεκινάει το πρωτάθλημα στις 11. Στις 15 είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι το κύπελλο στη μέση.
0: Είναι πολλοί αγώνες. Θέλει. Ακριβώς. Το ρόστερ χρειάζεται όλο το ρόστερ. Όλο.
1: Ακριβώς. Τα ξημερώματα λοιπόν θα επιστρέψει ο Κοντούρης, αύριο το πρωί δηλαδή. Το απόγευμα θα βγάλει η μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει πάθει, και ελπίζω να μην είναι μεγάλη ζημιά. Προς το παρόν, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει ενοχλήσει το γόνατο και το έχει πριστεί, όπως πολύ σωστά είπες. Το έχει πριστεί και αρκετά μάλιστα.
0: Αυτό τώρα μπορεί να είναι από μια απλή ρήξη, μπορεί να είναι ένα απλό. Μέχρι κάτι πολύ σοβαρό. Αυτή. Βέβαια, αν ήταν πάρα πολύ σοβαρό, θα σφάδαζε από τους πόνους, γιατί εκεί είτε χιαστός είτε.
1: Καλά, εκεί υποφέρεις, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι πάντα τα ιατρικά είναι λίγο πονηρά.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές νομίζω ότι έχεις.
0: Μήπως είναι κανένα οστικό, είδημα εκεί.
1: Μακάρι να είναι κάτι.
0: Μακάρι να είναι κάτι που να είναι μικρής διάρκειας.
1: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο το πόσο θα μείνει έξω. Το θέμα είναι να μην έχει τραυματισμό το παιδί. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα και να μην και μια εβδομάδα έξω, λίγο το κακοδίο. Να μην έχει σοβαρό τραυματισμό. Γιατί φέτος τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουμε δει σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Ναι, μα και εκεί που τραυματίστηκε, δεν ξέρω το γήπεδο έφταιγε. Τι ήταν το.
1: Πιθανόν να είναι το γήπεδο. Γιατί να σου πω την αλήθεια, ούτε το κατάλαβα κι εγώ. Μετά τον είδα που έπεσε κάτω, γι' αυτά δεν είναι δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Πάτησε και μπορεί... κόλλησε το πόδι του, τι έγινε εκεί.
1: Κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη. Κάτι τέτοιο.
0: Τι λένε εκεί στο Παναθηναϊκό για τις μέρες αυτές?
1: Τι εννοείς για τις μέρες?
0: Ναι, τις μέρες αυτές τώρα που έχουμε την ξεκούραση κατά τους άλλους.
1: Ρεπό έχει η ομάδα, ούτως ή άλλως μέχρι και αύριο ρεπό δεν υπάρχει. Δεν γίνεται ούτε προπόνηση.
0: Ξέρεις, πολλές φορές για ομάδες που είναι φορμαρισμένες, αυτό το stop για 15-20 μέρες δεν κάνει καλό. Γιατί οι παίκτες αφήνονται, δεν έχουν μετά. Ήταν νομίζω και να γίνει και ένα φιλικό.
1: Ναι, ένα φιλικό θα γίνει με την ΚΑΠΑ 19. Υπάρχει περίπτωση να γίνει και δεύτερο που δεν έχουμε μάθει ακόμα. Δεν έχει βγει, δηλαδή μετά από Δευτέρα θα το δούμε αυτό. Γιατί ούτως άλλως 3 εβδομάδες είναι. Πολύ σωστά το λες. Στη διακοπή μπορεί να υπάρξει ομάδα. Είχε μια καλή διάρκεια ο Παναθηναϊκός. 5 αγώνες αίτητος.
0: Ναι, είχε πάρει μια ρότα καλή.
1: Ακριβώς. Μπορεί να του κάνει ζημιά αυτή η διακοπή. Μπορεί και όχι, θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Πιθανόν. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα υπάρχει πρόβλημα εκεί, κατάλαβες.
1: Υπάρχει. Το έχουμε δει πολλές φορές μετά από τη διακοπή οι ομάδες να γυρνάνε και να είναι αγνώριστες. Λοιπόν, σε αυτό δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, είναι όλες οι ομάδες. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί και ο Ολυμπιακός. Το κακό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι λείπουν πάρα πολλοί παίκτες.
0: Δηλαδή, από τους παίκτες που λείπουν, παίξανε στις ομάδες, στις εθνικές τους.
1: Αυτός που έπαιξε και καταρχήν έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ ο Γιάκουσης.
0: Ο Γιάκουσης, ναι.
1: Καταπληκτικό, μιλάμε Δήμο με
0: αυτό. Αυτόν τον Γιάκουσης τον είχε ο προηγούμενος προπονητής παραγωνισμένο.
1: Για ποιον μιλάς, για
0: τον Γιάκουσης? Για τον Γιάκουσης, λέω.
1: Ναι, για ποιον προπονητή, για τον τωρινό ή για τον προηγούμενο?
0: Τον προηγούμενο, όχι τον τωρινό.
1: Ο προηγούμενος δεν έπαιζε με τον προηγούμενο. Είχε πέρυσι το Γενάρη, δεν έπαιζε. Ο τωρινός που ξεκίνησε φέτος.
0: Τον είχε δηλαδή ή στο περίμενε τον είχε, έτσι?
1: Στο περίμενε και στην Κροατία λέγανε πως είναι δυνατόν ο καλύτερος παίκτης, μικρός δηλαδή. Νέος παίκτης, να μην παίζει καν στον Παναθηναϊκό. Ναι. Πάντως σήμερα έκανε χατρίκ, έτσι. Δεν έβαλε μόνο αυτό το υπέροχο γκολ που σου είπα. Λοιπόν, μόνο του κέρδισε την Ουγγαρία. Να σου πω κάτι. Τούτος ο προπονητής ο τωρινός ο Νίστρουπ, ειδικά τώρα που θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις, δεν μπορεί να παίζει συνέχεια Κυριακή Πέμπτη όταν μπορεί, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και ο Γιάκου χρόνο συμμετοχή. Το ξεκίνησε ως βασικό στα πρώτα παιχνίδια, μετά μπήκε όταν μπορεί. και δεν έπαιξε ο Γιάκουτσης και παίζει ως αλλαγή, αλλά τον έχει στο rotation, δηλαδή δεν τον έχει στην απέξω που τον είχε ο Μπενίτες.
0: Ναι, είναι, ο Μπενίτες ούτε καν τον έπιασε στα χέρια του, έτσι να τον...
1: Δεν ξέρω, πρέπει να είχε κάτι λεπτά συμμετοχής πέρυσι σε 6 μήνες που ήταν εδώ. Κάποια μικρά λεπτά, δεν ξέρω αν ήταν 70-80, τώρα μπορεί να κάνω και μεγάλο λάθος, αλλά ότι έπαιξε πάρα πολύ λίγο, αυτό είναι γεγονός, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν,
0: από τους άλλους παίκτες έπαιξε κανείς?
1: Αυτός που έπαιξε και πολύ καλά μάλιστα είναι ο Ουναΐ με την εθνική του ομάδα, ο οποίος...
0: Ναι, λένε ότι έπαιξε πολύ καλά, ε.
1: Πάρα πολύ καλά και στατιστικά καλά. Είχε ένας παίκτης που χαϊδεύει την μπάλα, ρε παιδί μου, δηλαδή έχει ένα μοναδικό τρόπο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Έπαιξε γύρω στα 75 λεπτά με την εθνική του. Ο Τετέι έπαιξε προχθές με την εθνική μας, τη δική μας. Θα δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής και αν θα κάνει rotation ο Κυριακόπουλος όσον αφορά τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και αυτό που θέλει να δει τώρα, να μην ξεχάσω να πω, είναι το Κρίσκεσεν. Θέλει να δει ο Λίστρουπ και γι' αυτό θα κάνει το φιλικό και με την ΚΑΠΑ 19 και ίσως και με άλλη μια ομάδα, για να επιστρέψει σιγά σιγά και να μπει και αυτός στην εξίσωση. Γιατί θυμίζω ότι ο Κρίσκεσεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Οπότε.
0: Γιατί ναι, γιατί είναι, τον πήρε εντός της προθεσμίας.
1: Ακριβώς και έχει δηλωθεί. Οπότε πρέπει να δεις τι κατάσταση είναι. Βέβαια, σιγά σιγά επιστρέφει. Λοιπόν, θα δούμε οι επόμενες ημέρες. Έχει ψωμί, βέβαια.
0: Σημασία έχει να δούμε πώς θα γυρίσουν όλοι αυτοί από τις εθνικές τους ομάδες. Που οι πρωτοκλασσάτοι, έτσι δεν είναι?
1: Μπράβο. Αυτό είναι το βασικό και για όλες τις ομάδες.
0: Που λογικά οι πρωτοκλασσάτοι είναι και οι καλύτεροι, γιατί γι' αυτό και πάνε και στις εθνικές τους.
1: Ακριβώς. Για φαντάσου τώρα ενός προπονητή να του γυρίσουν ένα-δύο παίκτες τραυματίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε να το σκέφτεται κανείς. Και πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι, φίλε, τα παιδιά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα. Είναι για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να τραυματίζεται ένας παίκτης. Τα είδαμε και φέτος σου είπα ότι
0: δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί, άμα τραυματίζει το παίκτη, σχέση είναι.
1: Βέβαια. Θυμίζω LKB, θυμίζω του ΠΑΟΚ, τα παιδιά δύο πάνω τώρα, ο Παυλέγκα και ο άλλοι, πόσους μήνες θα μείνουν έξω. Ο Παραθυναϊκός έχει τον Ίγκασον όλη χρονιά, έχει τον Παντελίδη αρκετούς μήνες. Γενικά φέτος είχαμε.
0: Με τον Παντελίδη τώρα που είπες, πώς είναι τα πράγματα, έχει μπει στην αποκατάσταση? Σιγά-σιγά.
1: Κάνει αποκατάσταση. Ο Παντελίδης έχουμε πολύ καιρό ακόμα να τον δούμε. Ναι. Δηλαδή μετά το γύρω στο Φλεβάρι και ανάλογα πώς θα πάει. Ακόμα δεν μπορείς να πεις να βάλεις στάνταρ χρονοδιάγραμμα. Γιατί ο κάθε τραυματισμός παίζει ρόλο και το σκαρί του παίκτη, το τι δουλειά θα κάνει ο παίκτης, ναι, πώς θα είναι η αποκατάσταση, πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Παίζουν πάρα πάρα πολλά ρόλο. Χοντρικά μπορεί να πεις 6 μήνες, ή 6 μπορεί να γίνουν 5 και μπορεί να γίνουν και 7. Έτσι. Έχουμε δει και παίκτες, βλέπε Μπάλμεν Μπράουν, να είναι για ένα μήνα έξω και τελικά να είναι 3 μήνες, 4 μήνες. Ναι, εκεί στο Αναστράγαλο που είχε το πρόβλημα. Έχουμε δει πάρα πάρα πολλά τέτοια. Ο Ταμπόρδα, να πω ότι κάνει αγώνα δρόμου. Γιατί η διακοπή τον βοήθησε ώστε να είναι στο μάτς με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη, να επανέλθει και αυτός. Αυτά, δεν υπάρχει και κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι ο Νίστρουπ εδώ είναι ή...
1: Δεν έχω μάθει, επίσημα ξέρω ότι έχει πάει στην πατρίδα, ότι θα πήγαινε στην πατρίδα του, αλλά δεν ξέρω τελικά αν πήγε ή όχι. Έμαθα ότι θα πήγαινε. Και άλλοι παίκτες έχουν φύγει, γιατί ο Νίστρουφε είχε πει ότι θα τους δώσει 2 μέρες ή 3 ρεπό και τελικά τους έδωσε 5, λόγω που κέρδισε για το μάτς και έκανε το απόλυτο, οπότε τους έκανε και δώρο, 3 συν 2. Οπότε μια πενταήμερη ήταν ό,τι πρέπει για τα παιδιά, για να ξεκουραστούν, να διάσουν και λίγο. Και θα γυρίσουν τώρα στις προπονήσεις για να κάνουν την προετοιμασία.
0: Κάνα προγνωστικό για σήμερα για το μπάσκετ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τι λες?
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι και εύκολος αγώνας, έτσι.
1: Αυτό πάνω σου πω, έχει απουσίες. Εγώ θεωρώ ότι το πάνω χέρι το έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά. Γιατί έχει απουσίες ο Παναθηναϊκός. Θα τον δυσκολέψει, θεωρώ, πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Και δεν νομίζω να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με πολλούς πόντους.
0: Το AI, να σε πληροφορήσω, το AI έχει νίκη του Παναθηναϊκού και μάλιστα και με σκορ 91-78.
1: Κοίτα, εγώ γύρω στους 10-12 πόντους. Δεν το λέω στοιχηματικά, αυτό νομίζω. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Αν θες, έχω και τη δωδεκάδα του. Δεν ξέρω αν θες να την πούμε, δεν ξέρω αν έχεις χρόνο.
0: Ναι, για. Την έχεις?
1: Βέβαια.
0: Για να την ακούσουμε.
1: Μπόγκα, Μπάντιο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερναγκόμετ, Φρανσίσκο, Ροκαβόπουλος, Μωραΐτης, Μήτογλου, Ματζούκας, Καλαϊτζάκης, Βαρβαρίτης. Για τον ΠΑΟΚ του Τρικέρι, Χάτζης, Φώστερ, Όσμαν, που έρχεται επιστρέφει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Περιστέρι, συγγνώμη. Αλεξάνδερ, Μουρ, Ταϊρή, Φίλιος, Χουγκάζ, Περσίδης, Κακλαμανάκης, Μητρουλόμ και Καλάθης. Και ο Καλάθης επιστρέφει απέναντι στην πρώην ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός, τραυματίες και Τρικνάν, ο οποίος είναι δηλωμένος.
0: Και για να δηλώσει, για να βγάλει την τέτοια του, την ποινή του, έτσι.
1: Κώστας Λούκας έξω, Χέις Ντέιβις έξω, Φαλ έξω. Και για το μάτς αυτό έμεινε έξω ο Γκραντ, γιατί έπρεπε να κόψει άλλον έναν ο Μπράντοβιτς. Ναι. Λοιπόν, αυτό πάω.
2: Super Sport 104. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
3: Super Sport 104.
1: Για του Παναθηναϊκού, και αν πάει να ανοίξει κάποια μύτη, ξέρει αυτός που θα το κάνει ότι δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του. Όπου, σε όποια,
0: εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα και θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει το μαχαίρι έχει και το καρπούζι, αυτός θα το κόψει το καρπούζι. Όχι εγώ και εσύ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί δεν μπορεί να διεξαχθεί ένα Final Four μέσα στην Αθήνα με τόσες χιλιάδες. Έχουμε τόσες χιλιάδες αστυνομικούς εδώ. Έχουμε τόσες χιλιάδες. Δηλαδή, ποιος θα πάει να κάνει φασαρία στο Περιστέρι, γιατί να κάνει φασαρία.
1: Κοίτα,
0: κάποια στιγμή πρέπει να.
1: Κάποιοι, ρε φίλε, το ξέρεις πολύ καλά. Θα βρεθούν κάποιοι που δεν θα ασχοληθούν καν με το παιχνίδι, γιατί θα είναι στον κόσμο τους. Αυτούς ήδη πρέπει να μην πατήσουν, να μην ξαναπατήσουν ποτέ στο
0: παιχνίδι. Να μην ξαναπατήσουν ποτέ, αλλά το θέμα είναι. Έχει τα κότσια η κάθε κυβέρνηση.
1: Πολιτικό
0: κάθε...
1: είναι το θέμα. Πολιτικό είναι το θέμα.
0: Ο Υπουργός Αθλητισμού ή ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, έχει.
1: Μέχρι τώρα βλέπεις εσύ να έχει.
0: Δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπω κι εγώ.
0: Γιατί ουσιαστικά για μένα δεν υπάρχει Υπουργός Αθλητισμού. Για μένα. Διεκπαιρεωτής είναι.
1: Μπράβο. Στον τίτλο
0: για μένα υπάρχει. Είναι διεκπαιρεωτής των κυβερνητικών αποφάσεων και δεν νομίζω ότι ο κ. Σούλτσης κάνει για αυτό το
1: πρόβλημα. Δήμο μου, μια γυναίκα τους έβαλε τα γυαλιά πριν χρόνια στην Αγγλία. Θυμάσαι τι έκανε η Θάτσερ.
0: Από εκεί πέρα, αφού δεν έχουν μυαλό εδώ, έτσι θα ζούμε. Τριτοκοσμικά.
1: Ακριβώς.
0: Τότε, τι τις θέλουμε. Δηλαδή, πάνε για. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ή όταν μιλάει ο κάποιος πολιτικός, πάνε χιλιάδες αστυνομικοί και φυλάνε.
1: Εκεί βέβαια.
0: Εκεί πάνε. Βέβαια. Δεν είναι καμία αυτή η αστυνομία, δηλαδή, που να προστατεύσει. Δεν μπορεί.
1: Για φαντάσου πόσο όμορφο θα ήταν να δούμε οικογένειες, τα παιδιά, γιατί ο αθλητισμός είναι χαρά, δεν είναι πόλεμο.
0: Ναι.
1: Έτσι, να δούμε παιδάκια με κόκκινα κασκόλ, παιδάκια με κίτρινα, με πράσινα, οικογένειες να χαρούν τα μάτσα αυτά και ο καλύτερος θα το πάρει. Και τελείως, και πάμε σπίτια μας.
0: Εντάξει, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να θέλεις. Για να το κάνεις. Εδώ βλέπεις εξαγγέλλονται νομοσχέδια που θα γίνουν π.χ. για το ραδιόφωνο και αναβάλλονται, λέει, μετά τις εκλογές.
1: Καλά, αυτά τα νομοσχέδια εγώ τα θυμάμαι από τότε που πρωτοασχολήθηκα με το ραδιόφωνο το 80, μάλλον από τότε που έγινε.
0: Για να μπορέσουν να ανοίξουν και κάποιοι δικοί μας άλλοι, κάποιοι δικοί μας ακόμα να ανοίξουν και αυτοί το ραδιόφωνο τους και μετά να κάνουμε.
1: Και μετά να κάνουμε
0: σε συχνότητες. Σε συχνότητες, αν αλλάξεις μια συχνότητα που έχεις ένα ραδιόφωνο στην επαρχία, θα στο κλείσουν το ραδιόφωνο.
1: Εύκολα.
0: Ο άλλος που πήρε εδώ συχνότητα στην Αθήνα από ένα κριτικό ραδιόφωνο που έπαιρνε σε άλλη συχνότητα και θέλει να το κάνει αθλητικό σε άλλη συχνότητα, εκεί τη δίνουμε την ευχέρεια.
1: Πού είναι
0: η Εθνική Επιτροπή, πού είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, πού είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ να ελέγξει, γιατί.
1: Ανοίγεις μεγάλο θέμα.
0: Γιατί και πώς.
1: Αυτό μόνο. Να σου πω, εσύ το έζησες. Πότε ήταν, με τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι τι έγινε σε ένα βράδυ σήμερα. Εγώ έστεινα ένα blog, ένα site και έπαιρνα 50.000 ευρώ.
0: Έχουμε και τον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, μας ακούς? Γιώργο, μας ακούς? Γιώργο, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς?
4: Ακούγομαι, απλώς έχουμε ανάκριση του εθνικού ύμνου.
0: Μπράβο. Να τον ακούσουμε τότε, σιωπή, απόλυτη σιωπή και από εμάς.

0: Λοιπόν, δημοσταίνει για φίλοι ακροατές, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος και οι ραψίες μεταξύ των παιχτών.
1: Οκ, μισό λεπτό Γιώργο, να αποσυνδέσουμε τον φίλο μας τον Σάκη τον Μπουζούνη. Σάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη μετάδοση του αγώνα. Με τον Γιώργο Ιωάννου από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.
0: Καταρχάς, δημοσταίνει να δώσω τα χέρια του εδώ μου στο Σάκη Μπουζούνη. Ωστόσο, θα επιστρέψουμε τώρα γρήγορα το μικρόφωνο, καθώς έχουμε ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

και αγωνιστή ως αθλητής. Υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Ζάμπολ στην αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει το Ζάμπολ και έχει την πρώτη επίθεση με τον Νίκ Καλάθη να οργανώνει το παιχνίδι. Δίνει μια πάσα τώρα στον Χουγκάζ. Ο Χουγκάζ την επέστρεψε στον Καλάθη. Στου τριών πόντων τώρα από την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι άστοχο. Ριμπάουντ ο Οσμάν, αστοχή, ριμπάουντ ο Φρανσίσκο. Συμβαίνει τα σκόπια όμως θα χάσει την μπάλα. Και τώρα ο Οσμάν θέλει να τρέξει. Φάουλ που κερδίζει ψηλά από τον Ματζούκα, ο Λευτέρης Ματζούκα. Του κάνει το φάουλ και θα έχουμε το πρώτο ζευγάρι βολών στην αναμέτρηση. Για χειρές του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, του Τσέντι Οσμάν. Δήμο και φίλοι ακροατές, πρέπει να αναφέρουμε με την ευκαιρία ότι ο ΠΑΟΚ έχει 5 παίκτες στη δωδεκάδα του που έχουν πράσινο παρελθόν. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στον Νίκ Καλάθη, τον Περσίδη, τον Οσμάν, τον Νίκο Χουγκάν και τον Μάρκους Φώστερ, ο οποίος δεν ξεκινάει το παιχνίδι, ωστόσο βρίσκεται στον πάγκο. Έξω η πρώτη βολή από τον Οσμάν. Μάλιστα. Έξω η πρώτη βολή. Να αναφέρουμε λίγο τις πεντάδες. Σε πολύ λίγο θα τις αναφέρω και εγώ. Ο Οσμάνος όσο εκτελεί δεύτερη βολή και είναι εύστοχος, δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 1-0. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ 0-1. Για να λέμε ακριβώς και το σκορ. Ο Φρανσίσκο οργανώνει τώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο, Ματζούκας, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης και για Μπουσέλε η πεντάδα του Τριφυλιού. Για τον ΠΑΟΚ, Ταϊρή, Οσμάν, Αλεξάνδερ, Χουγκάζ και Καλάθης. Η πάσα τώρα ο Καλαϊτζάκης θα σκοράρει για το 2-1 για να δώσει προβάδισμα στο Παναθηναϊκό. Ταϊρή παίρνει την μπάλα, δίνει στον Καλάθη χέρι με χέρι. Καλάθης στην κορυφή της ρακέτας. Δίνει μια πάσα, άστοχο κάρφωμα από τον Αλεξάνδερ, ο οποίος πήρε μεν την μπάλα αλλά την πήρε λανθασμένα. 8:53 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 2-1 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Με τον Ματζούκα τώρα να κάνει την επαναφορά. Φρανσίσκο παίρνει την μπάλα. Ο Φρανσίσκο που παίρνει σε ένα γήπεδο το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά, καθώς έχει περάσει από το Περιστέρι. Έχει περάσει και είχε για προπονητή το Βασίλη Σπανούλη, όταν ο ίδιος ο Kill Bill, όπως είναι και το παρατσούκλι του, βρισκόταν ως προπονητής στο Περιστέρι. Φάουλ που κερδίζει ο Σιλβέν Φρανσίσκο για να πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Πήγε στην προσπάθεια, ωστόσο τον σταμάτησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με φάουλ. Φάουλ χρεώθηκε νωρίτερα στον Οσμάνο Ματζούκας. Τώρα το πρώτο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού το χρεώνεται από τον ΠΑΟΚο Ταϊρή. Και ο Φρανσίσκο εκτελεί βολές. Βάζει την πρώτη, 3-1. Στα 8:39 είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας το απέδειξαν οι δύο ομάδες στο Παύλος Γιαννακόπουλος, στον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Φρανσίσκο αστοχεί στη δεύτερη βολή, 4-1 στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Με τον Καλάθη να παίρνει ένα screen, κάνει διείσδυση, υψώνει για τον Αλεξάνδερ που αυτή τη φορά απλώς ακουμπάει την μπάλα και την σπρώχνει στο Καλάθη. 4-3. Ο Φρανσίσκο δίνει την μπάλα στο Μίτογλου, ο οποίος έχει τον Καλάθη μπροστά του. Τον Καλαϊτζάκη, συγγνώμη, τώρα παίρνει την μπάλα ο Μίτογλου. Ο Φρανσίσκο είναι στις 45 μοίρες. Φρανσίσκο κάνει ένα βήμα πίσω, δεν μπορούσε να δώσει, να σπάρει. Σηκώνει το Οσμάν, κόβει στον αέρα τον Μίτογλου με φάουλ, λέει οι διαιτητές. Δύο βολές για τον Τίνο Μίτογλου. Φάουλ το οποίο έχει κάνει, όχι δεν το έχει κάνει ο Οσμάν, το έχει κάνει ο Χουγκάζ. Μάλιστα, χρεώνεται στον Χουγκάζ το φάουλ. Δεν το είδε σωστά γιατί ο Οσμάν σηκώθηκε και πήρε την μπάλα από το χέρι του Μίτογλου επί της ουσίας, ψηλά, τον έκοψε ψηλά. Υπέθεσε ότι εκεί ήταν το φάουλ. Ο Μίτογλου αστόχησε στην πρώτη βολή. Και τώρα εκτελεί τη δεύτερη, στα 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου το παιχνίδι.

Αλεξανδρόπουλου. Η Νέα Ρωσταχώ στη δεύτερη. 5-3. 5-3 στο κλειστό του Περιστερίου, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και ο Καλάθης οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Αλλάζει για λίγο με τον Αλεξάνδερ. Βγήκε αλλά σκρίνει ο Οσμάν. Οσμάν για τον Αλεξάνδερ, κάρφωμα από τον Αλεξάνδερ. 5 όλα στο Περιστέρι. Με τον Καλατζάκη να δίνει στο Ματζούκα. Φρανσίσκο, εφηδιασμός επί του Σέσιου του Παναθηναϊκού. Μια πάσα προσπάθησε να κάνει ο Φρανσίσκο, δεν ήταν καλή. Χαμός, βουτιές μαζικές από τους παίκτες και των δύο ομάδων, κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Ο χαμός έγινε ακριβώς στην γραμμή των 675 στη ρακέτα που επιτίθεται το Παναθηναϊκός. Βουτιές 4-5 ατόμων και η μπάλα στο τέλος έξω από την πλάγια γραμμή και στην κατοχή του ΠΑΟΚ με τον Καλάφη να οργανώνει το παιχνίδι του κεφάλου του Βορρά. Ο Ταϊρή παίρνει φάουλ χαμηλά από τον Καλατζάκη, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Θα χρειαστούμε λίγο βέβαια την επιβεβαίωση από το ταμπλό. Όχι, ο Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε είναι αυτός που κάνει το φάουλ. Μάλιστα. Ο Γιαμπουσέλε είναι αυτός που χρεώνεται το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού, 2 έχει και ο ΠΑΟΚ. Ο Οσμάν με τον Μίτογλου στα 10 μέτρα. Ο Οσμάν κάνει τη διείσδυση. Καλάθη και φάουλ από τον Τσέντι Οσμάν. Ένας εξαιρετικός forward, η βόμβα του ΠΑΟΚ, η μεταγραφική του βόμβα στο καλοκαιρινό παζάρι των μεταγραφών. 7-5 ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα και θα έχει και έξτρα βολή ο Τούρκος forward. Ο Οσμάν που χαρακτηρίζεται φυσικά και όσοι το λένε αυτό πρέπει να ομολογήσω ότι συμφωνώ μαζί τους, είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στο transition. Είναι τουλάχιστον ένας από τους καλύτερους. Ένας παίκτης που όταν τρέχει στον εμβιασμό είναι μια ταχύτητα μόνος του. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό, δεύτερο προσωπικό του Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ήδη αρχίζουν τα προβλήματα και δύο φάουλ συνήθως τόσο νωρίς, γιατί είμαστε 7:26 πριν τη λήξη της περιόδου, ενώ ο Οσμάν ευστοχή. Δύο φάουλ τόσο νωρίς θα μπορούσαν να σημαίνουν μέχρι και αντικατάσταση. Παρ' όλα αυτά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κρατάει τον Γιαμπουσέλε μέσα. Ο Φρανσίσκο πήρε την μπάλα χέρι με χέρι από τον Λεσόρ, φάουλ που χρεώνεται το Ταϊρή και του Ταϊρή το δεύτερο του. Σοβαρό θέμα και αυτό για τον ΠΑΟΚ. Από ένα σοβαρό θέμα με τα φάουλ και για κάθε ομάδα. Τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ, 3 και ο Παναθηναϊκός. Με τον Φρανσίσκο να επαναφέρει και βλέπει Ματζούκα και του δίνει την μπάλα. Ματζούκας είναι πολύ μακριά από τη ρακέτα. Δίνει χέρι με χέρι την μπάλα στο Φρανσίσκο που είναι στις 45 μοίρες τώρα. Φρανσίσκο δεν κάνει sidestep όπως περιμέναμε. Πήρε την μπάλα για Μπουσέλε που εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, rebound, το παίρνει ο Τέντι Όσμαν και θα φύγει στον εφηδιασμό. Ο ΠΑΟΚ τρέχει ο Ταϊρή και σουτάρει τρίποντο. Είναι άστοχος, rebound από το χέρι του Μίτογλου. Η μπάλα περνάει εκτός της πλάγιας γραμμής. Η πάσα ψηλά, εντυπωσιακή πάση από τον Αλεξάνδερ που καρφώνει ύψος ο Καλάθης, κάρφης ο Αλεξάνδερ. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα Παναθηναϊκός, την έχασε. Ταϊρή ελεύθερος στις 45 μέρες εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Ριμπάν το ίδιος, ξανά για 3, είναι άστοχος. 13-5, ο ΠΑΟΚ μπαίνει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Συν 8 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, στα 6:35. Αναγκασμένος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να καλέσει τα time out. Δήμο, επιστρέφουμε σε σένα. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά.

I know.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ο Παναθηναϊκός έχει την επαναφορά, πίσω, είναι πίσω 13-5 και πιέζει σε όλο το γήπεδο ΠΑΟΚ. Ματζούκας δίνει την μπάλα με τα χιλίων κόπων και βασάνων στο Λεσόρ και παίρνει ξανά την μπάλα ο Λευτέρης Ματζούκας. Φρανσίσκο είδε και πάθε να φύγει από το μαρκάρισμα του Νικαλάτη. Έχει τώρα την μπάλα, είναι 45 μοίρες, έχει μπροστά του τον Χουγκάζ. Δίνει μια πάσα στον Καλετζάκη, παραλίγο το κλέψιμο. Φρανσίσκο, μια πάσα για τον Γιαμπουσέλη που θα καρφώσει εντυπωσιακά. Αποπειράθηκε να ισοπεδώσει την μπασκέτα 6 και 10 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. 13-7. Και έχουμε βήματα. Βήματα από τον Κάρλο Αλεξάνδερ. Ο ΠΑΟΚ επιτέθηκε, αλλά ο Κάρλο Αλεξάνδερ στην προσπάθεια του έκανε βήματα. Και αδόχει και πάλι για τον Παναθηναϊκό. 13-7. Μπαίνει στο παρκέ ο Μπαντιό. Και βλέπω και τον Μπόγκα να περνάει στο παιχνίδι. Εκτός βγήκανε ο Μίτογλου και ο Ματζούκας. Αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Μπαντιό, Φρανσίσκο, Μπόγκα, Γιαμπουσέλη και Λεσόρ. Φρανσίσκο πήρε ένα fake screen εντός αγωγικών από τον Λεσόρ, ο Γιαμπουσέλε έχει πολύ μεγάλη δύναμη και φάουλ. Φάουλ που του κάνει ο Αλεξάνδερ. Και αν τον σταματήσει δεν είχε το πιο εύκολο να σταματήσεις αυτό το θηρίο που λέγεται Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Μπαντιό έδωσε την μπάλα στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ είναι ακίνδυνος στο τρίποντο. Φρανσίσκο όμως έχει το σούτ, εκτελεί, είναι άστοχος, επιθετικό φάουλ όμως από τον Ματίας Λεσόρ. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει όπως είπαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. 5 και 33 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Και ο ΠΑΟΚ οργανώνει την επίθεσή του με τον Μουρ, αν βλέπω σωστά. Ο Χάτζινς έχει την μπάλα. Χάτζινς άλλαξε για λίγο με τους συμπαίκτες του. Προσπαθούν να βρουν χώρους οι συμπαίκτες του ΠΑΟΚ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού όμως είναι πολύ σκληρή και τους αναγκάζεται λάθος. Ο Φρανσίσκο έδωσε μια πάσα για Μπουσέλε. Λάθος από τον Γιαμπουσέλε. Χάτζινς στον Τέντι Όσμαν και αδεψάστατον τώρα. Ο Τέντι Όσμαν τελειώνει τη φάση 15-7. Είπαμε, είναι μία ταχύτητα μόνος του. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να τον σταματήσει. Στο σύν 8 η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Λεσόρ φάουλ που του κάνει ο Τέντι Όσμαν. Δύο θηρία μέσα για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ και Γιαμπουσέλε. Άντε στα μάτα τους. Θα μας βάλουν σώμα πραγματικά. Αν χρησιμοποιήσουν το σώμα τους είναι δύσκολο ακόμα και να προσπαθείς να μηνθείς. Καλύτερα δηλαδή να κάνεις φάουλ σε τέτοια φάση. Πάω και κάνει το πέμπτο του φάουλ που σημαίνει ότι ο Ματίας Λεσόρ εκτελεί βολές. Εκτελεί την πρώτη τώρα ο Ματίας Λεσόρ και είναι άστοχη. Παραμένει το 15-7 για τον ΠΑΟΚ.

0: Η βολή του Ματίας Λεσόρη δεύτερη ήταν εύστοχη. Πάσα τώρα του Πάουκ που μπορεί και σπάει το πρέσ. Η αρχή του Παναθηναϊκού. Ο Οσμάν θα πάρει φάουλ. Είναι το πέμπτο. Είναι το φάουλ του Ρογκαβόπουλου ή του Χουάντσο. Θα μας το λύσει αυτό το μυστήριο το ταμπλό. Νομίζω ο Ρογκαβόπουλος έχει κάνει το φάουλ. Ναι. Και το ταμπλό με δικαιώνει. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κάνει το φάουλ. Είναι το πρώτο του. Και ο Τσέντι Οσμάν θα εκτελέσει βολές. 15-8 ο Πάουκ έχει την ευκαιρία να ανεβάσει τη διαφορά από τους 7 που είναι τώρα στους 8 και τους 9 ανάλογα με την ευστοχία του Τσέντι Οσμάν. Οσμάν εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή. Η εκτέλεση και εύστοχη πρώτη. 16-8. Ο Πάουκ που είχε δρεώσει το προβάδισμά του πλέον μετά από συνεχόμενα λάθη των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Οσμάν ευστοχή και στην δεύτερη βολή. 17-8. 17-8. Με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στο σύν 9. Παντιό. Παντιό εξετάζει τις επιλογές του. Παίρνει σκρίνα από τον Ματίας Λεσόρ. Μπαντιό δίνει έξω στον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλο 45 μίλες κάνει προς τα μέσα, εκτελεί μπροστά στον Οσμάν για 2. Άστοχος, παλέψε ο Μπόγκα, χάνει το rebound. Παρ' όλα αυτά η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής για τον Παναθηναϊκό. Ο Πάουκ είναι στο σύν 9 και έχουμε challenge κατά προσφέρετε, ναι. Challenge έχει κάνει ο Αντρέα Τριγκέρι. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. 17-8. Ο Πάουκ είναι μπροστά. Δεν έχω replay. Οπότε αν κάποιος στο στούντιο είχε ένα παιδιά replay, θα μπορούσε αν γίνεται να με διαφωτίσει. Υπήρξε μάχη εκεί για το rebound. Βρίσκουν φυσικά την ευκαιρία οι δύο ομάδες να καλέσουν οι δύο προπονητές, Αντρέα Τρινκέρι και Ζέλικο Μπράντοβιτς, να καλέσουν τους παίκτες τους για να τους δώσουν κάποιες οδηγίες έξτρα. Για 17-8 το παιχνίδι. Στο 17-8 οι διαιτητές δεν έχουν αποφασίσει ακόμα κατά πως φαίνεται. Δύο διαιτητές έχουν πάει, βλέπω μόνο έναν στο παρκέ. Οι δύο διαιτητές έχουν πάει να δουν το replay και θα χρειαστούμε λίγο υπομονή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να αναφέρουμε φυσικά ότι μέχρι τώρα οι δύο καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι τόσο ο Τσέντι Οσμάν όσο και ο Κάιλ Αλεξάνδερ, που έχουν πετύχει αρκετούς από τους πόντους του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, και κατοχή για τον ΠΑΟΚ. 17-8, βγήκε η μπάλα από το χέρι του Κέρσον και Μπουσέλε κατά προσφέρεται. Μάλιστα. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ, που τώρα θα οργανώσει την επίθεσή του. Οι πάσες και τώρα ο Μουρ έδωσε στο Χάτζινς. Ανέβηκε ο Περσίδη να δώσει screen. Χάτζινς για τον Οσμάν. Οσμάν 7 δευτερόλεπτα, 6. Οσμάν αρκετά μακριά από το καλάθι. Να δώσει μια πάσα. Χάτζινς. Να το πάρει κάποιος. Δεν το πήρε κανείς εν τέλει. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιδιών του ΠΑΟΚ. Ο Οσμάν σηκώθηκε, αλλά η κόρνα ήχησε πριν η μπάλα φύγει από τα χέρια του. 3:52 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά 17-8. Κατοχή είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Η επαναφορά από τον Μπόγκα πάνω στον Μπαντιό. Μπαντιό που οργανώνει και έχει το χάτι της μπροστά του, παίρνει σκρίν δεξιά από τον Λεσόρ. Μπαντιό, δύο βολές κερδίζει από το φάουλ του Νας Μήτρου Λόγκ. Αν δεν έκανε λάθος. Ναι, είναι ο Νας Μήτρου Λόγκ, είναι το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Μπαντίο βάζει και την πρώτη βολή. Στα 3.44. Δύο στις δύο από τον Μπρανκού Μπαντιού και η ομάδα του Παναθηναϊκού μείωνε σε 7-10. Λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟ και έκλεισε ο Μπαντιού, καρφώνει στον εκβιασμό ο Μπρανκού Μπαντιού και από το 17-12 μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 5. Και ο ΠΑΟ τώρα είχε επίθεση δική του. Ο Νας Μήτρου Λόγκ επέστρεψε την μπάλα στο σούτ τριών πόντων τώρα μέσα από τον Μάρκους Φώστερ που εκτελεί για 3-20-12. Δίνει προβάδισμα 8 πόντων στον ΠΑΟΚ. Ο Μπαντιό θέλει να σηκωθεί, κλείστηκε. Ο Λεσόρ ψάχνει χώρο να σηκωθεί μπροστά το Χάντζινς. Αστοχή, rebound το ΠΑΟΚ που έχει την ευκαιρία να ξεφύγει. Φάουλ, όχι φάουλ, συγγνώμη. Παράβαση, χτύπησε την μπάλα με το πόδι του Άντερναν Γκόμεθ. Στην πάσα πήγαν να κάνουν προς τον Μήτρου Λόγκ για να πήγε ο ΠΑΟΚ στον εθνιασμό. Μετά την παράβαση του Άντερναν Γκόμεθ που χτύπησε την μπάλα με το πόδι, ο ΠΑΟΚ τώρα οργανώσει την επίθεσή του και ο Χάντζινς οργανώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Περσίδης δίνει screen, βγήκε ξανά ο Φώστερ, επιστρέφει την μπάλα στο Χάντζινς. Χάντζινς είναι 45 μοίρες, εκτελεί για 3, είναι άστοχος, rebound. Παίρνει αγκαλιά την μπάλα ο Ρογκαβόπουλος και κατεβάζει για να δώσει στον Μπαντιό που αναλαμβάνει το κουμάντο της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Μπαντιό έδωσε στον Μπόγκα, ο οποίος θέλει να κάνει τη διείσδυσή του. Μπόγκα θα τελειώσει τη φάση. Εξαιρετικό drive από τον Άιζακ Μπόγκα για το 20-14. Μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 6. Πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Δύο ομάδες με απίστευτη ποιότητα στα ρόστερ τους. Ο Χάντζινς τώρα εδώ προσπαθεί ο Πάουκ να επιτεθεί. Ένας παίκτος ισορροπίας, είναι άστοχο. Αν είδα σωστά από τον Μπεν Μουρ. Ναι. Και ο Μπόγκα κατά το καλάθι, αστοχή και πάλι. Αστοχή του.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Κάτι πήγε να κάνει, εθνιδιασμός, Περσίδης για 3, πατούσε γραμμή, αλλά στόχισε, είδε το σήμα του διευθυντή και το λέω, φάουλ, κάνει ο ίδιος ο Περσίδης στον Ρογκαβόπουλο. Ναι, στον Ρογκαβόπουλο, στο 1-0-8 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το 22-14 ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα 8 πόντων. Και τώρα ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί δύο ελεύθερες βολές. Airball στην πρώτη βολή από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, αν είναι δυνατόν. Δεν μας έχει συνηθίσει ομολογουμένο σε κάτι τέτοια. Παρόλα αυτά, ένα airball στην πρώτη βολή. Θα δούμε θα κάνει τη δεύτερη. Ο Ρογκαβόπουλος βάζει τη δεύτερη. 22-15. Εντάξει, airball σε βολή. Έχουμε καιρό να δούμε. Να είμαστε ειλικρινείς. με την ομάδα του ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή. Πέρασε το κέντρο. Οι ασπρόμαυροι που παίζουν με τη μαύρη εμφάνιση του σήμερα, ο Παναϊκός με την άσπρη. Ο Φώστερ έχει μπροστά του τον Ματζούκα. Φώστερ. Φώστερ. Δεν θα κάνει. Θα επιτεθεί ο ΠΑΟΚ. Πιθανότητα ο Μουρ σηκώνεται για δύο. Με το follow rebound ο Μήτρου Λόγκ ανανεώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Χάτζινς. Ο Φώστερ, Χάτζινς 45 μοίρες ελεύθερος, άστοχος, rebound και καλάθι από τον Μπεν Μουρ για το προβάδισμα 9 πόντων του ΠΑΟΚ. 21 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 δευτερόλεπτα λιγότερα. Για να δούμε. 8-7 για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο για τον Μπόγκα. Μπόγκα είναι άστοχος, rebound. Για να με θα κάνει, πέτανε την μπάλα μέσα στο ΠΑΟΚ. Καμία τύχη, αλλά ούτε κακό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 24-15 προηγούνται οι Θεσσαλονικείς. Έχουν ξεκινήσει καλύτερα από τον Παναθηναϊκό εμφανώς. Εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Παναθηναϊκού, χτίσαν από νωρίς τη διαφορά και τώρα τη διαχειρίζονται μέχρι τώρα καλά.
4: Γιώργο, παίζει καλύτερα ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο γνωστός Παναθηναϊκός και δεν βλέπω και τον ο Μπράντοβιτς να είναι στα απάνω του. Δεν τον βλέπω να έχει το πάθος που είχε. Τον βλέπω μετά από πολύ καιρό.
0: Ο ΠΑΟΚ φτιάξε ένα προβάδισμα από νωρίς. Δηλαδή προηγήθηκε 15-7. Πήρε το προβάδισμα και το διαχειρίζεται μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός πέρα από κάποιους...
4: Έχει μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στη θέση 5. Θεωρώ.
0: Αυτό ο Δήμο, να είμαστε ειλικρινείς, το ξέρουμε από την ώρα που είδαμε το ρόστερ του Παναθηναϊκού.
4: Στο νούμερο 5 έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν νομίζω ότι θα το λύσει έτσι με αυτές τις... και με το Λεζόρ και με
0: το... Είναι ερωτηματικό το 5 του Παναθηναϊκού.
4: Και ο Γιαμπουσέλε είναι πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ βαρύ κορμί. Δεν ξέρω.
0: Καταρχάς δεν είναι καν πεντάριο για Μπουσέλε, για να είμαστε ειλικρινείς.
4: Ναι, αλλά εκεί δεν το χρησιμοποιεί, εκεί δεν το χρησιμοποιεί.
0: Και σκέψω ότι είναι πιο υγιής, έτσι. Δεν το πολύ χρησιμοποιεί εκεί, γιατί το βάζει και στο οποίο ήταν σε ίδιο σχήμα με τον Λεσόρ.
4: Εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι ο Λεσόρ και ο Φαλ έρχονται από έναν βαρύτατο τραυματισμό και ο Φαλ καλά δεν έχει ξεκινήσει σεζόν. Πριν καν αρχίσει η σεζόν και πριν σε κάποιο.
4: Όπως και ο Ραγκαβόπουλος δεν είναι καλός. Ο Ραγκαβόπουλος δεν είναι σήμερα καλός.
0: Άχι, αυτό είναι πάνω κάτω φυσιολογικό γιατί έρχεται και από τραυματισμό.
4: Ό,τι κάνει, βλέπω ο Μπαντιό και ο Φρανσίσκο κάτι που έχει κάνει. Έτσι είναι.
0: Και κάποιες μεμονωμένες φάσεις του Παναθηναϊκού, αυτό είναι περισσότερο εικόνα μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει περισσότερους καλούς συνδυασμούς, βγάζει τα συστήματά του. Μέχρι τώρα έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
4: Ναι, έχει 9 πόντους διαφορά. 15-24 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Είναι...
0: Όχι μόνο αυτό, οι επιθέσεις του είναι συντονισμένες.
4: Και χωρίς να έχει παίξει και αρκετά ο Καλάθης, χωρίς να έχει παίξει αρκετά ο Οσμάν. Έτσι, Οσμάν.
0: Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, γενικότερα έχει εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα όλα τα ατού του.
4: Ο Φώστερ είναι πολύ καλός από τον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς και είναι εκτελεστής ο Φώστερ, γι' αυτό και παίρνει σουτ. Ο Οσμάν είναι μια ταχύτητα μόνος του γενικότερα στην Ευρώπη, στον εφηδιασμό. Το έχει εκμεταλλευτεί ως ένα βαθμό ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
0: Ο Καλάθης είναι ένας παίκτης που ξέρει να παίζει άμυνα πάνω στην μπάλα. Το έχει εκμεταλλευτεί.
4: Ο οποίος θα χρειαστεί ο Καλάθης. Δηλαδή, πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο που θα σφίξουν τα γάλατα που λέμε, θα χρειαστεί ο Καλάθης.
0: Ακριβώς.
4: Έχει αυτό το.
0: Έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος με τον Φρανσίσκο να κλείνει από μέση απόσταση και να μειώνει για τον Παναθηναϊκό στους 7. Και τώρα ο Χάτζινς οργανώνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Χάτζινς έχει πάνω του τον Φρανσίσκο, ο οποίος σκόραρε πριν από λίγο, πέρασε το κέντρο ο Χάτζινς και βγαίνει ο Φώστερ από τα σκρίνια, έκλεψε ο Φρανσίσκο, πάει να φύγει στο εθνιασμό Μπόγκα, κατοχή για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την κατοχή, μπαίνει με καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι, στη δεύτερη περίοδο. Επιστρατεύεται εκ νέου ο Ματζούκας. Να δούμε αν θα πάρει και κάποια προσπάθεια ο Ματζούκας, γιατί δεν τον έχω δει πολύ ευελχώς στο κομμάτι της εκτέλεσης σήμερα. Σε αντίθεση με το μάτσο με την Παρή που εκτελούσε χωρίς δισταγμό. Ο Λεσόρ έδωσε την μπάλα στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο είναι φανερό, θέλει να πάρει ο ίδιος την επίθεση. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, τελειώνει με λέει, παίρνει φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ το έχει κάνει, αν έχω δει σωστά ο Μουρ, θα μας απαντήσει βέβαια και το ταμπλό. Νομίζω στον Μουρ έχει χρεωθεί το φάουλ. Ναι, στον Μουρ έχει χρεωθεί. Ο Μπεν Μουρ λοιπόν χρεώνεται με φάουλ, η διαφορά είναι στους 7 και ο Φρανσίσκο εκτελεί 2 ελεύθερες βολές. Φρανσίσκο είναι εύστοχος στην πρώτη. Δήμο, θα έλεγα ότι ένα χαρακτηριστικό του πόσο καθαρό μυαλό είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην πρώτη περίοδο είναι το airball του Νίκου Ρογκαβόπουλου σε ελεύθερη βολή. Πρέπει να το πούμε αυτό.
4: Καλά, δεν θυμίζεται και στις ελεύθερες βολές ο Ρογκαβόπουλος. Δεν θυμίζεται.
0: Και πάλι πάντως, άστοχο στη δεύτερη βολή ο Φρανσίσκο. Rebound το Πάουκ και ο Καλάθης που πέρασε στο παιχνίδι οργανώνει την επίθεση του κεφάλου του Βορρά. Ο Χάτζιν, ο Μίτρου Λόγκ, συγγνώμη, Μίτρου Λόγκ. Πήρε μερικά screen από τον Χουγκάζ, ο Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ κρατάει, 4-3, Μίτρου Λόγκ από μέση απόσταση για 2. Παλεύει ο Μουρ, η μπάλα για τον Πάοκ. Άρχισε τη γραμμή ο Λεσόρ, έχει μείνει κάτω όμως ο Μπεν Μουρ. Και θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, λογικά θα εμφανιστεί γιατρός. Α, σηκώθηκε ο Μουρ.
4: Χτύπησε στο πρόσωπο, στο πρόσωπο έχει χτύπησε.
0: Ναι, καλά φαίνεται να είναι πάντως.
4: Ναι, ναι. Με τον αγώνα του, με τον αγώνα του τον χτύπησε ο...
0: Με τον αγώνα του Λεσόρ.
4: Ο Λεσόρ.
0: Κατοχή λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, ο Καλάθης είναι στην επαναφορά. Βγαίνει ο Νας Μίτρου Λόγκ από τα σκριν. Δεν πήρε την μπάλα, τώρα θα την πάρει. Την μπάλα ο Μίτρου Λόγκ είναι αρκετά μακριά, κάνει τώρα μια διείσδυση. Θέλει να σκοθεί τον κόρδο Φρανσίου και κρατάει και την μπάλα στο παρκέ. Απίθανη ενέργεια του Σιλβένη Φρανσίσκο. Ο Ματζούκα στον ευνηδιασμό κόβεται. Κατοχή από το χέρι, το σώμα του Καλάθη. Η μπάλα βγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. 24-18.
4: Έχει μπει καλύτερα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Έχει μπει καλύτερα στη δεύτερη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει, επιστρατεύεται ξανά ο Οσμάν μέσα στο παιχνίδι. Θέλει προφανώς και ο Αντρέα Ρενικέρη τώρα να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό στο ανοιχτό γήπεδο, άμα τα καταφέρει. Με τον Τέντιο Οσμάν που είναι ένα τέτοιο τρέχτη. Λεσόρ είναι ακίνητο τρίπο δίπλα στην πάρα του Χουάντσο. Ματζούκα κάνει μια διείσδυση, step back και εκτέλεση για δύο. Follow από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ που μειώνει τη διαφορά στους 4. 24-20 και ο Καλάθης οργανώνει. Ταϊρή. Ταϊρή κρατάει, Ταϊρή φάουλ κάνει ο Ματίας Λεσόρ. Πάνω στον Μπριν Ταϊρή. Είναι το πρώτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Ένα έχει ο ΠΑΟΚ. Από 3 έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες.
4: Ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί την άμυνα που έβγαλε.
0: Νομίζω αυτό θέλει κιόλας, Δημό και φίλοι αγρότες. Αυτό θέλει να μπαίνουν υπέρ του πολύ δυνατά στην άμυνα. Ένα σούτ για δύο με το φόλερα. Ο Χουγκάζ δίνει προβάδισμα 6 πόντων στον ΠΑΟΚ 26-20. Και τώρα και πάλι ο Φρανσίσκο. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Λεσόρ, έχω την αίσθηση.
4: Ναι,
0: ο,
4: ναι,
0: Λεσόρ,
4: ο Λεσόρ
0: δεν έχει κάνει το φάουλ.
4: Ο Λεσόρ είναι.
0: Και είναι το τρίτο το ομαδικό. Τρίτο προσωπικό, δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Εσπευσμένα εννοείται στον πάγκο ο Ματίος Λεσόρ, δεν το συζητάμε. Μπαίνει μέσα ο Γιαμπουσέλε.
4: Ναι, με έσπρωξε το.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση ο Μπράντοβιτς να ρισκάρει τώρα με τον Λεσόρ να έχει 3 φάουλ στα 7.56 για το ημίχρονο. Το συζητάμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει φορτώσει τον Λεσόρ με φάουλ. Σουτ για 2 φάουλ από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τρίτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Ή όχι.
4: Τέταρτο.
0: Φάουλ χαμηλά. Χαμηλά είναι το φάουλ, ναι.
4: Είναι το πρώτο φάουλ του Φρανσίσκο, το πρώτο.
0: Είναι το πρώτο φάουλ του Φρανσίσκο, ναι. Νομίζω ότι ήταν ο Χουάντσο, από τη ροή φάνηκε αυτό, αλλά ήταν ο Φρανσίσκο. Και τώρα ο Καλάθης. Βγαίνει ο Όσμαν, πήρε όλη την baseline, επιθετικό φάουλ που κάνει ο Ταϊρή, έχω την αίσθηση. Και όχι ο Όσμαν, να το δούμε όμως, σε ταπλό. Ο Ταϊρή πρέπει να έχει κάνει το φάουλ και ναι, είναι το τρίτο του φάουλ και ο Ταϊρή νομίζω πάγκο θα πάει σε λίγο. Και ο Τρινκέρι ρισκάρει και τον κρατάει. Μάλιστα. Λίγο και ανορθόδοξο ξεκίνησε από τον Αντρέα Τρικέρι στην προκειμένη περίπτωση, γιατί όταν έχει την Νέα Φάλκη είναι πολύ ώρα πριν το ημίχρονο, 7,5 λεπτά. Φρανσίσκο. Πήρε σκρίν από τον Γιαμπουσέλε, Φρανσίσκο. Φρανσίσκο έδωσε μια πάσα στο Γιαμπουσέλε, έβγαλε άμυνα ο Ταϊρή. Εξαιρετικό deflection. Από τον Έμπριν Ταϊρή ο Καλάθης.
4: Βλέπεις πολύ βαρύ κορμί ο Γιαμπουσέλε, είναι δύσκολο να...
0: Σου πήρε από τον Οσμάν, άστοχο rebound, ο Γιαμπουσέλε έρπολε καν Οσμάν, δεν βρήκε καν στεφάνι μπάλα. Ο Φρανσίσκο έχει μπροστά τον Οσμάν τώρα. Δίνει στο Χουάντσο που έχει τον Χουγκάζ απέναντί του. Ματζούκας είναι πάνω στο Ταϊρή και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένος θα πρέπει να το σημαδέψει τον Ταϊρή. Δεν θα το σημαδέψει, παίρνει φάουλ ο Παναθηναϊκός, τρίτο ομαδικό του ΠΑΟΚ. Θα δούμε και ποιος το έκανε, νομίζω, ναι, το έχει κάνει ο Αλεξάνδερ. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ έχει κάνει το φάουλ. Μάλιστα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός επιτίθεται και πάλι. Ο Φρανσίσκο νομίζω το πάρει το σουτ. Ένα sidestep για τρεις με ταμπλό, άστοχο. Ταμπλό Στεφάνη και έξω ο Καλάθης. Οργανώνει, ίσως και να κάνει μια μεταφορά της μπάλας ο Νίκ Καλάθης. Στην συγκεκριμένη φάση.
4: Όχι, δεν ήταν.
0: Έδωσε την μπάλα ο Χάτζινς. Δίνει την μπάλα τώρα ο Αλεξάνδερ σου τρίων πόντων από τον Χουγκάζ. Είναι εύστοχο. Ο ΠΑΟΚ ξανά στο συν 9-29-20. Στα 6 και 12. Βρίσκει τον τρόπο σιγά σιγά σταδιακά να ξαναστείλει τη διαφορά εκεί που θέλει ο ΠΑΟΚ. Φρανσίσκο, ελεύθερο σου τρίων πόντων από τη γωνία από τον Χουάντσο. Απάντηση άμεση από τον Παναθηναϊκό 29-23. Απίστευτη ποιότητα στο παρκέ από τις δύο ομάδες. Τουλάχιστον σε ατομικό ταλέντο, έτσι. Ο Καλάθης πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση με πολύ καλό, με πολύ ωραίο μπάσιμο. 31-23. Φρανσίσκο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Φρανσίσκο σταμάτησε, πήρε φάουλ. Φάουλ από τον... Από ποιον έχει γίνει το φάουλ?
4: Από τον Χουγκάζ.
0: Από τον, όχι, από τον
4: Χουγκάζ.
0: Χουγκάζ, ναι, όχι. Από τον Χάτζινς. Από τον Χάτζινς,
4: ναι. Έγινε σε δεύτερη.
0: Πρώτος προσωπικός, το τέταρτο ομαδικό του φάουλ δεν έχει να δώσει άλλο. Από το επόμενο ο Παναθηναϊκός εκτελεί βολές. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει ένα φάουλ. Ο Χουάντσο βγαίνει από τα σκρίν. Εκτελεί και πάλι για τρεις. Απ' την άλλη πλευρά τώρα αστοχή. Ο Καλάθης οργανώνει τώρα την επίθεση του δικεφάλου του Βορρά. Καλάθης. Θα δούμε τι επιλέξει. Μια πάσα για τον Μουρ. Κακή πάσα, πήρε φάουλ. Ο Μουρ είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός. Το έχει κάνει ο Παντιό. Ο Μπρανκού Παντιό έχει κάνει το φάουλ. Μπρανκού Παντιό που και αυτός έχει κάνει μια απίστευτη σεζόν με τη Βαλένθια πέρσι. Έφτασε μέχρι και το Final Four μαζί με τον συμπαίκτη του που όμως θα ανταγωνίζονται πλέον γιατί είναι στο μειώνιο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι στον Ζαν Μοντέρο. Κάνανε και οι δύο μια απίστευτη σεζόν. Χάτζιν θέλει να πάει μέχρι μέσα. Κόβεται ψηλά από τον Γιαμπουσέλε. Ο Μπόγκα παίρνει την πάλη και θέλει να τρέξει. Μπόγκα έχει προφέρει τον Οσμάν. Μπόγκα αστοχή, φόλο ο Χουάντσο άστοχο. Ο ΠΑΟΚ ξανά με την κατοχή. Καλάθης ψάχνει τις επιλογές του. Ο Χουγκάζ έδωσε την πάλη στον Μουρ. Έχει μισμάτσο ο Μουρ. Πάνε δύο πάνω του. Κάνει εξαιρετική άμυνα από μπροστά. Αντιαθλητικό φόλο από τον Νίκ Καλάθη. Πάνω στον Μπόγκα που κλέψε την μπάλα και πήγε να φύγει, ο Καλάθης τον σταμάτησε. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή απόφαση. Σίγουρα υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Καλάθη. Αντιαθλητικό έχουν δώσει οι διαιτητές. Να δούμε αν θα πάνε να το τσικάνουνε.
4: Δεν νομίζω ότι είναι, αλλά είναι. Παίζεται.
0: Έχουμε time out. Έχουμε τα ημάδες στις σκέντους βέβαια εκεί οι διαιτητές. Έχουν πάει δύο ομάδες στους πάγκους τους.
4: Πάντως λείπει σε αυτό το Παναθηναϊκό, λείπει ο Ναν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι άλλη ομάδα με τον Ναν.
0: Ο Ντέιβις είναι και ο Σλούκας που ξέρει.
4: Ναν και Σλούκας είναι μεγάλες απώλειες τώρα που δεν τους
0: έλεγε. Αλλά ναι, είναι πολύ μεγάλη απουσία ο.
4: Καλά, πιο πολύ είναι του Ναν. Ο Σλούκας για μένα είναι τελειωμένη κατάσταση, είναι για λίγα λεπτά. Έχει πια ξεπεράσει το προσδόκιμο του καλού παίχτη, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Δήμο Σλούκας έχει τα χρονάκια του, παρόλα αυτά είναι ένα μπασκετικό IQ και με την εμπειρία που έχει μπορεί να οργανώσει.
4: Είναι πια για λίγα λεπτά, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Ναι, μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα.
4: Ο Σλούκας των 30 λεπτών ή των 25. Τώρα πρέπει να είναι των 8-10 λεπτών.
0: Παρόλα αυτά, τώρα οι ομάδες θα επιστρέψουν σιγά σιγά στο παρκέ.
4: Το κλείνω από εδώ.
0: Νομίζω έχει παραμείνει απόφαση, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, θέλω να το δω. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη. Λοιπόν, Φώστερ, Χουγκάζ, Μουρ, Καλάθης και Οσμάν είναι οι πέντε του ΠΑΟΚ. Χουάντσο, Μπόγκα, Ρογκαβόπουλος, Μπαντιό. Ο Μπόγκα εκτελεί βολές, ο πρώτος ποιος είναι? Α, ο Γιαμπουσέλε. Μπήκε λίγο αργότερα στο παρκέ. Έβαλε την πρώτη βολή ο Άιζακ Μπόγκα.
4: Το Μπόγκα αυτόν από πού τον πήρε?
0: Το Μπόγκα, αν δεν κάνω λάθος, από την Παρτιζάν. Στην Παρτιζάν ήταν ο Μπόγκα. Στην Παρτιζάν ήταν μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μέχρι ασύμουνε τουλάχιστον της περσινής σεζόν. Το σημείο που ο Ζότς αποχώρησε από την Παρτιζάν. Ο Παντιρό θέλει να πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. 31-26. Μία στις δύο έκανε ο Μπόγκα και μετά στην κατοχή που είχε ο Παναθηναϊκός σκόρερ ο Παντιό. Ο Καλάθης τώρα οργανώνει, βγαίνει από τα σκριν. Ο Οσμάν, ο οποίος είναι κοντά στο λόγκο. Κοντά στο λόγκο είναι και ο Καλάθης που ξεκινάει τώρα την επίθεση. Ο Φώστερ έδωσε την πάση στον Χουγκάζ. Θα σουτάρει ο Χουγκάζ, θα σουτάρει. Εξαιρετική άμυνα του Χουάντσο, πρέπει να του κάνει τάπα. Χουάντσο παίρνει την μπάλα, τελειώνει τη φάση. Λιώνει στους τρεις. Ο Χουάντσο εδώ κάνει μια κίνηση η οποία πρέπει να διδάσκεται στα σεμινάρια του πώς να βάζει το σώμα σου σε μια τέτοια κατάσταση. Έχει βάλει το σώμα του εξαιρετικά απέναντι στον αντίπαλό του. Τον έχει θέσει εκτός φάσης με τον τρόπο που το έχει βάλει το σώμα του στο ζωγραφιστό. Παίρνει την μπάλα και απλώς τελειώνει τη φάση. 31-28, time out έχει καλέσει ο Αντρέα Τρινικέρη. Δήμο, επιστρέφουμε σε σένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
4: Ναι, ναι. Έχει στους 3 πόντους ο Παναθηναϊκός, χάνει με 3 πόντους διαφορά, 28-31. Οι ομάδες είναι σχεδόν ισάξιες, δεν ξεχωρίζει περισσότερο η μία από την άλλη. Είναι πολύ γρήγορα οι επιστροφές είναι πολύ γρήγορες. Και είναι αυτό που είπαμε, ότι λείπει από το Παναθηναϊκό ο Ναν. Είναι μεγάλη η έλλειψη του, φαίνεται. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει το πάθος στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτό το πάθος για νίκη. Παίζουν ένα ποδόσφαιρο, ένα μπάσκετ, το παίζουν για να, όπως ξέρουν, να παίξουν. Δεν έχουν το κάτι παραπάνω, δεν δίνουν το κάτι παραπάνω. Πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, επιστρέψαν οι ομάδες.
4: Θα δούμε. Πόσα λεπτά είναι πριν από το...
0: Είμαστε στα 4 λεπτά ακριβώς τώρα.
4: 4 λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου.
0: Με τον ΠΑΟΚ να περνάει το κέντρο οριακά, κατά πως λένετε. Με τον Καλάφτορ να δίνει την μπάλα στον Χουγκάζ που είναι στη γωνία. Χουγκάζ θέλει να κάνει σε μπάκι από τον Βολό, εκτελεί για 2. Άστοχος rebound, Φώστερ από 45 μοίρες για 3. Έξω. Rebound ο Χουάν Σερνάν Γκόμεθ και ο Μπαντιό οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού που μπορεί να μειώσει τη διαφορά στον πόντο για ακόμα και να ισοπαρίσει. Ρογκαβόπουλος πάει προς τα μέσα. Φάουλ, Καλάθη και φάουλ για την ακρίβεια από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Όχι, δεν μετράει το γαλάτι.
4: Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ.
0: Νομίζω γιατί έγινε χαμηλά το φάουλ, μάλιστα.
4: Έγινε χαμηλά το φάουλ, δεν μείνω να μετράει, ναι, όχι, δεν είναι φάουλ, δεν νομίζω. Έγινε πριν σηκωθεί, για να...
0: Στον Φώστερ έχει χρεωθεί το φάουλ, απλά για να ξέρουμε τι λέμε, είναι δύο ελεύθερες βολές πάντως. Το φάουλ μπορεί να μην είναι πάνω στην προσπάθεια, αλλά είναι δύο βολές. Αν ήταν πάνω στην προσπάθεια, ήταν μία συμπληρωματική. Γιατί θα ήταν καλά και φάουλ, έβαλε την πρώτη ο Ροζαβόπουλος, τώρα θα έχει την ευκαιρία να μειώσει τον πόντο. 31-29. Ρογκαβόπουλος, έξω η δεύτερη, rebound από τον Μήτρου Λόγκ. Καλάθι για τον Μήτρου Λόγκ. Καλάθις. Ανέβηκε ο Μουρ, καλάθις. Έχει μπροστά του το Γιαμπουσέλε. Ο Μουρ έχει πάνω στον Παντινό, φάουλ κερδίζει. Τα βάζει και λίγο με την τύχη του που δεν σκόραρε. Δύο ελεύθερες βολές. Φάουλ όχι, δεν το έχει κάνει ο Παντιό, συγγνώμη, το έχει κάνει ο Μπόγκα. Έχει χρεωθεί στον Μπόγκα το φάουλ. Δύο ελεύθερες βολές, 31-29, ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει στους δύο. Είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
4: Δύο ομάδες εισάξιες, πιστεύω.
0: Δύο ομάδες, κοίτα, που αν όχι εισάξιες, είναι τουλάχιστον πάρα πολύ κοντά πλέον. Το έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί στους φετινούς τελικούς το ζευγάρι να είναι ξανά το ίδιο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απλά. Η διαφορά θα είναι ότι πλέον δεν θα περνάει καμία από τις δύο ομάδες τόσο εύκολα από τη Θεσσαλονίκη όσο μπορεί να περνάγαν άστοχο στη δεύτερη βολή ο Μουρ, αλλά επιθετικό rebound για τον Φάουκ. Άστοχο τρίποντο rebound και πάλι ο Οσμάν που σκοράρει, ίσως να του έγινε και φάουλ, διαμαρτύρεται για αυτό το φάουλ. Γιατί αλήθεια είναι...
4: Ναι, νομίζω ότι έγινε φάουλ, έγινε φάουλ.
0: Δεν έχει δοθεί κάτι τέτοιο, η 34-29 πάντως, σε κάθε περίπτωση. Φρανσίσκο με τον Οσμάν, μία πάσα, Ρογκαβόπουλος για τρεις, είναι άστοχος, rebound, Οσμάν κρατάει την μπάλα στο παρκή και ο Πάουκ ξαναφεύγει στην επίθεση. Καλάθης, έχει μπροστά του τον Παντιό, ανεβαίνει ο Μούρ και του δίνει σκρίνα αριστερά. Καλάθης, στις 45 μοίρες ο Περσίδης, επιστρέφει την μπάλα στον Καλάθη, από την κορυφή της ρακέτας για τρεις, ο Νίκ Καλάθης άστοχος, σκαμπίζει την μπάλα. Και νέο επιθετικό rebound, Καλάθης, σου τριών πόντων από τον Μήτρου Λόγκ. Η μπάλα να πηδά στεφάνι έξω, νέο επιθετικό rebound από τον Πάουκ που κάνει φτάρτη στη ρακέτα του Παναθηναϊκού στο κομμάτι των rebound. Καλάθης. Καλάθης, έχει βέβαια δεν ξέρω με δύο Καλάθης και πάλι για τρεις. Πολύ κακό σου rebound για Μπουσέλε. Σταματάει την περιοχή, εντυπωσιακή την πρώτη για Μπουσέλε. Μπαντιό. Χουάντσο από την κορυφή της ρακέτας ελεύθερος. Είναι άστοχος, rebound, φάουλ στη διεκδίκηση του rebound, το κερδίζει ο Ρογκαβόπουλος, που σημαίνει ότι θα πάει στη γραμμή για βολές, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. ...34-29, 1:48 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ματσάρα μέχρι τώρα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Ο Ρογκαβόπουλος τώρα θα πάει στην... θα εκτελέσει την πρώτη βολή. Ρογκαβόπουλος, άστοχος στην πρώτη. Μάλιστα. Άστοχος στην πρώτη βολή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 29-34. Και ο Ρογκαβόπουλος στην δεύτερη βολή. Εκτελεί, είναι εύστοχος 30-34. Ο Παναθηναϊκός
4: 50% στις βολές.
0: Μία στις δύο βολές για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Και ο ΠΑΟΚ τώρα
4: επανήλθε ο Λεζόρ, έτσι.
0: Πάλι σε πίεση του Παναθηναϊκού. Πέρασε αυτά εύκολα το κέντρο. Μητρουλόγκ πήρε την μπάλα από τον Νικ Καλάθη. Ανεβαίνει ο Μούρχιος, δίνει σκρίνα αριστερά. Μήτρου Λόγκ δίνει στον Μουρ. Καλά στις 45 μοίρες εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Rebound το Χουάντσο. Ο Μπαντιό οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Μπαντιό. Μπαντιό εδώ στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο.
4: Φάουλ.
0: Φάουλ που σφυρίζεται στον Μουρ. Και νέες βολές για τον Ματίας Λεσόρ τώρα. Ο Μουρ κάνει το δεύτερο του φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Λεσόρ με 3 φάουλ. Τον Γιαμπουσέλε με 2. Και μου κάνει εντύπωση πως και δεν έχουν σημαδέψει τον Λεσόρ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. 3 φάουλ στην άλλη πλευρά ο Ταϊρή. Μάλιστα. Είναι ήδη 2 παίκτες που είναι επίφοβοι για αποβολή με 5 φάουλ. Μέσα η δεύτερη βολή από, και οι δύο, συγγνώμη, και οι δύο βολές από τον Ματίας Λεσόρ. 34-32 ΠΑΟΚ έχει κατοχή. Μήτρου Λόγκ για τον Καλάθι. Ο ΠΑΟΚ τώρα οργανώνει επίθεση, 14 δευτερόλεπτα έχει. Καλάθις. Θα δες την πάση στον Μουρ. Η προσθήση του Μουρ. Καλάθι και φάουλ από τον Μπεν Μουρ. Φάουλ από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι το πρώτο του στην αναμέτρηση. ...36-32 και μία συμπληρωματική βολή για τους ασφαλόμαυρους. Άστοχη η βολή, μάλιστα. Άστοχη η βολή του Μουρ. Και τώρα ο Φρανσίσκο οργανώνει. Φρανσίσκο θέλει να πάει προς τα μέσα. Δίνει μια πάση στο Λεσόρ, ο οποίος σηκώνεται, παίρνει καλά, βάζει καλά και παίρνει και το φάουλ. Νομίζω τον Ροσμάν. 36-32 και μία συμπληρωματική. 36-34 και μία συμπληρωματική βολή. Ναι, ο Ροσμάν κάνει το φάουλ και είναι το δεύτερο του. Άλλος ένας που μπαίνει στο μπλοκάκι με τον εντός εισαγωγικών πορτοκαλί συναγερμό τον φάουλ. Στον κόκκινο συναγερμό για την ώρα είναι ο Ταϊρή από τον ΠΑΟΚ και ο Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Εφημιασμός από τον ΠΑΟΚ, καλάθι από τον Τσέντι Οσμάν. Είπαμε, είναι μία ταχύτητα μόνος του. 38-34 μετά την άστοχη βολή του Λεσόρ.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Έχουμε time out. Time out από τον Αντρέα Τρινκέρ, προφανώς θέλει να σχεδιάσει κάποιο σύστημα, αυτό που λέμε special για τέτοιες καταστάσεις. Συγκεκριμένα σύστημα ειδικών καταστάσεων. Λοιπόν, time out οπότε...
4: Νομίζω Γιώργο ότι οι διαιτητές κάνουν αρκετά λάθη. Κατ' εμένα και το προηγούμενο του Όσμαν δεν ήταν φάουλ. Για μένα έτσι όπως το είδα στην επανάληψη.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που βρίσκομαι η επαφή δεν φαίνεται πεντακάθαρα, έτσι.
4: Ναι, ναι, νομίζω οπότε... δεν ήταν. Είχε φύγει μπάλα, είχε πάρει και μετά ανακούμπησε απαλά το χέρι του παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Οι διαιτητές πάντως γενικότερα έχουν αφήσει το παιχνίδι στις επαφές. Δηλαδή και πιο πριν ο Όσμαν που κάνει το λέει up και σκοράρει και ζητάει φάουλ, το ζητάει γιατί έχει υπάρξει επαφή.
4: Ναι, ναι. Ναι, γιατί δεν έδωσε του Όσμαν εκείνο το φάουλ που κατά τη γνώμη μου ήταν φάουλ και στην επόμενη φάση, στο επόμενο, έδωσε φάουλ στον Όσμαν. Που ήταν πιο... κραυγαλαίο δηλαδή, του Όσμαν.
0: Κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό 5 δευτερόλεπτα.
4: Νομίζω ότι η διαιτησία είναι 60-40, δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είναι 50-50.
0: Τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε τώρα στο παιχνίδι γιατί έχουν επιστρέψει οι παίκτες. τώρα θα γίνει η επαναφορά από τον Μπόγκα, ο οποίος είναι στην τελική γραμμή. Διαμαρτύρω το Ζέλικο Μπράντοβιτς και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί αυτή τη στιγμή. Κάτι μπορεί να έχει δει που να μην το έχουμε δει εμείς, δεν το έχω καταλάβει το γιατί. 5 δευτερόλεπτα.
4: Πάντα ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, ο ίδιος ο Μπράντοβιτς εκεί.
0: Κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Έβγαλε άμυνα ο ΠΑΟΚ. 19,2 δευτερόλεπτα είναι για την ομάδα του κεφάλου του Βορρά. Όλος ο χρόνος για τον ΠΑΟΚ. Time out το Τριγκέρι. Θέλει να σχεδιάσει δικό του ζήτημα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχει την τελευταία επίθεση και είναι λογικό να θέλει να σχεδιάσει κάτι συγκεκριμένο.
4: Δεν ξέρω πόσο αυτός ο Γιαμπουσέλε μπορεί να βοηθήσει στο Παναθηναϊκό.
0: Η αλήθεια είναι...
4: Σήμερα είναι αποτύχει κάποια rebound, αλλά δεν παίζει καθόλου καλά, καθόλου.
0: Και η αλήθεια είναι, Δήμο, να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, και να είμαστε ξεκαθαροί, ότι οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ φυσικά, και ο Παναθηναϊκός, και ο Ολυμπιακός, και όλες οι ομάδες γενικά, δεν είναι σε καμία περίπτωση έτοιμες.
4: Όχι, εγώ λέω από πλευράς, τον βλέπω πάρα πολύ βαρύ, Μου θυμίζει εκείνον το
0: πόσο... Πάντως είναι γενικά ένα πολύ δυνατό κορμί που έχει και τρίποντο. Αυτό είναι και το μεγάλο αυτού του Γκέρσο Γιαμπουσέλε.
4: Πώς τον λέγανε εκείνον τον... του Ολυμπιακού με τον μαύρο του Ολυμπιακού που είχε ελληνική καταγωγή. Πώς τον λέγανε το...
0: από το φετινό ρόστερ.
4: Όχι, παλιό ρόστερ, παλαιότερο ρόστερ. Πεντάρι.
0: Το
4: Σκορσιανίτη. Το Σκορσιανίτη, ναι, μου θυμίζει Σκορσιανίτη. Αυτό μου θυμίζει, καταλαβες. Ενώ ο Μπόγκα είναι πολύ πιο κινητικός, πολύ πιο ευέλικτος.
0: Πιο ανάλαφρος, πολύ... που λέμε.
4: Ενώ ο Γιαμπουσέλε είναι, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Είναι βαρύ, πολύ βαρύς. Πολύ βαρύς. Μπήκε τώρα μέσα Όχι, ο Μητόκλου, ποιος μπήκε.
0: Στο τέλος του ζώου θα κρυθούν, νομίζω.
4: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
4: Καλατζάκης μέσα.
0: Του ΠΑΟΚ, με τον καλά τώρα να οργανώνει. 10 δευτερόλεπτα, Καλάθης δίνει στο Φώστερ. Φώστερ, αυτός θα το πάρει το σουτ. Φώστερ, θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Λάθος του Φώστερ, πετάει την μπάλα ο Καλατζάκης, έρμπολ. Τέλος, στο πρώτο ημίχρονο, ομολογουμένως δεν ήθελε αυτή την επίθεση. Ο ΠΑΟΚ και ο Μπάδες φάνε στα αποδυτήρια.
4: 38-34. Ωραία, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ξεκουράσου εσύ. Λοιπόν, 38-34 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Πάμε εμείς τώρα σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και ένα break διαφημιστικό και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολή. MP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: ψάρι σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίβου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
0: Ψάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
3: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
3: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
3: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
0: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια.

0: νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
6: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
7: Μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στον δεύτερο ημιτελικό. Θυμίζουμε στον πρώτο ημιτελικό κέρδισε την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός και θα είναι στον τελικό. Έχουμε στη γραμμή το Γιώργο Λίγκρη. Γεια σου Γιώργο.
8: Γεια σου Δήμο, πώς είσαι?
7: Από το Augsburg.
8: Από το Augsburg.
7: Παρακολουθήσαμε ένα μέρος της συνέντευξης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με ενόχλησε κάποια ερώτηση ενός δημοσιογράφου. Ξαφνικά δηλαδή έχεις έναν προπονητή και του λες αν δεν είστε αύριο εσείς και κάτι τέτοια. Δεν μπορώ να καταλάβω, οι δημοσιογράφοι αυτοί εκτελούν καμιά υποχρέωση?
8: Εντάξει, υπάρχουν λογιών συμφέροντα.
7: Μα δεν είναι, ναι, μιλάμε για εθνική ομάδα τώρα. Είσαι στο εξωτερικό και κάνεις ερώτηση στον προπονητή τι θα έπρεπε να φτιάξει ο επόμενος προπονητής αν δεν είσαι εσύ προπονητής. Είναι δηλαδή...
8: Δημό, αυτή η εθνική ομάδα, δυστυχώς θα το πω, επειδή το ρεπορτάζ το κάνω το 99, έχω δει εθνικές που είχαν προπονητή το Ρεχάγκερ και το Σάντος και τρώγονταν οι ομάδες μεταξύ τους.
7: Εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν δημοσιογράφος και να έκανα αυτή την ερώτηση. Θα ντρεπόμουν.
8: Καλά. Αν έπρεπε να επιτελέσει κάποιο έργο.
7: Α, άλλο. Εντάξει. Έγινε. Για πες μας εσύ. Προθέσαμε και ακούσαμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Εσένα δεν προθέσαμε να σε ακούσουμε γιατί κόπηκε η...
8: Την πρώτη ερώτηση του έκανα.
7: Ναι, δεν την προφτάσαμε και... Εδώ ναι. Φτάσαμε.
8: Τι πρέπει να διορθώσει η εθνική. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι το θέμα ποιος θα κάνει την ερώτηση. Το θέμα είναι πώς θα παίξει η εθνική αύριο. Και η εθνική αύριο παίζει με μια ομάδα που δεν την έχει κερδίσει ποτέ. Τους Ολλανδούς έχουμε κερδίσει ένα φιλικό. Τους Γερμανούς ποτέ. Η τελευταία φορά που παίξαμε και δεν χάσαμε σε σειρά ομίλου από Γερμανούς είναι την περίοδο 74-75 για τα προκριματικά του Euro το 76. Όταν με γκολ του Δελικάδη το 74 φέραμε. 1-1 και 2-2 ήταν η σειρά των αγώνων που ο Δελικάρης έχει βάλει αυτό το απίθανο στο Καρεσκάκι γκολ
7: 51 χρόνια πριν.
8: Μπράβο. Τότε.
7: Λοιπόν. Είναι ευκαιρία να πάρουμε κάτι αύριο. Αν πάρουμε έστω και ένα βαθμό αύριο, έχουμε εξασφαλισμένη την τρίτη θέση, έτσι. Αν και νομίζω και τώρα την έχουμε.
8: Έτσι.
7: Μια λοιπόν, σοβαρή εθνική ομάδα δεν χάνει την τρίτη θέση.
8: Πιστεύω πως η εθνική ομάδα αυτή από ταλέντο ξεχυλίζει.
7: Είναι η καλύτερη φουρνιά που πιστεύω.
8: Ωραία, αλλά το θέμα είναι ότι στα τελικά και τις νίκες δεν τις φέρνει το ταλέντο, αλλά οι νίκες.
7: Τα αποτελέσματα είναι αυτά που φέρνουν.
8: Τις νίκες δεν τις φέρνει το ταλέντο, αλλά τα γκολ που θα πρέπει να είναι παραπάνω από το αντιπάλου. Η εθνική ομάδα θα πρέπει να μάθει να καταστρέφει και παιχνίδι εκτός από το να δημιουργεί. Και επειδή αυτό το είχαμε για πάρα πολλά χρόνια, το πώς θα εξουδετερώσουμε τα του αντιπάλου και με μια ευκαιρία θα κάνουμε τον γκολ, τώρα δεν το έχουμε. Βάζουμε γκολ, κάνουμε 26 τελικές μέσα στο Βελιγράδι, απέναντι σε πια στη Σερβία. Και
7: έχουμε και πολύ καλό τερματοφύλακα αυτή τη φορά. Είναι στα πάνω του πολύ.
8: Και οι τερματοφύλακες είναι πολύ καλοί. Και οι τρεις είναι καλοί.
7: Ναι.
8: Πολύ καλή αμυντική γραμμή έχουμε.
7: Όχι, πολύ λέω ειδικά ο Τζολάκης είναι στη φόρμα, σε φόρμα.
8: Έτσι, ναι, είναι.
7: Έτσι και είναι. Βλέπω ότι είναι.
8: Αλλά τα λάθη συνεχίζουν να γίνονται. Και θα σου πω κάτι. Είμαστε στις αλλαγές του Τετέι και του Δουβίκα. Που πρόσεξε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην εθνική. Έπαιξαν και τα πέντε φόρ. Έπαιξαν και οι πέντε επιθετικοί. Έπαιξε ο Παυλίδης, ο Κωστούλας, ο Ιωαννίδης, ο Τετέι και ο Δουβίκας.
7: Κάποιοι έλεγαν κακοπροαίρετοι πώς θα χωρέσει να τους βάλει όλους να παίξουν και πώς. Να που τελικώς υπάρχει τρόπος. Έτσι είναι.
8: Όχι μόνο υπάρχει τρόπος, ο πέμπτος έβαλε και τον γκολ.
7: Ναι, δηλαδή στις αλλαγές του ήταν πολύ καλός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
8: Πρόσεξε όμως. Εγώ θέλω να μου πεις ειλικρινώς,
7: ναι.
8: Γιατί έχουν περάσει φωνές και φωνές από τους βαθμούς. Σε ρωτάω, στο λεπτό που κάνει την αλλαγή, το μάτς είναι στο 1-1.
7: Ναι.
8: Αν το δοκάρι έμπαινε γκολ και κέρδιζαν οι Σέρβοι, θα τον δικάζαμε σήμερα τον Γιοβάνοβιτς.
7: Βέβαια, ναι, ασφαλώς. Εδώ θα είχαν στηθεί ειδικά δικαστήρια.
8: Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι.
7: Αλλά βλέπεις ότι όλα είναι κρέμονται σε μια λεπτή κλωστή. Είναι. Από το Σανά στο Σταύρωσον.
8: Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή από την επιτυχία στην αποτυχία, ένα δοκάρι δρόμος.
7: Βέβαια.
8: Πρόσεξε.
7: Πάντως δεν άξιζε αυτή η Σερβία εχθές να μας κερδίσει.
8: Όχι.
7: Δεν άξιζε.
8: Και ενδεχομένως αύριο να δούμε μια ελληνική ομάδα που θα μπορεί να παίζει τους Γερμανούς στα ίσια. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο Παυλίδης, γιατί ο Παυλίδης...
7: Να ολοκληρώνεις μονάχα γρήγορα, γιατί θα ξεκινήσει ο αγώνας.
8: Ο Παυλίδης είπε ότι το ταλέντο και μόνο δεν αρκεί για να πάρουμε την πρόκριση σε τελικά μεγάλη διοργάνωση.
7: Είχε αρχηγική τέτοια παρέμβαση, έτσι.
8: Το θέμα είναι να παίρνουμε νίκες. Και τις νίκες ενδεχομένως να πρέπει να παίξουμε και αλλιώς για να τις πάρουμε.
7: Ωραία,
8: δεν
7: ωραία.
8: Δεν είναι μόνο να βάλουμε γκολ, πρέπει να καταστρέψουμε.
7: Και Γιώργο, επειδή ξεκινάει ο αγώνας.
8: Καλά, να σε καλά.
7: Και ξεκινάει ο αγώνας. Θα συνδεθούμε, έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Θα συνδεθούμε με τον Ανδρέας Παπανδρέου. 34-38 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει λίγο καλύτερα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μόλις ξεκίνησε με 34-40 με καλάθι από τον ΠΑΟΚ.
8: Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αύριο, έχουμε και τη μετάδοση, έτσι.
7: Ωραία, ωραία. Θα σε πάρουμε και αύριο να μας δώσεις περισσότερα. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου που έχει ξεκινήσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ένα τρίποντο του Παναθηναϊκού. Κάνει το 37-40. Την μπάλα κατεβάζει ο Καλάθης, έχει περάσει στο κέντρο. Έχει χουγκάζ. Πάμε λοιπόν τώρα κατευθείαν στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, μόλις παρακολουθήσαμε το τρίποντο. 43-37.
9: Ακριβώς, 43-37, τα 8 και 38 και έχουμε φάουλ. Που κάνει ο Κάιλ Αλεξάνδερ, το κάνει το φάουλ.
7: Βλακωδός ήταν αυτό το φάουλ.
9: Ναι, το τρίτο του φάουλ. Είναι γελίος αυτός ο λόγος να το κάνει τώρα. Πολύ το βιάστηκε.
7: Εκεί βιάστηκε, πολύ βιάστηκε. Δε.
9: Είναι το πρώτο ομαδικό του.
7: Ο Γιαμπουσέλ είναι τόσο βαρύς που μέχρι να γύριζε το τρένο θα έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
9: Δεν σου πω αυτό. Να το κάνει σε άλλη κατάσταση. Το βγάλε πολύ μακριά από το καλάθι.
7: Ναι. Λοιπόν, πάρε το μικρόφωνο, πάρε το μικρόφωνο.
9: Λοιπόν, Φρανσίσκο θέλει να πάει προς τα μέσα. Ο Φρανσίσκο τη γυρίζει πάρα στον Μουρ. Φεύγει ο Πάοκ στον εκνοιασμό. Ο Όσμαν παίρνει φάουλ από τον Μπόγκα. χαμηλά, έχω την αίσθηση. Παραμένει στο 3-37 στα 8 και 20. Είναι το φάουλ νούμερο 2 για τον Μπόγκα. Πρώτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Έχουν από άλλα 3 να δώσουν οι δύο ομάδες. Έχουν 3 φάουλ να δώσουν. Και έχουμε... Τι έχουμε? Έχουμε επιθετικό. Επιθετικό φάουλ έχουμε. Ή όχι? Τι είναι? Επιθετικό φάουλ έχει δοθεί, ναι. Στον Μουρ. Τρίτο του. Τρίτο του Μουρ.
7: Δεν ξέρω που το είδε αυτό.
9: Αρχίζουν και φορτώνονται οι παίχτες του ΠΑΟΚ με φάουλ. Θα πρέπει ο Ανδρέα Τρινκέρι τώρα να το προσέξει αυτό. Ο Φρανσίσκο βγαίνει από τα σκρίνο ο Παντιό. Πήρε την μπάλα. Είναι στα 8 μέτρα. Παντιό. Κρατάει την μπάλα. Δίνει χέρι με χέρι στο Φρανσίσκο. Αυτό στην κορυφή της ρακέτας στα 8. Θα σηκωθεί με step back από την κορυφή της ρακέτας. Άστοχος. Rebound από το χέρι του Γιαμπουσέλε, η μπάλα περνάει εκτός της τελικής γραμμής. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ που κάνει τώρα την επαναφορά από τον Χουγκάζ που δίνει στον Καλάθη. Καλάθης. Καλάθης με τον Παντιό. Καλάθης στο Χουγκάζ. Καλάθης. Θα πάρει την μπάλα ο Χουγκάζ που θα εκτελέσει για τρεις. Είναι κακό το τρίποντο. Rebound τον Παντιό και οργανώνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Γιαμπουσέλε, μια πάσα φάουλ που κάνει ο Ταϊρή, ο οποίος διαμαρτύρεται για το φάουλ. Διαμαρτύρεται και ξέρει πολύ καλά γιατί διαμαρτύρεται, γιατί είναι το τέταρτο φάουλ του. Και βγαίνει επί τόπου έξω. Μπαίνει στη θέση του ο Φώστερ. Ο Ταϊρή λοιπόν κινδυνεύει άμεσα με αποβολή στο επόμενο φάουλ που θα κάνει. Οπότε θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ την άμυνα που θα κάνει από εδώ και στο εξής όταν ξαναμπεί στο παρκέ. Χουάντσο πήρε την μπάλα τώρα, δίνει στον Μπόγκα που έκοψε, θα σηκωθεί, θα νικήσει και τον Οσμάν, θα νικήσει και τον Φώστερ, θα σκοράρει στα 43-39, Οσμάν, φάουλ από τον Φρανσίσκο. Διαμαρτύρει τον Φρανσίσκο, λέει, με τα χέρια του δείχνει νόημα πού έκανα το φάουλ. Είναι το δεύτερο του προσωπικό, δεύτερο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό.
7: Δεν νομίζω ότι παίζει πολύ καλά η διαιτησία. Κάτι δεν μ' αρέσει.
9: Καλάθης. Θα το πάρει ο Χουγκάζ. Δεν θα το βάλει ο Χουγκάζ. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Θα φύγει στον ενδιασμό τώρα ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Έχει απέναντί του τον Καλάθη. Ο Καλάθης θέλει να το παίξει άμυνα ο Φρανσίσκο στα 10 δευτερόλεπτα, να δούμε τι θα κάνει. Φρανσίσκο, φάουλ, Καλάθη και φάουλ από το Σιλβέιν Φρανσίσκο και μία συμπληρωματική βολή. 43-41 μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 2 και έχει την ευκαιρία να μειώσει και στον πόντο.
7: Δεν νομίζω να ήταν φάουλ. Δεν νομίζω να ήταν φάουλ.
9: Δεν έχω replay, αλήθεια είναι μου, για να μπορέσω να το...
7: Γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Καλάθης.
9: Στο Καλάθη έχει χρεωθεί, είναι το δεύτερό του, έτσι.
7: Έχουν χάσει τον έλεγχο οι διαιτητές. Κάτι συμβαίνει.
9: Ο Φρανσίσκο, άστοχος στη βολή, rebound, φάουλ από τον Μπόγκα. Φάουλ από τον Μπόγκα στη διεκδίκηση. Έχει σπρώξει τον αντίπαλό του. Αυτό του δείχνουν οι διαιτητές. Του λένε έσπρωξες. Είναι το τρίτο προσωπικό, τρίτο και ομαδικό του Παναθηναϊκού. Τρίτο του Μπόγκα που κι αυτός κυκλώνεται σιγά σιγά. Μπαίνει στον πορτοκαλί συναγερμό εντός αγωγικών των φάουλ στο δεδομένο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Σου τριών πόντων από τον Φώστερ. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Τόσο στον στον Περσίδη, τόσο και, όσο και στον Φώστερ, η μπάλα μπαινοβγαίνει στη στεφάνη. Για Μπουσέλε θέλει να σηκωθεί, θα σκοράρει και θα ισοφαρίσει το παιχνίδι στους 43. Ο Γιαμπουσέλε ισοφαρίζει το παιχνίδι και τώρα ο Καλάθης οργανώνει. Καλάθης στον Περσίδη και αυτός και πάλι στον Καλάθη. Ο Οσμάν με τον Χουάντσο, καλάθις. Θα το πάρει, ποιος θα το πάρει, το σούτ, ποιος θα πάρει την προσπάθεια. Ο Οσμάν εκτελεί για τρεις από την περιφέρεια, είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο ίδιος ο Οσμάν, μετά τα σκαμπίλια στην μπάλα. Ας πέθες του πάω, Οσμάν, αστοχή, εξεπαθείς. Το rebound, χαμός, μάχη. Το rebound στα χέρια του Οσμάν η μπάλα. Φέστερ, προσποιείται, παραλίγο να χάσει την κατοχή. Η πάσα για τον Μουρ που σκοράρει. Και ξαναβάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ, 45-43. Ο χαμός έγινε στη διεκδίκηση του rebound. Και τώρα ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο. Αρκετές τρίπλες, σταυρωτές και κάτω από τα πόδια. Στου τρίον πόντερο από το Γιαμπουσέλε, άστοχο rebound ο Οσμάν. Στο μεταξύ, Δήμο, έχω επιστροφή ήχου στα αυτιά μου, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Φάουλ πάνω στον Οσμάν από τον Γιαμπουσέλε νομίζω, όχι από τον Μπόγκα που μπαίνει στον κόκκινο συναγερμό. Τέταρτο προσωπικό του φάουλ και κινδυνεύει άμεσα με αποβολή στην επόμενη άμυνα που θα μπει πιο δυνατά. Για κάποιο λόγο οι διαιτητές, ενώ είχαν αφήσει το physical παιχνίδι, στο πρώτο μήχρο,
7: ναι, ξαφνικά σφυρίζουν με την παραμικρή για φάουλ. Με την παραμικρή επαφή φάουλ.
9: Υπάρχει του Φώστερ, ο Μουρ σκοράρει. Ο ΠΑΟΚ στο συν 4. Ο ΠΑΟΚ επιτίθεται με τον Μπαντιό. Μπαντιό πάει μέχρι μέσα. Κατάφερε να ξεφύγει, σκοράρει, αλλά όχι, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει φάουλ πάνω στον Περσίδη, αν βλέπω σωστά. Ο οποίος Περσίδης βρέθηκε στο παρκέ. Στον Περσίδη χρεώθηκε το φάουλ. Δεν είναι πάνω στον Περσίδη, είναι φάουλ του Περσίδη.
7: Χαμηλά.
9: Επιθετικό φάουλ για την ακρίβεια. Όχι, συγγνώμη, αμυντικό. Συγγνώμη. Ναι. Φάουλ χαμηλά, πέμπτο ομαδικό του ΠΑΟΚ.
7: Πάμε σε ένα διαφημιστικό και αναμένει στην γραμμή.
9: Έτσι κι αλλιώς έχουμε time out, ναι.
10: 94,3 Ιντερνετεν Ελλάδα Sports.
7: Πάμε λοιπόν, πόσο είναι ο αγώνας, Γιώργο?
9: 47-43 ο ΠΑΟΚ μπροστά. Στα 4-41 οι ομάδες τώρα σιγά σιγά θα επιστρέψουν στο παιχνίδι, στο παρκέ.
7: Δεν δείχνει καμία ομάδα να μπορεί να ξεφύγει πάντως, έτσι.
9: Είναι πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Είναι παιχνίδι που θα παίξει μέχρι και τις τελευταίες καβασές.
7: Και νομίζω ότι ο Τρικέρι κοουτσάρει πολύ καλά τον ΠΑΟΚ, έτσι.
9: Μέχρι τώρα ναι.
7: Τον κοουτσάρει πάρα πολύ καλά και με το να αφήσει με τρία φάουλ.
9: Μέχρι τώρα διαχειρίζεται πολύ καλά το προβάδισμα του ΠΑΟΚ.
7: Έτσι δεν είναι.
9: Ο ΠΑΟΚ τώρα
7: με Φόρστερ, με Μουρ, έτσι.
9: Θα δει τον Μπαντιό να εκτελεί βολές. Ο Μπαντιό πήγε στις βολές τώρα.
7: Δεν μέτρησε το καλάθι.
9: Όχι, όχι, ήταν φάουλ χαμηλά. Και έχουμε άστοχη βολή από τον Μπαντιό, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Μόλις την πήρε και θα εκτελέσει την δεύτερη βολή του. Μία στις δύο από τον Μπαντιό. 47-44 και ο ΠΑΟΚ θα επιτεθεί. Μουρ. Χάτζινς, συγγνώμη, Χάτζινς. Χάτζινς. Ανεβαίνει. Ο Μουρ και του δίνει screen. Χάτζινς. Προσποιήθηκε. Περσίδης δεν το πήρε. 5.84, τώρα πριν να επιτεθεί ο Χάτζιν, θα σουτάρει για 3, το βάζει για να δώσει προβάδισμα 6 πόντων στο στον ΠΑΟ. 50.44. Ο Μπαντιό εκτελεί για δεν θέλει να απαντήσει και το κάνει ο Μπαντιό. Για το 50-47. Και τώρα ο Χάτζινς ξαναπάει μέχρι μέσα, κόβεται ψηλά από τον Μπαντιό και η μπάλα είναι και για τον Παναθηναϊκό. Τρομερή άμυνα από τον Μπαντιό. Άμυνα ψηλά, η μπάλα βγήκε από το χέρι του Χάτζινς, οπότε κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Μπαντιό να επιτίθεται. Ο Μωραΐτης κάνει κίνηση στη γωνία, Μπαντιό θέλει να πάει μέχρι μέσα, δίνει την πάσα στον Ρογκαβόπουλο, ανάποδο λέει από αυτόν τον άστοχο, κατοχή για τον ΠΑΟΚ, βγάζει την μπάλα έξω για Μπουσέλε. Στα 3 και 25 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, η κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ που είναι στο συν 3. Χάτζινς. Έπεσε ο Μωραΐτης, ο Χάτζινς επιτίθεται, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Χάτζινς έχει απέναντί του τον Ρογκαβόπουλο. Χάτζινς κρατάει, βγήκε από τα σκριν, πήρε την μπάλα. Ο Μούρου Χάτζινς δίνει στον Όσμαν που εκτελεί για 3, είναι άστοχος, ριμπάντο Ρογκαβόπουλος. Ο Μωραΐτης οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού στα 10 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. Μωραΐτης σταμάτησε τρίπλα, Ρογκαβόπουλος τρίπλες, Χουάντσο για 3, μέσα με τα μπλε, απίστευτο τρίποντο. Στη λήξη ισοφαρίζει το παιχνίδι στους 50 για τον Παναθηναϊκό.
11: Super Sport 104.
12: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Πού αναφέρουμε γι' αυτό? Ο Μπαντιέφ θα έχει την πρώτη βολή. Ο Μπαντιέ λοιπόν που έχει φτάσει στους, αν δεν κάνω λάθος, 14 πόντους. 5. Με την δεύτερη βολή του 52 όλα. Ισοπαλία λοιπόν στους 52 πόντους, στα 1 και 56. Χάτζινς παίρνει την μπάλα και οργανώνει. Πάνε δύο παίκτες πάνω του. Χάτζινς έδωσε την μπάλα. Κράτησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Χάτζινς πήρε ένα σκριν από τον Μουρ. Χάτζινς κρατάει την μπάλα. Χάτζινς πήγαν δύο πάνω του. Κλείστηκαν, έδωσε την πάσα, κάρφωμα από τον Μουρ, όχι τον Μουρ, τον Αλεξάνδερ. Ο Αλεξάνδερ καρφώνει και δίνει προβάδισμα 2 πόντων ξανά στον ΠΑΟΚ. Και φάουλ που κερδίζει ο Μωραΐτης από τον Χάτζινς. Τρίτο του προσωπικό φάουλ. Πορτοκαλί στο γυρμός για τον Χάτζινς. Thank you. στόχος στην πρώτη βολή, ο Μωράιτης. Μάλιστα, και κακή βολή. Μωραΐτης τώρα στη δεύτερη βολή. Μωραΐτης βάζει τη δεύτερη. 54-53 Παναθηναϊκός, πρέπει να παίξει άμυνα τώρα. Για αν θέλει να πάρει προβάδισμα. Βέβαια ο Φώστερ οργανώνει για τον ΠΑΟΚ. Φώστερ πάει μέχρι μέσα. Φάουλ από τον Λεσόρ, έχω την αίσθηση. Θα δούμε σε ποιον έχει χρεωθεί. Ναι, στον Λεσόρ έχει χρεωθεί. Στον Λεσόρ έχει χρεωθεί. Ο Φώστερ θα εκτελέσει βολές. Είναι το τέταρτο φάουλ του Λεσόρ. Που και αυτός φορτώθηκε με φάουλ. Και ο Λεσόρ και ο Μπόγκα έχουν από τέσσερα φάουλ μέσα η πρώτη βολή από τον Φώστερ. 55-53. Φώστερ στη δεύτερη βολή, 1 και 13 μας χωρίζει από τη λήξη της, δεύτερης, της τρίτης περίοδου, συγγνώμη. Έξω η δεύτερη βολή, rebound, ο Ματζούκας. Και όρεγε οργάνωση παιχνιδιού από τον Παναθηναϊκό, από τον Μωράιτη συγκεκριμένα, ο οποίος κρατάει, δίνει στον Λεσόρ που γυρίζει. Θα τελειώσει τη φάση. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 55-55 το παιχνίδι. Ντέρμπι στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Με τον Μουρ, με τον Θεούμι τον Φώστερ, κάνει λάθος στον εθνιασμό Παναδεκός ο Αγκαβόπουλος για τρεις. Προβάδισμα μετά από πάρα μα πάρα πολύ ώρα για τον Παναθηναϊκό, 58-55. Με τρίποντο του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Πάρα πολύ ώρα μετά το προβάδισμά του στην αρχή του παιχνιδιού, αν θυμάμαι καλά. Παίρνει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Χάτζινς. Χάτζινς κρατάει, έδωσε την μπάλα. Τώρα σου τριών πόντων στη λήξη, όχι. Στο ριμπάντ. Και έχουμε, τι έχουμε. Φάουλ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Α, όχι. Μάλιστα. Σούτ εκτός χρόνου, λέει ο διαιτητής. Μάλιστα. Έληξε ο χρόνος, οπότε κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Έχουν πάει τώρα να δώσουν και κάποιες... Στο μεταξύ τι έχει δοθεί. Φάουλ έχει δοθεί, τι έχει δοθεί. Δεν συνεννοήθηκαν ούτε μεταξύ τους οι διαιτητές. Μάλιστα. Πάνε στο replay οι διαιτητές για να δουν το χρόνο που απομένει. 8,1 το στείλαν τώρα το ρολόι. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό, 8 δευτερόλεπτα. Είχαν την ευκαιρία βέβαια και οι προπονητές να δώσουν και μερικές οδηγίες παραπάνω. Και κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο βγαίνει από τα σκήνου, παίρνει την μπάλα. 7, 6, 5, 4, 3, Φρανσίσκο. Θα σουτάρει ο Φρανσίσκο. Θα σουτάρει στη λήξη. Όχι. Λήξη λοιπόν στην τρίτη περίοδο. Σε 98-55 ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά. Δήμο, θα επιστρέψουμε σε ένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
7: 58-55 λοιπόν ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε έναν αγώνα με δύο ομάδες εισάξιες. Νομίζω ακόμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός προηγείται 58-55. θα περιμένουμε να περάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, την τελευταία περίοδο, για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού αύριο στο τελικό.

0: Πάμε λοιπόν, ξεκίνησε η τελευταία περίοδος. 58-55 επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ένα δίποντο του Παναθηναϊκού τώρα, 60-55. Πάμε Γιώργο.
1: Λοιπόν, 60-55 με καλά στον Νικούρο Γαβόπλου. Κάρφωμα όμως τώρα από τον Αλεξάνδρ για τον ΠΑΟΚ που μειώνει στους 3. 60-57 τελευταία περίοδος και θα γίνει χαμός φαντάζομαι στο παρκέ.
0: Ναι, οι ομάδες είναι ισοδύναμες από ό,τι βλέπεις. Δεν είναι μία πάνω, μία κάτω.
1: Θα τώρα. Φάουλ, πολύ δυνατό φάουλ πάνω στον Μωραϊτή, ο οποίος πήγε για lay-up και παίζαν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω του.
0: Δεν νομίζω να παίζανε θελημένα, έγινε σαν σάντουιτς έγινε. Σηκώθηκαν και οι τρεις.
1: Ακριβώς, δεν γινόταν να μην υπάρχει, δεν γίνεται να μην υπάρχει φάουλ, νομίζω ότι χτύπησαν και το χέρι. Αυτό είδα. Τώρα, έχουμε 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη του μάτς. Μέσα η πρώτη βολή από τον Μωραϊτή. Ο Μωραϊτής τώρα θα εκτελέσει και τη δεύτερη βολή του. Τι ακριβώς συνέβη. Κάτι έγινε, συσκέπτονται οι διαιτητές. Κανείς δεν κατάλαβε το γιατί. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ Δήμο κάποια ενημέρωση. Εγώ πάντως δεν είδα και πολλά.
0: Νομίζω κάποια παρατήρηση στον Τρικέρι. Μπήκε ο Τρικέρι μέσα στο. Μπήκε μέσα στο. Στο γήπεδο και ζήτησαν τώρα να δουν το instant replay.
1: Κανείς δεν μπορώ να τα
0: πω. Προφανώς θα πάνε για instant replay να δουν.
1: Πάνε όντως στο replay και δεν έχω δει τι ακριβώς γίνεται.
0: Εγώ είδα κάποια στιγμή που μπήκε μέσα ο Τρινκέρι, δεν ξέρω αν είναι από αυτό.
1: Ναι, κάνει διαμαρτυρίες πάντως, διαμαρτυρήθηκε. Ο Τρινκέρι τώρα μιλάει με τους
0: φίλους. Νομίζω ότι για το φάουλ ότι πήρε την μπάλα και όχι τα χέρια. Για στο φάουλ το συγκεκριμένο του Μωραΐτη, ότι χτύπησε την μπάλα. Την μπάλα. Έχασε την μπάλα και ναι, πράγματι είναι. Χάσει την μπάλα.
1: Κοιτάνε, νομίζω για το ποιο έχει κάνει φάουλ.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι φάουλ και απλώ την μπάλα βρήκε. Δεν βρήκε το χέρι. Νομίζω.
1: Και αυτό που πάνε να κοιτάξουν, νομίζω σε ποιον θα χρειαστεί το φάουλ. Χρεώθηκε στον. Στο Μήτρο Λόγκ. Είναι το τρίτο του. Στην αρχή είχε χρεωθεί στον Αλεξάνδερ Δήμο το φάουλ, γι' αυτό και ο...
0: Α, γι' αυτό φώναξε ο Τρινκέρι.
1: Μήτρου Λόγκ, ναι, ακριβώς. Ο Μήτρου Λόγκ το έχει κάνει το φάουλ. Άστοχος στη δεύτερη βολή ο Μωραϊτης, 61-57 και ο Γαλάθης οργανώνει. Γαλάθης, εξετάσεις επιλογές του δίνει στον Φώστερ. Φώστερ βρίσκει χώρο και εκτελεί για τρεις, μειώνει στον πόντο ο Μάρκους Φώστερ. Απέναντι σε μια ομάδα την οποία ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω είναι πρώτος παίκτης ο Φώστερ του αγώνα.
1: Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός πάρα λίγο αν χάσει την κατοχή. Μωράιτης κρατάει και είναι 45 μοίρες. Λεσόρ θέλει να δώσει την μπάλα στο Χουάντσο που αστοχεί στο κάρφωμα. Την μπάλα στα χέρια του Φώστερ που ξαναεκτελεί για τρεις. Όχι. Ρογκαβόπουλος στόχασε το rebound κατοχή για τον ΠΑΟΚ. 61-60 και ο Παναθηναϊκός παρότι είναι μπροστά πρέπει να ξαναπαίξει άμυνα. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να ξαναπεράσει μπροστά. Μετά από σχετικά λίγη ώρα, μετά τα τέλη της τρίτης περίοδου, Φώστερ έδωσε την πάσα στον Αλεξάνδερ ο οποίος δεν καταφέρει να σκοράρει. Και ο ΠΑΟΚ κλέβει την μπάλα και φεύγει ο Καλάθης στα εκπληκτική ραχαία πάσα. Φώστερ πήρε την μπάλα, τελειώνουμε λέει από τη φάση. Ο ΠΑΟΚ περνάει μπροστά στο σκορ 62-61 στα 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Μπροστά ο ΠΑΟΚ και time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που καλεί τους παίκτες του στον πάγκο.
0: Πάντως Γιώργο, βλέπω δεν είναι ο παλιός Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καμία σχέση. Η εκρηκτικότητά του βλέπω είναι πάρα πολύ πεσμένη.
1: Κάτι από παλιά έχει μείνει.
0: Ε?
1: Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Δεν βλέπω δηλαδή το παλιό, ξέρεις, τον Ομπράντοβιτς που κοκκίνιζε, να ψοκοκκίνιζε, γινόταν μπλε.
1: Κι όμως, να ξέρεις Δήμο, αυτό που είδα,
0: ναι,
1: σε ένα time out, μίλαγε, καταρχάς την ώρα του αγώνα, μίλησε σε πολύ σκληρό τόνο στον Τίνο Μητογλου και πιο μετά στον Πάγκο μίλησε στον Φρανσίσκο σε πολύ σκληρό τόνο και είχε πάρει αυτό το ωραίο, το κόκκινο, το χρώμα.
0: Πάντως από τον Παναθηναϊκό Μπαντιό διακρίνεται 2-2 τρίποντα, 2-2 δίποντα, μία assist. Γενικά.
1: Και σκέψω ότι είμαστε στην αρχή της σεζόν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι ότι όσο προχωράει η Ευρωλίγκα θα δούμε και τον Τζέλικο Μπράντοβιτς.
0: 15 ή 19 πόντους.
1: Με το γνωστό το μελιτζάνι του το χρώμα.
0: Έχει και 15 πόντους. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες ακόμα είναι ανέτοιμες, πιστεύω, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει έλλειψη στο 5. Μεγάλη έλλειψη. Δεν ξέρω πώς θα το καλύψει αυτό το φόρμα. Πώς θα το καλύψει.
1: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να παίξει και σύστημα με 5 παίκτες στην περιφέρεια. Έτσι.
0: Μόνο έτσι.
1: Μπορεί να παίξει και με τον Γιαμπουσέλε.
0: Είναι πολύ κάτω από τα αναμενόμενα Γιαμπουσέλε και Λεσόρ.
1: Αν παίξει με τον Γιαμπουσέλε στο 5, αυτό θα κάνει πάντως.
0: Θα μπορούσε βέβαια να δοκιμάσει και το Μίτογλου. Δεν έχει παίξει καθόλου σήμερα, έτσι.
1: Ενώ ότι είναι παίκτης που θα, αν τον βάλει στο 5, παίζει με 5 παίκτες στο τρίποντο.
0: Ναι, λέω, δεν έχει παίξει καθόλου σήμερα ο Μίτογλου.
1: Ναι, ναι. Ο Φρανσίσκο θέλει να πάει τώρα μέχρι μέσα, εκτελεί και σκοράρει με ένα σουτ για 2, 63-62 μπροστά και πάλι ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα έχουμε συνεχίσει αναλλαγές στο προβάδισμα.
0: Ναι, Φρανσίσκο και Μπαντιόκρατα ήταν τον Παναθηναϊκό.
1: Καλάθης.
0: Και απ' την άλλη ο Φώστερ με το Μουρ.
1: Φώστερ κρατάει την μπάλα, τη δίνει τώρα στον Αλεξάνδερ, ο οποίος σηκώνεται καλάθι και φάουλ από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. 64-63 και μια συμπληρωματική βολή για τον σέντερ του δικεφάλου του Βορρά. Μέσα και η βολή από τον Αλεξάνδερ. Μέσα και η βολή, έμεσο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ 65-63. Και είπαμε, ετοιμαζόμαστε για ειδικές καταστάσεις. Σιγά σιγά. Στα 7 και 20 είμαστε, αργούν ακόμα, αλλά...
0: Κάποτε είχε πει ο Γεωργίου, εγώ δεν βλέπω μπάσκετ, παρά βλέπω μόνο τα 2 τελευταία λεπτά.
1: Αυτό θα γίνει και σήμερα, να ξέρετε, μου φαίνεται.
0: Δεν μου αρέσει, λέει η Σπυριάρα, αν θα δω τα 2 τελευταία λεπτά.
1: Μπαντιό εκτελεί για 3, κόβεται ψηλά από τον Αλεξάνδερ. Εξαιρετική άμυνα ψηλά από τον Αλεξάνδερ και επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Καλάθης. Κρατάει ο Καλάθης. Παίρνει και κάποια screen. Να δούμε που θα δώσει την μπάλα. Την έδωσε στον Αλεξάνδερ, ο οποίος σηκώνεται και σκοράρει. Μεγάλο καλάθι από τον Αλεξάνδερ. 67-63, ο ΠΑΟΚ στο συν 4.
0: Ο Καλάθης αθόρυβος, αλλά κάνει τη δουλειά του, την κάνει.
1: Ακριβώς, η αθόρυβη δουλειά του μη Καλάθη σαν τόπο. Μπαντιό απαντάει με lay up. Έπιασε κοιμόμενη εντός αγωγικών την άμυνα του δικεφάλου του Βορρά, 67-65. Φώστερ πήρε σκρίνο τον Αλεξάνδερ, Φώστερ με τον Μπαντιό. Φώστερ, Καλάθης, τι θα κάνει εκεί, Καλάθης. Θέλει να σηκωθεί, δίνει την πάσα, Ταϊρή για 2, μέσα. Μεγάλο καλάθι από τον πριν Ταϊρή, 69-65. Πλέον κάθε κατοχή θα μετράει. Βέβαια, Δήμο, θα πρέπει να συμπληρώσω αυτό που είπες πριν, την φράση του Γεωργίου, ενώ σκοράρει ο Λεσόρ για το 69-67, ότι αυτό το παιχνίδι συγκεκριμένα θα μπορούσε κάποιος να το δει από την αρχή του και να το απολαύσει. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, 69-67.
0: Έχει πολλές εναλλαγές, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω και γρήγορο πάνω-κάτω.
1: Πολύ ποιοτικό μπάσκετ μέχρι τώρα. Οσμάν φάουλ κερδίζει από τον Γιαμπουσέλε. Νομίζω. Είναι από τον Γιαμπουσέλε, είναι το τρίτο του φάουλ. Μάλιστα. Γέρσον Γιαμπουσέλε, νομίζω είναι στην προσπάθεια.
0: Νομίζω εγώ δεν νομίζω ότι αυτός ο παίκτης, δεν ξέρω, τον έχω πάρει με κακό μάτι, δεν νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό κάνει αυτός.
1: Ναι, είναι πάνω στην προσπάθεια το φάουλ, Δημό, να ξέρεις, είναι στην προσπάθεια ο Σμάν θα εκτελέσει βολές.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι το επίπεδο του Παναθηναϊκού αυτός ο Γιαμπουσέλε. Δεν νομίζω ότι θα δέσει με την ομάδα. Είναι πολύ πολύ βαρύς.
1: Τον θυμάμαι πάντως λίγο πιο ελαφρύ.
0: Πολύ βαρύς, πολύ βαρύς, δεν τον βλέπεις.
1: Τον θυμάμαι πιο ελαφρύ. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Τέντιο Σμάν. Μάλιστα. 69-67. Παραμένει το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Ο Σμάν.
0: Η δεύτερη, να δούμε.
1: Θα εκτελέσει τώρα τη δεύτερη βολή του. Μέσα. 70-67. Μάτσεν, διαφορά ενός τριπόντου πλέον. Διαφορά ενός τριπόντου, ενός σουτ τριών πόντων υπέρ του ΠΑΟΚ. Φρανσίσκο δίνει στον Λεσόρ που καρφώνει και μειώνει στον πόντο για τον Παναθηναϊκό 70-69. Ο Καλάθης έδωσε για λίγο στον Αλεξάνδρ και ξαναπήρε την μπάλα για να οργανώσει. Καλάθης απέναντί του ο Ματζούκα, συγγνώμη. Ταϊρή που είναι με 4 φάουλ, Ταϊρή. Έδωσε την πάρα στο Μήτρου Λόγκ, Ταϊρή. Μπροστά τον Παντιό, Ταϊρή για 3. Μέσα, πολύ μεγάλο σούτ από το πριν, Ταϊρή 73-69. Ο Ταϊρή που προσέχει την άμυνά του και βοηθάει στην επίθεση τώρα.
0: Και παίζει με 4 φάουλ, έτσι.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω προσέχει. Και βγάζει άμυνα τώρα από μπροστά προσωρινή τουλάχιστον. Έχει τον Λεσόρ. Έδωσε την πάσα. Φάουλ από τον Νάσμι Τουρλόγκ. Ο Ταϊρή έβγαλε απίστευτη άμυνα στο όριο του ηρωικού στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί η πάσα αυτή, αν πέραγε ο Λεσόρ, είχε στο έλεος του όλη την μπασκέτα. Κανονικότατα. Έτσι. Και ο Ταϊρή βγάζει άμυνα ενώ έχει 4 φάουλ. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο το ρίσκο που πήρε. Παντιό. Και πέμπτο φάουλ από τον Ταϊρή. Πάνω στον Φρανσίσκο, φάουλ χαμηλά, τρίτο ομαδικό του ΠΑΟΚ, πέμπτο του πριν Ταϊρή, που γίνεται ο πρώτος παίκτης του παιχνιδιού που αποβάλλεται.
0: Χαζό φάουλ.
1: Χαζό, αυτό εντάξει έχει βγάλει, αν είναι δυνατόν, έχει βγάλει πραγματικά, Δήμο, έχει βγάλει μια άμυνα στο όριο του ηρωικού πριν από λίγο.
0: Μα κι άλλο ένα φάουλ που έκανε πάλι απ' έξω, πάλι χαζό φάουλ ήταν.
1: Και έκανε χαζό φάουλ τώρα, ναι. Φρανσίσκο, πήρε την μπάλα τώρα και έχει μπροστά το Φώστερ. Ο Φώστερ, ο Ματζούκας, καλή άμυνα, κατοχή για τον Παναθηναϊκό, έβγαλε προσωρινή άμυνα ο Όσμαν. 73-69. Ο Όσμαν βγάζει άμυνα. Πολύ, πολύ.
0: 4 και 8 λεπτά, έτσι.
1: 4
0: λεπτά και 8 δευτερόλεπτα.
1: 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. 2,3 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Πάσα ψηλά, λάθος. Ο ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα. Με τον Φώστερ τώρα. Να δίνει τον Καλάθι. Καλάθι για τον Φώστερ. Φώστερ. Φρέξ είναι το Οσμάν. Φώστερ με τον Φρανσίσκο. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ. Εδώ στην πάση του Καλάθι. Τι θα κάνει ο Καλάθι. 3-2. Καλάθι θα την πάρει αυτό στην προσπάθεια. Σηκώθηκε με ένα φλότερ και σκόραρε με το δεξί χέρι. 75-69. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 6 και έχει την μπάλα τώρα.
0: Πολύ καλό Καλάθι. Πολύ καλό Καλάθι.
1: Μεγάλο Καλάθι από τον. Τρομερή προσπάθεια. Φρανσίσκο θέλει να τελειώσει τη φάση. Τα καταφέρνει κόντρα σε όλους. 75-71. Και έχουμε time out.
0: Φρανσίσκο και Μπαντιό έχουν κρατήσει το Παναθηναϊκό. Ιδάλλως θα ήταν πολύ μεγαλύτερη διαφορά.
1: Μεγάλο Καλάθι πριν από λίγο και τώρα έχουμε time out. Οπότε Δήμο, θα επιστρέψουμε για λίγο σε σένα. Βλέπουμε ένα μάτς στα τρία.
0: Είναι ένα μάτς πραγματικά Grand Guignol. Τώρα τα τελευταία 3-4 λεπτά θα είναι ένα μάτς Grand Guignol. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούμε το δεύτερο μητελικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οι ομάδες είναι σχεδόν ισοδύναμες. Δεν είναι και στα καλύτερα του ο Παναθηναϊκός. Οπότε τα επόμενα λεπτά και δευτερόλεπτα σαφώς θα δείξουν προς τα που θα γύρει η πλάστικα. Προς το παρόν ο ΠΑΟΚ προηγείται και θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτό. Εάν ο ΠΑΟΚ μπορείς και σκοράρει τώρα στην επόμενη φάση μετά το time out, έχει και ανεβασμένη ψυχολογία. Γιώργο, σκόραρε ο Φρόιλερ με την Ελβετία κοντά στη Βόρεια Μακεδονία, άρα δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτσι.
1: Και ο Φρόιλερ, ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Έτσι, μιλάμε για έναν πάρα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω
0: είναι πολύ έμπειρος ο ποδοσφαιριστής και τα αποτελέσματα στην ΓΑΜΑ Εθνική που ξεκίνησε στο δεύτερο όμιλο, στο Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2, Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1 στο τέταρτο όμιλο, Ελασσόνα Εθνικός Νέου 3-0, ΑΕΚ Καρίτσας Σαρακινός Βόλου 2-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1. Και στον πέμπτο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέας ΑΟΑ Νέας Αρτάκης 0-0, και στον έκτο όμιλο, ΠΑΣ Πρεβέζης Παναγρυμιακός 2-0. Το μικρόφωνο σε σένα.
1: Λοιπόν, έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Παναθηναϊκός, είναι το τέταρτο του Φρανσίσκου και υπάρχουν ηρωνικά χειροκροτήματα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, διαμαρτυρίες για ένα φάουλ στα 5 δευτερόλεπτα που στέλνει τον Μήτρου Λόγκ συμβολής και έχει δεχτεί, μάλλον έχει δοθεί και τεχνική ποινή. Πρέπει να έχει δοθεί και τεχνική ποινή στην ομάδα του Παναθηναϊκού, δεν έχω δει σε ποιον. Μέσα η βόλη της τεχνικής ποινής. Φάουλ λοιπόν. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ 76-71 στα 3 και 2, 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Καλάθης δίνει την πάσα στο Μήτρου Λόγκ που εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Φρανσίσκο πήρε ο ίδιος το rebound και κατεβάζει την μπάλα. Φρανσίσκο φάουλ από τον Καλάθη, πέταξε την μπάλα Φρανσίσκο, φάουλ χαμηλά. Αν δεν κάνω λάθος είναι το τέταρτο ομαδικό του ΠΑΟΚ, δεν έχει να δώσει άλλο, είναι το τρίτο του Νίκ Καλάθη. Και τώρα Φρανσίσκο, πήρε την μπάλα, Φρανσίσκο, θέλει να πάει στα μέσα, Φρανσίσκο, θέλει να σηκωθεί, φάουλ, φάουλ από τον Μήτρου Λόγκ, διαμαρτύρεται, τεχνική ποινή στον Αντρέα Τρινκέρι νομίζω ή στον Πάγκο. Δεν έχω δει σε ποιον έχει δοθεί η τεχνική ποινή. Στον Τρινκέρι πρέπει να έχει δοθεί. Και είναι το πέμπτο φάουλ, είναι πέμπτο φάουλ του Μήτρου Λόγκ, μάλιστα. Άλλος ένας παίκτης του παιχνιδιού που αποβάλλεται. Και τεχνική ποινή στον Τρινκέρι 76-71, ο Παναθηναϊκός έχει βολή με τον Φρανσίσκο. Μία βολή της τεχνικής ποινής, τη βάζει ο Φρανσίσκο και τώρα είναι η ώρα για άλλο ένα ζευγάρι βολών από τον ίδιο παίκτη. Ο γκάρ του Παναθηναϊκού, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές τώρα στο φάουλ που κέρδισε. Πέμπτο ομαδικό του ΠΑΟΚ, 3 έχει ο Παναθηναϊκός, έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ. Στα 2 και 46, 76-73. Και έχει άλλη μία βολή. Τι ματσάρα θα δούμε στα τελευταία 2 και 46 πραγματικά.
0: Αυτές οι φωνές που ακούγονται είναι πιτσιρίκια.
1: Ναι. Οι φωνές που ακούγονται, ναι, Δήμο, είναι παιδιά μικρής ηλικίας. Τώρα ο Καλάθης οργανώνει 76-74 το σκορ. Σου τριών πόντων από τον Φώστερ. Άστοχο. Rebound ο Ρογκαδόπουλος και ο Φρανσίσκο έχει την μπάλα. Φρανσίσκο μπροστά από τον Φώστερ. Φρανσίσκο για τον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε. για τον Λεσόρ που στο καλάθι μπροστά του. Θα πάνε, θα διπλώνει άμυνα για Μπουσέλε η δίσδυση. Για Μπουσέλε, σου τριών πόντων για προσφέρεμα του Παναδοϊκού, όχι. Ευνηδιασμός, ο Σμαν κόβεται ψηλά, απίστευτη άμυνα. Από τον Πλανκούπα Διό έχω την αίσθηση, ο οποίος είχε το φράσος να σηκωθεί προς τον Οσμάν και να τον σταματήσει, απίστευτο μπλοκ. Κατοχή λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Απίστευτο μπλοκ από τον Μπαντιού νωρίτερα στον Οσμάν. Βγήκε από τα σκρίνια, ο Οσμάν πήρε την μπάλα από τον Καλάθι. Ο Οσμάν έχει απέναντί του τον Ρογκαβόπουλο. Ο Οσμάν με τον Ρογκαβόπουλο, τελευταίο δίλεπτο. Ο Οσμάν με τον Λεσόρ τώρα, πάνε δύο πάνω του. Καλάθις. Οι πάσες, εξαιρετική επίθεση από τον ΠΑΟΚ που με ψυχραιμία, με πάσες, συντονισμένες πάσες, έβγαλε τον Μουρ κάτω από το Καλάθι και σκόραρε. 78-74, τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο με τον Μουρ μπροστά του. Φρανσίσκο. Φρανσίσκο. Κρατάει. Δίνει στο Λεσόρ. Λάθος. Φάουλ από τον Φώστερ. Φάουλ από τον Φώστερ. Φάουλ από τον Φώστερ. Και βολές για τον Λεσόρ. Φάουλ το έχει κάνει ο... Ποιος το έχει κάνει το φάουλ? Το έχει κάνει ο Φώστερ. Ναι, ο Φώστερ. Και έχει δοθεί και τεχνική ποινή. Βολή άστοχη από τον Φρανσίσκο, η βολή της τεχνικής ποινής. Και σειρά του Λεσόρ να εκτελέσει. Τεράστιο λάθος εδώ για τον Παναθηναϊκό. Τεράστιο θέμα αυτό, η άστοχη βολή. Που θα μπορούσε, αν ευστοχήσει και στις δύο βολές ο Λεσόρ, να στείλει το παιχνίδι στον πόντο. Λεσόρ, άστοχο στη βολή. Και πραγματικά τώρα αρχίζουν τα ζόρια. Ο Παναθηναϊκός αστοχεί από τη γραμμή στο κρίσιμο σημείο, στο 1-33. Λεσόρ, άστοχη και η τρίτη και η δεύτερη βολή. Rebound για τον ΠΑΟΚ, τελευταίο 1,5 λεπτό. Με τον Φάξο συν 4, ο Παναθηναϊκός έχασε 3 μαζεμένες βολές που θα μπορούσαν να έχουν στείλει το παιχνίδι στον πόντο. 1-20, Οσμάν έχει τον Ρογκαβόπουλο μπροστά του. Οσμάν έχει μπροστά του τον Ρογκαβόπουλο, πάει μπροστά μέσα, τελειώνει τη φάση, άστοχο lay-up. Ριμπάουντ Ρόπουλο μπροστά του. Οσμάν έχει μπροστά του τον Ρογκαβόπουλο.

0: με διαφορά 2 πόντων για το δικεφάλι του Βορρά. Time out του Τριγκέρι και επιστρέφουμε σε ένα δήμο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Ναι Γιώργο, βλέπουμε έναν καταπληκτικό στα τελευταία λεπτά αγώνα. Να δούμε πού θα καταλήξει. Δεν φαίνεται ικανός ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Ο Παναθηναϊκός πάντα την τελευταία στιγμή τα καταφέρει. Να δούμε σήμερα θα τα καταφέρει. Πάντως μου κάνει εντύπωση το πόσο εύκολα δίνονται οι τεχνικές ποινές. Οι τεχνικές ποινές δίνονται πολύ εύκολα και δεν δείχνει κιόλας και γιατί. Το γιατί. Εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ξελασπώσει τον Παναθηναϊκό τα τελευταία λεπτά ο Μπαντιό και ο Λεζόρ. Ο Λεζόρ δείχνει να ανακάμπτει. Έχουμε time out από τον Τριγκέρι. Δίνει τις τελευταίες οδηγίες.
0: Σιγά σιγά θα επιστρέφουν οι παίκτες στο παρκέ. Μία ματσάρα που βρίσκεται στα 50,8 δευτερόλεπτα ακόμα. Λοιπόν, Μουρ, Καλάθης, Πόστερ, Χάτζινς και Οσμάν, η πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ρογκαβόπουλος, Φρανσίσκο, Μπαντιό, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε, η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Και τώρα επαναφορά από τον Μουρ και τώρα ο Φώστερ οργανώνει.
1: Πόσα λεπτά έχουμε?
0: Δύο παίχτες στον Φώστερ, φάουλ του κάνει ο Φρανσίσκο στο 43,7 δευτερόλεπτα ακόμα. Φάουλ που κάνει ο Ρογκαβόπουλος, μάλιστα στο Ρογκαβόπουλο χρεώθηκε.
1: Ναι, γιατί στο τέλος το κάνει το φάουλ.
0: Τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός και τώρα ο ΠΑΟΚ επιτίθεται.
1: Από αυτό το καλάθι θα εξαρτηθεί. Από αυτό, αν θα μπει το καλάθι αυτό, θα έχει μεγάλο προβάδισμα ο ΠΑΟΚ.
0: Καλάθις με ένα φλότερ σκοράρι και κάνει τον ΠΑΟΚ γκραν φαβορί για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup. 80-76 time out ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Καλάθης βάζει ένα πολύ μεγάλο καλάθι εδώ με ένα μεγάλο φλότερ. Στέλνει την μπάλα στο διχάκι του Παναθηναϊκού και δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 4 πόντων. Απόσταση 2 κατοχών στα 25,3 δευτερόλεπτα ακόμα. Κρατάμε το μικρόφωνο στο time out για να μην χάσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο από το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι πραγματικά που ραγίζει καρδιές, πέφτουνε κορμιά στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Μία ματσάρα, 20 δευτερόλεπτα έχουν μείνει για το time out εν τω μεταξύ. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πραγματικά την ποιότητά του ως ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε τις βολές που θα μπορούσαν να τον έχουν φέρει μέχρι και μπροστά στο σκορ, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Τρεις μαζεμένες βολές πεταμένες στον κάλαθο των αχρήστων και ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα 4 πόντων. Λοιπόν, στο παρκέ μπαίνουνε Πόστερ, Αλεξάνδερ, Οσμάν, Καλάθης και Μουρ για τον ΠΑΟΚ. Αναμένουμε και την περάδο Παναθηναϊκού για Μπουσέλε, Λεσόρ, Ρογκαβόπουλος, Μπαντιό.
1: Ουσιαστικά μία άμυνα θα είναι.
0: Φρανσίσκο, ναι.
1: Είναι ουσιαστικά μία άμυνα, αν τη βγάλει την άμυνα ο ΠΑΟΚ, μετά θα παιχτούν όλα στα φάουλ.
0: Ακριβώς. Αν βγάλει αυτή την άμυνα ο ΠΑΟΚ, νομίζω βασικά όλα στα φάουλ θα παιχτούν έτσι κι αλλιώς τώρα, έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι. Αν βγάλει αυτή την άμυνα ο ΠΑΟΚ, απλώς γίνεται.
1: Είναι κοντά στη νίκη.
0: Πιο γκραν φαβορί για την νίκη καίγεσαι. Πώς αλλιώς να το πούμε. Λοιπόν, ο Φρανσίσκο έμεινε ελεύθερος και εκτελεί για 3 στα 22,5 ο Παναθηναϊκός μείνει στον πόντο. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Οσμάν δεν κάνει φάουλ. Ο Παναθηναϊκός τώρα κάνει φάουλ στον καλάθι. Ο χαμός αυτό που χρειαζόταν το παιχνίδι για να γίνει θρίλερ. Τρίποντο από τον Φρανσίσκο. Τρίτο φάουλ του Ογκαβόπουλου. Ματσάρα από
1: στα 17 δευτερόλεπτα.
0: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Το πρώτο επίσημο ντέρμπι είναι θρίλερ. Τι άλλο να ζητήσει ένας άνθρωπος που του αρέσει το μπάσκετ από το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλάθης στη γραμμή των

0: βολών.
1: Όλα θα εξαρτηθούν από εδώ.
0: Στην πρώτη βολή ο Γαλάφης. Και τώρα αν ευστοχίσει, μπαίνει το ερώτημα, κάνεις φάουλ ή δεν κάνεις. 80-79. Καλάφης στη γραμμή για την δεύτερη βολή του. Καλάφης μέσα η δεύτερη. Time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει απλό καλάφι για ισοφάριση, τρίποντο για νίκη. Ο Χριστός και η Παναγία, πραγματικά τι μάτς είναι αυτό. Τι να πούμε πραγματικά για αυτό το παιχνίδι. 81-79, 17,3 δευτερόλεπτα ακόμα, ένα θρίλερ εξελίσσεται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Για το Super Cup Ελλάδος. Για ένα εισιτήριο στο τελικό, ο Ολυμπιακός περιμένει τον αντίπαλό του, για σκενίκησε νωρίτερα την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ μονομαχούν. Μία κατοχή για τον Παναθηναϊκό στα 17,3 δευτερόλεπτα. Να δούμε από πού θα επιλέξει να την κάνει αυτή την κατοχή ο Παναθηναϊκός. Θα επιλέξει 14 δευτερόλεπτα επίθεση και από τα μισά του γηπέδου και μέσα. Ή θα επιλέξει από τα μισά. Μάλιστα. Από το μισό γήπεδο επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο Φώστερ είναι για να πιέσει την επαναφορά που θα την κάνει ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο βγαίνει, θα δούμε ποιος θα βγει από τα screen. Λογικά ο Μπαντιό, ποιος θα βγει. Ο Λεσόρ πήρε την μπάλα, Φρανσίσκο. Γιατρής ο Φρανσίσκο, μέσα. Αν είναι δυνατόν, 82-81. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στα 13,7. Ο ΠΑΟΚ καλεί time out για την τελευταία του επίθεση στο παιχνίδι. Είπαμε, θα σπάσουν οι καρδιές. Ο Φρανσίσκο πάει να δώσει τη νίκη στο Παναθηναϊκό με ένα μεγάλο σουτ. Πω, τι μάτς είναι αυτό, τι μάτς είναι αυτό πραγματικά. Και οι διαιτητές μεταξύ τους τα λένε. 82-81 ο Παναθηναϊκός με τον Φρανσίσκο. Να έχει φτάσει στους 20 πόντους νομίζω, αν βλέπω καλά στο ταμπλό. Ένα σουτ πολύ μεγάλο από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, που ετοιμάζεται, που είναι πιθανό να κρίνει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει χρόνο στα 13,7 δευτερόλεπτα για την τελευταία επίθεση. ...82-81... 13,7 δευτερόλεπτα ακόμα. ΠΑΟΚ δεν έχει, δεν υπάρχει χρονόμετρο επίθεσης, δεν υπάρχει μόνο το κανονικό. 13,7 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση του ΠΑΟΚ. 13 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για τον ΠΑΟΚ επίθεση. Καλάφης στην επαναφορά. Ποιος θα βγει από τα σκριν. Ο Οσμάν παίρνει την μπάλα. Οσμάν με τον Γιαμπουσέλε. Οσμάν δεν θα πάει μέχρι μέσα. Πάνε δύο πάνω του. Οσμάν, Καλάφης για τη νίκη. Η μπάλα με ύψος, αναπηδά. Η πάσα, Οσμάν για το μάτς. Μέσα, απίστευτο. Ο Πάου παίρνει τη νίκη. Με μπάζερ μπίτερ του Σπάντη Οσμάν. 82-84. Αν είναι δυνατόν ή τρίποτε δίποτε δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση ο Σπάντη Οσμάν δίνει τη νίκη στον ΠΑΟΚ. Και θα δώσει το παρόν στο μεγάλο τελικό. Γιατί σίγουρα θα πάρει το ρολόι, νομίζω. Νομίζω το σούτ είναι μπρόσθετο, μεγάλο τρίποτο από τον Τούρκο Φόρβο, τον Φόντι Οσμάν, τη μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλο σουτ από τον Οσμάν που δίνει τη νίκη. Δεν έχει μετρήσει ακόμα το καλάθι, πάνε οι διαιτητές στο replay. Δεν έχω replay μπροστά μου. Θέλαμε να μου...
1: Το καλάθι είναι πρόθεσμο, είναι στα 6 δευτερόλεπτα έχει φύγει μπάλα, από τα 6 δευτερόλεπτα.
0: Δεν έχω δει. Γιατί ήταν ο Ρακάν πάντα γιατί.
1: Στα 6 δευτερόλεπτα έχει φύγει από τα χέρια του Οσμάν.
0: Στα 6 δέκατα, ναι.
1: Στα 6 δέκατα.
0: Άρα το καλάθι είναι πρόθεσμο, πάω κοινωνικητής σε κάθε περίπτωση, είτε είναι τρίποντο ή δίποντο.
1: Είναι μεγάλη νίκη.
0: Τρίποντο είναι 84-82.
1: Μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟ.
0: Για τον Ζερβίτερ τον Παναθηναϊκό σε μια απίστευτη ματσάρα στο Κρυσό Ανδρέα Παπανδρέου στο Περιστέρι. Φέρνει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό και θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 η ώρα. 8 η ώρα αντί για τις 9 που χειριστεί το παιχνίδι, πήγε για τις 8. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Το μεγάλο φαβορί για το φετινό EuroCup θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο της EuroLeague. Τον Ολυμπιακό, απίστευτο παιχνίδι, χειραψίες μεταξύ των παικτών. Ένα σπαρ που ήταν εξαιρετικό στο παιχνίδι, όπως και ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά ανταγωνιστικός, θα μπορούσε να έχει παλέψει περισσότερο για το παιχνίδι με τις τρεις χαμένες βολές.
1: Νομίζω θέλει πολλή δουλειά. Νομίζω θέλει πολλή δουλειά ακόμα ο Παναθηναϊκός. Πολλή δουλειά.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά γιατί.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως. Ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι.
1: Έχει πρόβλημα και στο 5 νομίζω, αλλά και στο 4.
0: Όλα αυτά νομίζω θα τα δει περισσότερο το τεχνικό.
1: Λοιπόν, Γιώργο Ιωάννου, σε ευχαριστούμε. 80...
0: Τελικό αποτέλεσμα. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.
1: 4-82.
0: Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ 82-84.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Στο μεταξύ ο Σμάρης έχει ένα... Πατούρο από τους συμπαίκτες του για τον buzzer beater. Θα αναφέρω απλώς μια και είμαστε ακόμα στον αέρα.
1: Πάντα ξέρεις, ο παίκτης πάντα, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ που φεύγει από μια ομάδα και πάει στην άλλη, πάντα να ξέρεις παίζει, ειδικά στον πρώτο αγώνα παίζει πάρα πολύ καλά. Το είδαμε και με τον Αθανασίου στον Ολυμπιακό. Έτσι είναι. Πάντα ο παίκτης που ανήκει στην ομάδα, ανήκει στην προηγούμενη του ομάδα, πάντα κάτι γίνεται, λες και γίνεται και. Παίρνει τη ρεβάνς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Αυτό, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Περισσότερα αύριο στο τελικό.
1: Να είσαι καλά. Μόλις τελείωσε και ο δεύτερος ημιτελικός, ο ΠΑΟΚ με 84-82 με ένα τρίποντο κεραυνό στα τελευταία 6 δέκατα του δευτερολέπτου του Οσμάν, του παίκτη που την προηγούμενη περίοδο ανήκε στον Παναθηναϊκό, κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό, με τις δύο ομάδες ισοδύναμες και κρίθηκε ακριβώς στα 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Πάμε λοιπόν για να ακούσουμε λίγο μουσική, να χαλαρώσουμε και να επανέλθουμε.

0: Πάμε λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός έχασε από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup στον ημιτελικό με 84-82. Ο φίλος που μας έπαιρνε προηγουμένως, που είχε παίξει 165 πόντους με το τελευταίο τρίποντο του Οσμάν, το πιάσε κιόλας. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, να ανοίξουμε τις γραμμές για να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια για την ήττα του Παναθηναϊκού και την νίκη του Ολυμπιακού. Αύριο στις 8 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε τις γνώμες σας, τι λέτε, να σχολιάσετε νίκη Ολυμπιακού ή τα Παναθηναϊκού, νίκη ΠΑΟΚ. Πάμε στον πρώτο. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαστε στην αέρα.
0: Ναι, είμαστε, αέρα είμαστε.
1: Ωραία, λοιπόν. Κοίταγε κύριε Δήμο, εγώ πιστεύω, το είπα, μίλαγε με τον Μπατζανάκη μου πριν αρχίσει το μάτς. Του λέω θα χάσει, του λέω, γιατί είναι βαριά να χάσει, να ξεκινήσει ο Μελιτζάνας με ήττα από τον Ολυμπιακό αύριο. Λοιπόν, οπότε σήμερα λέω με κάθε τρόπο θα χάσει. Λοιπόν, είναι για μένα εξεπερασμένος, έτσι λένε ο Μπράντος και τώρα και τ' άλλο. Θα έχουμε γλέντια αυτό.
0: Δεν σπάλι. Ήταν ο παλιός ο Μπράντοβιτς πάντως σήμερα.
1: Είναι εξεπερασμένος για μένα και εάν δεν έχει και το μπάτζετ, το κρατικό μπάτζετ τώρα με τα λεφτά που είχε, θα φανταστείτε σήμερα με τη συναυλία της Βύση, έχει βγάλει τη μισή μεταγραφή του ΝΑΝ. Έτσι. Λοιπόν έχει την αβάντα αυτή.
0: Δεν νομίζω, δεν παίρνει τίποτα από εκεί. Τι είναι να πάρει εκεί.
1: Ποιος δεν παίρνει. Έχει πάρει. Το ΆΚΑ το έχει πάρει με όρους.
0: Στο ΆΚΑ είναι στο ανοιχτό ΆΚΑ, δεν είναι στο κλειστό.
1: Μα παίρνει από τα πάρκινγκ, παίρνει άλλα. Μπας περιπτώσει, δεν το θέμα μας αυτό τώρα. Αυτά έχουν πει η κυρία Αγγελόπουλου, δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ έτσι το βλέπω.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε ένα Γιαμπουσέλε εκτός μάτς, αλλά είχε ένα πάρα πολύ καλό Φρανσίσκο και ένα πάρα πολύ καλό Μπαντιό.
1: Εγώ τώρα επειδή κάνω πλάκα, εγώ και κάποιο Παναθηναϊκό, του έλεγα στην πλάκα τώρα, του λέω άμα κάτσει, λέω, ο Γαρμπουζέλε, ο Λεσόρ και φωνάξουν τον Τετέ, ένα βόδι το κάνουν, δεν τους φτάνει ένα βόδι να φάνε. Λοιπόν, εντάξει, μπας περιπτώσει.
0: Κοίτα, ο Γιαμπουσέλε είναι πάρα πολύ βαρύς για τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι θα προσφέρει αν μείνει έτσι. Είναι πάρα είναι πολύ βαρύ κορμί.
1: Αυτή τώρα εντάξει είναι τα πακέτα, τα λεφτά τώρα παίρνουν 3 εκατομμύρια ένας, 4 ο άλλος. Λοιπόν,
0: ξέρεις, αυτός πολύ ο ανταγωνισμός κάνει και παίρνουν τόσα λεφτά. Αν δεν υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός, να ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα, δεν θα έπαιρναν αυτά τα λεφτά. Βέβαια δεν ερχόντουσαν και αυτοί οι παίκτες εδώ, θα πήγαιναν κάπου αλλού.
1: Κοίτα,
0: εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος αν έβλεπα στις ομάδες Ελληνόπουλα. Τώρα δεν είναι δυνατόν τώρα ένας Παναθηναϊκός και ένας ΠΑΟΚ να έχουν έναν, άντε δύο το πολύ Έλληνες.
1: Δεν υπάρχουν Ελληνόπουλα, τα λατούχα δεν μπορούν τώρα, δηλαδή εξαρτάται.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Τι επίπεδο θα τα φτιάξει.
0: Και αυτά γίνονται από αυτόν τον ανταγωνισμό. Δηλαδή να πάρουμε τον ξένο τον παίκτη για να πάρουμε το πρωτάθλημα για να την μπούμε στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Για να πάρουμε εκείνο. Αν δίνανε στις υποδομές τους αυτοί και οι παράγοντες και έκαναν υποδομές στις πιο μικρές ομάδες, θα βγάζαμε Έλληνες παίκτες. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Έπαιζε μόνο ο Καλάθης κάποια στιγμή Έλληνας στον ΠΑΟΚ ή...
1: Εάν δεν τα βγάλεις Έλληνες παίκτες, δεν θα κοιτάξεις τον ανταγωνισμό. Δηλαδή δεν μπορείς να πας ψηλά στην Ευρώπη, έτσι θα πας. Πας άλλο μοντέλο.
0: Τώρα να σου πω κάτι, να πας στην Ευρώπη, δηλαδή να πας. Μα δεν είναι ελληνική ομάδα αυτή που πάει τελικά ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός.
1: Ούτε και ευρωπαϊκές δεν είναι.
0: Μα
1: τώρα,
0: ναι, έπρεπε με κάποιο τρόπο να περιοριστούν. Να έχεις 7 παίκτες, αλλά να μην μπορείς να χρησιμοποιείς σε κάθε αγώνα παραπάνω από 3. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πρόβλημα. Τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν βλέπεις εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα θέλουν να καθιερώσουν 7 παίχτες.
1: Μα το καθιερώσαν, το περάσαν.
0: Ναι, αντί να καθιερώσουν 3 ή 4, ξέρω εγώ, να καθιερώσουν 7.
1: Ναι, γιατί έχουν αποφασίσει, δεν έχουν αποφασίσει ότι δεν πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγα. Όσο κυνηγάνε την Ευρωλίγα, πρέπει να πάνε σε αυτό το καθεστώς. Αν πούνε ότι δεν μας ενδιαφέρει η Ευρωλίγα, αλλά είναι και τόσο μικρή χώρα, όσα ταλέντα και να βγάλουμε, δεν επαρκούν. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι άλλοι ειδικοί που θα τα αποφασίσουν.
0: Για τον Ολυμπιακό κέρδισε την ΑΕΚ. Άνετα, πολύ άνετα.
1: Εγώ δεν είμαι και πολύ του μπάσκετ. Λίγο που είδα.
0: Είναι μια κλάση παραπάνω ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Είναι
1: μα
0: ακόμα η ΑΕΚ.
1: Αυτό το μοντέρο που είναι φαινόμενο, έτσι. Δεν ξέρω πόσο θα κάτσει.
0: Εντάξει, θα κάτσει. Ήρθε εδώ για να κάτσει. Δεν είναι. Έχει συμβόλαιο καλό.
1: Δεν τον είχα ξαναδεί, α πούμε, γιατί δεν είμαι του μπάσκετ πολύ.
0: Ναι. Την εθνική πώς την είδες, την εθνική πώς την είδες.
1: Η εθνική, εγώ είμαι εναντίον του προπονητή της εθνικής.
0: Το κακό είναι ότι όσο είναι αυτός προπονητής, είσαι δεν είσαι μαζί του, θα πρέπει να στηρίζουμε την προσπάθεια. Γιατί την προσπάθεια δεν την κάνει ο προπονητής, την κάνουν οι παίχτες.
1: Είναι ανάπηρα συναισθήματα. Ξέρετε, κύριε Δήμο, κοίταξε να δεις. Εσύ είσαι ιδιώτης, έχεις ένα σταθμό και τον κάνεις ό,τι θες. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω. Στις ομάδες ο Ολυμπιακός πήγε, έτσι. Ο Μαρινάκης που βάζει τα λεφτά κάνει ό,τι θέλει. Στην εθνική δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει όμως ο προπονητής. Έτσι. Και βλέπουμε τώρα από την ΕΠΟ ξεκινάει που εμπιστεύτηκε αυτόν τον άνθρωπο, τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, ας πούμε, η πρώτη κίνηση ήταν να έβαλε γραφείο τύπου το Βασιλαρά. Ο Βασιλαράς, ο οποίος ξέρετε το τι αντιολυμπιακό μένος έχει δείξει. Δηλαδή προκάλεσε το μισό φιλαθλό κόσμο που δεν υπήρχε λόγος, έτσι. Δηλαδή, σύν το ότι το παρελθόν του που είχε σαν προπονητής του Παναθηναϊκού, αυτά που είχε επιδείξει με το, πώς το λένε, αυτό που είχε δραματίσει, που είχε βάλει την χειροβοβίδα και μείνει κουφός και πήρε την ομάδα σαν προπονητής αυτός και έφυγε, είχε δημιουργήσει μια αντιπάθεια. Και περαιτέρω βλέπουμε ότι λειτουργεί σαν μάνατζερ των παιχτών του Παναθηναϊκού, πώς να το πω, δηλαδή ακόμα και προχθές.
0: Πάντοτε γιατί έτσι ήταν η κατάσταση στην εθνική. Πάντοτε ο προπονητής από όπου ήταν προσκύμενος, πάντοτε ήταν αυτό το γεγονός. Δεν ήταν.
1: Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός ουδέποτε είχε ένα προπονητή ο οποίος να ήταν προσκύμενος στην εθνική. Μάλλον δεν υπήρχε ένας προπονητής που να ήταν προσκύμενος στον Ολυμπιακό. Δεν τον ενδιέφερε και δεν τον επιδίωξε ποτέ.
0: Ναι.
1: Θυμάστε εσείς κάποιον προπονητή ο οποίος να ήταν να πούμε ότι καλούσε παίκτες, ας πούμε, του Ολυμπιακού στην εθνική? Δεν υπήρχε ποτέ αυτό, έτσι. Και τι έγινε ακόμα και προχθές, δηλαδή αυτό που, επειδή μιλάω και με το Θέμη του Μπαγιούρα, είχαμε έτσι μια αντιδικία κατά κάποιο τρόπο και ξέχασα να του πω προχθές, δεν ξέρω αν προσέξατε, ότι επειδή δεν έχει υπάρχει αξιοκρατία στην εθνική, βάζει ο Δουβίκας που πέτυχε τον γκολ και δεν πανηγύρισε. Για ποιο λόγο δεν πανηγύρισε, ξέρετε? Γιατί ο Δουβίκας έπρεπε να ήταν η πρώτη αλλαγή. Και αντί να βάλει τον Δουβίκα, βάζει τον Ντετέ και βάζει και τον Ιωαννίδη. Δεν υπάρχει αξιοκρατία στην εθνική. Δηλαδή ο προπονητής αυτός έχει...
0: Εγώ δεν νομίζω ότι ο Ιωαννίδης θα έπρεπε ουσιαστικά να
1: είχε... δεν έπρεπε να παίζει.
0: Γιατί εδώ δεν παίζει στην ομάδα του, ας
1: πούμε. Και που έπαιξε, δεν έπαιξε, ήταν ανύπαρκτος, έτσι. Αλλά ξέχωρα από αυτό, δηλαδή...
0: Μα εκεί τον έβαλε εξτρέμ, δεν τον έβαλε μπροστά.
1: Ναι, ο Δουβίκας, λέμε, έπρεπε να ήταν η πρώτη αλλαγή. Δηλαδή έλεγα και στο Θέμη πριν τον αγώνα, έτσι, του λέω, η εθνική πρέπει να ξεκινάει. Υπήρχε ένα δίλημα αν θα βάλει το Τσολάκι ή αν θα βάλει το, πώς το λένε, το Βλαχοδήμο, έτσι. Και λέω, δεν υπάρχει δίλημα, ρε παιδιά, ο Τσολάκης ας φάει 100 φάβες γκολ. Πρέπει να παίζει ο Τσολάκης. Είναι νούμερο ένα goalkeeper. Μετά ξεκινάς. βάσει χρηματισμιακής αξίας, ο πρώτος παίκτης είναι ο Τσόλης, έτσι. Μαζί με τον Καρέτσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, στο χρηματιστήριο των ποδοσφαιρικών της Ευρώπης.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Και ο λόγος που δεν πανηγύρισε είναι αυτός. Γιατί τον έχει τρίτη αλλαγή τον Δουβίκα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Και επειδή τα παιδιά αυτά δεν θέλουν να δημιουργήσουν κακό κλίμα στην εθνική, έτσι δεν μίλησε. Το παιδί δεν είπε τίποτα. Με τη στάση του όμως το δείχνει. Στο λέει, σου λέει εμένα. Δηλαδή, αν κέρδισε η εθνική, μπορεί να μην το έβαζε για καθόλου. Αυτό που κάνει συνέχεια στο Δουβίκα, αν προσέξετε, πριν 2-3 παιχνίδια, 4-5 της εθνικής, δεν έμπαινε καθόλου. Δηλαδή, τον καλεί από την Ιταλία και δεν τον βάζει καθόλου. Τώρα αναγκάστηκε γιατί ήταν πίσω η εθνική και τον έβαλε, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το εισπράττει όμως ο ποδοσφαιριστής και σου λέει, ρε φίλε, να είμαι κάτω από τον Κοστούλα, το καταλαβαίνω. Να είμαι κάτω από τον Καρέτσα, το καταλαβαίνω. Να είμαι κάτω όμως από τον Πεφτοφώτη που λέω εγώ και από τον Τετέ. Γιατί? Γιατί λέω ο Τετέ έβαλε ένα γκολ. Το έβαλε ένα γκολ στην Καλαμάτα όταν είχε ένα αντίπαλο τον Κολομπούρδα. Π.χ. δεν τους ξέρω τους παίκτες της Καλαμάτας, ο οποίος κάνει 40-50 χιλιάρικα, έτσι. Ο Κοστούλας έβαλε ένα γκολ. Με αντίπαλο την Arsenal, οι παίκτες άλλες να κάνουν 100 εκατομμύρια.
0: Κοίταξε, εμένα ο Τετέι, που παρότι παίζει καλά. Κοίτα, ο Τετέι γενικώς παίζει καλά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το στυλ που παίζει και έτσι όπως παίζει.
1: Ο Τετέι είναι σαν αθλητής στο σούμο, είναι δυνατός.
0: Εγώ είναι πολύ δυναμικός, μπορεί να περάσει, αλλά...
1: Εγώ για μπάλα, δηλαδή, και προχθές τον έβαλε, κάνει μία-δύο τι έκανε κούρσες, μόλις τον είδα τον καταλάβανε τι έκανε, μετά έπεφτε κάτω. Του κλείναν το διάδρομο.
0: Νομίζω ότι ο Τετέι όταν αρχίσει και κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορεί να είναι συνέχεια στα κόκκινα.
1: Ξέχωρα πως ας το βάλει και ας κάνει βουλιά στον αέρα. Γιατί όμως τον έχεις πάνω στην επιλογή, αυτό λέω, πρέπει να ξεκινάς με τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας είναι η πρώτη σου αλλαγή.
0: Ναι.
1: Βάσει αξιοκρατία, για να μπορεί και ο παίκτης να αισθάνεται όμορφα, το καταλαβαίνετε.
0: Είναι, να δούμε αύριο ή την Κυριακή, την Πέμπτη και την Κυριακή, να πάρουμε ένα τουλάχιστον βαθμό η Εθνική, να πάρει ένα βαθμό, με ένα βαθμό να εξασφαλίσει τουλάχιστον την τρίτη θέση, ώστε να περάσει.
1: Έχουμε την ευτυχή συγκυρία τώρα ότι έχουμε παίκτες, καλούς παίκτες, έτσι, ταλέντα, έτσι, ακόμα... Και ο Κλόπ το είπε ότι είναι μια φορτιά καλή, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία, έτσι, λοιπόν.
0: Ωραία. Ολοκλήρωσε για να πάμε και σε κάποιον άλλο φίλο ή φίλη. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν στον άλλο φίλο. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Χαίρετε. Σας
0: ακούμε.
3: Μάλλον, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, να πάρω και εγώ τη σκητάλη από τον Χάρη.
0: Ναι.
3: Ήταν πάρα πολύ καλή η εθνική, πράγματι. Αλλά το θέμα ήταν το εξής. Και διαφώνησα, παράδειγμα, προχτές με τον Γερασίμου μετά το τέτοιο. Δηλαδή, είδα μία, παράδειγμα, Σερβία, η οποία μου έδειχνε ότι ήταν Μάλτα. Και έτσι ακριβώς του το είπα.
0: Όχι, έπαιξε καλά και η Σερβία. Η Σερβία ανέβαζε εκεί τον γκολ που μπήκε εδώ στο δοκάρι. Θα έχει κερδίσει τον αγώνα.
3: Έχει
0: μερικούς που είναι παικταράδες, δεν είναι.
3: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Έχει,
3: αλλά
0: έτσι όπως
3: έπαιξε
0: όμως, έχει...
3: δηλαδή το πρώτο πεντάλεπτο μας βάζει τον γκολ και μετά 90 λεπτά πίσω. Εντάξει, αυτό μπορεί να μας έριξε και στάχτη στα μάτια, έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί η Γερμανία θα μπει και θα πιέσει. Και αυτό φοβάμαι εγώ. Γιατί έχουμε το παράδειγμα.
0: Καλά, κοίταξε να δεις, με τη Γερμανία
3: Σκοτία, έτσι.
0: Δεν ήταν τίποτα. Η ελπίδα για να πάρεις κάτι είναι λιγοστή. Είναι μικρή.
3: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ έχω το εξής στυλ Δεν πάνε να είμαστε, δεν πάνε να είναι Γερμανία, δεν πάνε να είναι Βραζιλία, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να μπαίνω μέσα να κερδίζω. Δηλαδή έτσι του βλέπω όλου του αγώνε τη Εθνική Ελλάδο.
0: Ναι.
3: Α είμαστε μικροί.
0: Εντάξει, 11 με 11 παίζουνε.
3: Ναι, ακριβώ.
0: 11 με 11 παίζουνε, δεν παίζουνε.
3: Και, και έχω έτσι τη λόξα να το πω έτσι τη τελειομανία, γι' αυτό βγαίνω πολλέ φορέ και κάνω κριτική και λέω εγώ θα έκανα αυτό, θα έκανα εκείνο. Εντάξει, άποψη εκφράζω, αλλά εγώ πάνω στο ποδόσφαιρο δεν θέλω να χάνω. Όχι ότι δεν έχω με την ήττα, αλλά μπαίνω πάντα με το σκοπό να πάρω το παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν πάνε να είναι η Manchester City. Παράδειγμα,
0: εντάξει,
3: με το
0: μα γι' αυτό και βλέπεις και γίνονται και εκπλήξεις. Αλλιώς δεν θα γινόταν εκπλήξεις.
3: Ακριβώς.
0: Θα λέγαμε, δεν χρειάζεται να παίξει η Εθνική Ελλάδος με την Γερμανία.
3: Ναι, δεν πάω παράδειγμα από όπου η Γερμανία
0: έτσι
3: να κάνουμε τώρα. Δεν το έχω αυτό το στυλ. Έτσι, σαν βασίλειο.
0: Μα και δεν πρέπει να το. Αν οι παίχτες υπολόγιζαν ότι είναι κατώτεροι από την άλλη ομάδα, δεν θα έπαιζαν.
3: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζονταν να παίξουν.
3: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: έτσι είναι.
3: Πολλές φορές έτσι γίνομαι επικριτικός από.
0: Όχι, δεν είναι θέμα επίκρισης. Άκου να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα να γίνεις επικριτικός. Το θέμα είναι να μπορείς να τα βλέπεις τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Η Εθνική Σερβίας κατ' εμένα ήταν πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι, γιατί δεν είναι άσχημη ομάδα. Απλώς ήταν στην παρούσα φάση καλύτερη η Εθνική Ελλάδος και πιο τυχερή.
3: Δηλαδή
0: αν ο Τζολάκης δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση και έπαιρνε και τον γκολ εκεί στο δοκάρι, θα είχε χάσει. Και σήμερα δεν μιλάγαμε έτσι.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Το ένα είναι αυτό που με προβληματίζει. Και εγώ εστιάζω περισσότερο στο Κουρμπέλι. Ατομικά. Έτσι. Είναι πολύ αργό.
0: Και όμως ο Κουρμπέλης έπαιξε πάρα πολύ καλά προχθές.
3: Ναι, έπαιξε πολύ καλά γιατί δεν είχε αντίπαλο. Έτσι. Γιατί οι Σέρβοι ήταν κλεισμένοι πίσω. Όταν όμως βγήκαν 2-3 φορές στην αντεπίθεση, πού ήταν ο Κουρμπέλης να κόψει? Τίποτα. Ο Κουρμπέλης κάνει αυτό που έκανε και στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Βήματα πίσω και πέφτουν πάνω στο στόπερ.
0: Δεν έχουμε και κανέναν καλύτερο. Μην νομίζω ότι έχουμε κανέναν καλύτερο.
3: Υπάρχει, ο Τριάδης. Πολύ γρήγορο, ψηλό παιδί, 1,90, πολύ δυνατό.
0: Βρε, εντάξει, έχουμε τον Τριάδη, θα μπορούσαμε και το Φίλι. Αλλά αυτή τη στιγμή.
3: Ο Φίλις, παρένθεση τώρα για το Φίλι. Το Φίλι, από ό,τι άκουσα, δεν τον έχει καλέσει ούτε στην ΚΑΠΑ 19, ούτε στην ΚΑΠΑ 21.
0: Εντάξει, θα κλειδεί, θα έρθει η ώρα του.
3: Με παραξένεψε πάρα πολύ.
0: Θα έρθει η ώρα του. Εντάξει, ο Φίλις είναι μελλοντικό χάφικι της Εθνικής, δεν νομίζω ότι.
3: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά με παραξένεψε που δεν τον κάλεσαν ούτε στην ΚΑΠΑ 21, ούτε στην ΚΑΠΑ 19. Γιατί είναι ακόμα 17-18 χρόνο, κάπου εκεί.
0: Είναι μικρός, πολύ μικρός, ναι. Έχει
3: ναι,
0: χρόνο. Έχει χρόνο.
3: Μπορεί να τα ξέρχεται με τους παίκτες του Ολυμπιακού, για παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Κάλεσε τον στη 19, τι έγινε, επειδή είναι 17, ξέρω εγώ, μήπως δεν γίνεται, δεν ξέρω, λόγω ηλικίας.
0: Όχι, δεν νομίζω, θα έρθει η ώρα του, δεν είχαν κάνει τις κλίσεις, θα έρθει η ώρα του. Μα και στον Ολυμπιακό έχει παίξει ένα-δυο παιχνίδια, δεν έχει παίξει.
3: Για μένα πρέπει να παίζει ο Τριάδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος.
0: Εντάξει, δεν τον έχουμε δει και σε πολλούς αγώνες, δε.
3: Τον είδαμε με την Ιταλία. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και μάλιστα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που φεύγει στο παιχνίδι με την Ιταλία, φεύγει ένας εξτρέμ Ιταλός σε αντεπίθεση και φεύγει από το κέντρο και πάει στην πλάγια γραμμή, αν θυμάσαι, του κάνει τάκλινγκ, του παίρνει την μπάλα και κατευθείαν επιστρέφει και κάνουμε επίθεση. Λοιπόν, δηλαδή είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ο Δε Ζαφίρης, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά πιστεύω ότι είναι παίκτης ο οποίος καλύπτει περισσότερο το χώρο παρά πέφτει πάνω στον αντίπαλο.
0: Όχι, είναι δυναμικός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
3: Δεν διαφωνώ και καλός πασέρ.
0: Είναι
3: και
0: πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχουμε
3: αντίπαλα.
0: Την ευτυχία αυτόν τον καιρό τα παιδιά που ήρθαν ή που παίζουν στο εξωτερικό ή που ήρθαν από το εξωτερικό, από ομάδες του εξωτερικού, να είναι πάρα πολύ καλοί.
3: Ναι, και σε καλή φόρμα, έτσι.
0: Να είναι πάρα πολύ καλοί, καταλαβαίνεις. Και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Δηλαδή ο Τζόλης, ο Καρέτσας, ο Ζαφίρης που ήρθε και παίζει στον ΠΑΟΚ τώρα, ο Παυλίδης. Έχουμε πάρα πολλούς.
3: Και θα συμφωνήσω και με τον φίλο τον Χάρη για τον Δουβίκα.
0: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι center for, όχι πρώτη αλλαγή, αλλά center for πρέπει να είναι ο Δουβίκα σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή με Τζόλη και Καρέτσα. Επειδή παρακολουθώ Ιταλικό ποδόσφαιρο και έχω δει την Κόμο, έχει αυτό το ξεπέταγμα, σαν αυτό που είχε ο Τζόρτζ Έμπις παράδειγμα, όταν πέταγε την μπάλα και έκανε το πρώτο βήμα και άφηνε ένα βήμα πίσω τον αμυντικό που τον μάρκαρε. Το ίδιο έχει και ο Δουβίκας. Ναι. Αυτό το γκολ που έβαλε, που έκανε το 2-1, πιστεύω ούτε ο Παυλίδης, ούτε ο Ιωαννίδης.
0: Αυτό το γκολ θύμισε το γκολ του Ελκαμπή.
3: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
3: Με ναι, το οποίο... είναι, έχει αυτό το ξεπέταγμα του Ελκαμπή. Λοιπόν, δηλαδή αφήνει ένα βήμα πίσω, να το πω έτσι, τον αμυντικό. Δηλαδή τον βλέπω και στην Κόμο, το έχει αυτό το ξεπέταγμα. Και μέσα στην περιοχή και έξω από την περιοχή. Για μένα ταιριάζει περισσότερο στο παιχνίδι ο Δουβίκας με τον Τζόλι και με τον Καρέτσα που κάνουν τις μπαλιές, φλαγικοποίησε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Από ότι ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης τον έχω πιο δυναμικό, πιο στατικό, κάπως έτσι τον βλέπω. Εντάξει, δεν διαφωνώ ότι συμπεφήκα τα παστελόνια, να το πω έτσι λαϊκά, σε κάθε παιχνίδι ο
0: Παυλίδης. Κοίτα, τον προπονητή τον ενδιαφέρει ο παίκτης να βάζει τον γκολ. Τώρα,
3: ακριβώς.
0: Ας κάθεται όλο τον αγώνα. Κοπροσκυλιάς που λέει ο λόγος όλο τον αγώνα. Αν του βάλει τον γκολ να κερδίσει, καταλαβες.
3: Γιατί ακριβώς. Και πέρα
0: το αποτέλεσμα μετράει. Παίξαμε και αγώνες με την Εθνική πάρα πολύ καλά και αποκλειστήκαμε, το ξέρεις.
3: Ναι, τα είδαμε. Και πάνω σε αυτό που λέτε, ακούω πολλούς δημοσιογράφους. Ναι, αλλά ο Σέντερφορ κάνει άλλες δουλειές. Όχι, δεν θέλω να κάνει άλλες δουλειές. Θέλω να βάζει γκολ.
0: Ναι.
3: Διαφωνείτε σε αυτό?
0: Όχι, τον γκολ θέλεις να βάζεις εσύ. Ακριβώς. Μην νοιάζει εμένα τι θα
3: κάνει. Άλλες δουλειές, απασχολεί. Τα λένε οι δημοσιογράφοι τώρα. Τα ακούμε χρόνια τώρα. Δεν θέλω να κάνει άλλες δουλειές ο Σέντερφορ. Θέλω να μου βάζει τα γκολ. Αυτό θέλω από τον Σέντερφορ.
0: Μα αυτό και θέλουμε. Πιστεύω, αυτό θέλουμε.
3: Για το Δούβικα, τώρα από εκεί και πέρα. Ο Γιωβάνοβιτς είναι προπονητής.
0: Κοίτα, ο Γιωβάνοβιτς είναι προπονητής. Όσο θα είναι προπονητής, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε με την ομάδα.
3: Ναι. Αλλά εντάξει, το να λέμε και τη γνώμη μας έτσι.
0: Όχι, νομίζω... λες τη γνώμη σου, δεν μου αρέσει ο προπονητής αυτός. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Δεν είναι απαραίτητο.
3: Κοιτάξτε, έχει τη ρετσινιά τώρα με τον Παναθηναϊκό που στον πρώτο γύρο πέταγε και στο δεύτερο γύρο δεν ακούμπησε και έχασε ολοκλήρω πρωτάθλημα. Έτσι, αυτό το είχε κάνει και με τον Αποέλ.
0: Ναι, βέβαια.
3: Έτσι, έχει συμβεί δύο φορές. Δηλαδή όταν πρέπει δεν το μπορεί. Ελπίζω αυτή τη στιγμή να το μπορέσει. Αυτή την φορά να το μπορέσει. Και είναι ευκαιρία τώρα.
0: Κοίτα.
3: Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα τους Γερμανούς.
0: Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν δύο πράγματα. Η ομάδα και τα γκολ.
3: Ακριβώς.
0: Με την ομάδα κερδίζεις κάποιες μάχες. Αλλά με τα γκολ κερδίζεις τον αγώνα.
3: Και πιστεύω ότι οι Γερμανοί θα μας πιέσουν, θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που έκαναν οι Ιδανοί, που εκεί πέρα είχα τρελαθεί. Στο 15 να είμαστε 3-0 με τη Δανία.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, όλα εκ του αποτελέσματος, θα τα δούμε από το αποτέλεσμα.
3: Ελπίζω να τα διορθώσει αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι για να πάρουμε αυτό τον πολυπόθητο βαθμό που θέλουμε, για να εξασφαλίσουμε τη...
3: Και τους βαθμούς. Και βαθμούς.
0: Ναι, και βαθμούς, αλλά και να εξασφαλίσουμε και την συμμετοχή μας, καταλαβες.
3: Ακριβώς. Τώρα το έχετε καταλάβει αυτό το κόλπο, όπως γίνεται, να το πω έτσι.
0: Ποιο?
3: Δηλαδή, εάν ας πούμε ότι κερδίσουμε και τους Γερμανούς, κερδίσουμε και τους Ολλανδούς.
0: Ναι, μπαίνουμε πρωτοπόροι στους δυνατούς στην κλήρωση για το Euro.
3: Όχι, για το Μουντιάλ, νομίζω.
0: Για το Euro.
3: Για το Euro. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν παίρνουμε καμιά απευθείας, να το πούμε.
0: Όχι, μπαίνουμε. Προκρινόμαστε, αλλά μπαίνουμε στους δυνατούς για το Euro.
3: Όχι, θέλω να την κάνουμε την έκπληξη με τους Γερμανούς. Θυμάμαι, πρέπει να είχαμε πάρει ισοπαλία με τους Γερμανούς το 1980-81, τότε στο κύπελλο Εθνών. Το θυμάστε?
0: Ναι, ναι. Με
3: Σεβίδη μέσα, Κωνσταντίνου, με αυτούς. Πρέπει να είχα, με το Μαύρο.
0: Ναι, ναι.
3: Που είχε το δοκάριο μαύρο, σαν θυμάμαι καλά. Ναι. Με τους Γερμανούς δεν ήταν.
0: Με τους Γερμανούς ήταν, ναι.
3: Που φέραμε 0-0 κάτι. Τώρα σου κάνουμε τη νίκη.
0: Έχουμε κερδίσει τους Γερμανούς μία φορά το 1975, νομίζω. 74, είναι 51 χρόνια πριν.
3: Τότε που είχαν και ο Μαδάρα, έτσι.
0: Ναι, με Δελικάρη, με το 0-1 ή το 1-0.
3: Α, τότε που ο Δελικάρης έκανε τις τρίπλες στον...
0: Τότε που έκανε το γκολ ο Δελικάρης και έβαλε τον γκολ και κερδίσαμε. Το 1975 νομίζω.
3: Στον Μπέκεμπάουερ, τότε που λέει αυτός είναι ο Μπέκεμπάουερ, που έχει βγει αυτός ο μύθος. Πρέπει να το έχετε ακούσει.
0: Ναι, ναι.
3: Που λέει ο Δελικάρης, αυτός είναι ο Μπέκεμπάουερ, θα του κάνω. Θα του παίρνω την μπάλα με κάτω από τα πόδια. Και το έκανε. Αν θυμάστε, ναι, έχω τη στιγμή ότι πάει στο YouTube από αυτό το παιχνίδι. Με το Δελικάρη να κάνει αυτές τις τρίπλες.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είσαι. Καλό βράδυ. Είπαμε, ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν αύριο τελικό στις 8, σε μετάδοση Γιώργου Ιωάννου, ο τελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Άλλη μια αδυναμία της διοργανώτριας να μπορέσει τον αγώνα να τον δουν οι φίλαθλοι. Με κλειστό γήπεδο πάλι, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε έναν αγώνα, να περιφρουρήσουμε δηλαδή κάποιους ανόητους που θέλουν να κάνουν επεισόδια. Μόνο εδώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε περίπου 10 λεπτά ακόμα. Όποιος φίλος ή φίλη θελήσει, 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 μπορεί να μας για τελευταία μηνύματα να μας να περάσει να μας πει τα τελευταία του σχόλια. Πάμε, έχουμε έναν φίλο στον αέρα. Σας ακούμε.
4: Γεια σας κύριε Δημοσθένη, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς μιλάτε.
4: Ανδρέας από κέντρο.
0: Γεια σου Ανδρέα.
4: Λοιπόν, για την εθνική θέλω να πω. Γιατί βλέπω πολύ με τη Σερβία, γιατί πάλι πήραν τα μυαλά μας αέρα.
0: Όχι, δεν νομίζω να έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Κάναμε μια καλή νίκη. Μια καλή νίκη, ξέρω, έπαιξε καλά η ομάδα. Μην βιαζόμαστε.
4: Έπαιξε καλά, αλλά έχασε και ευκαιρίες εκεί. Άμα γίνονται εκεί στο 3 ο Γιώβης το 2-0.
0: Εντάξει, αν έκανε το Γιώβης το 2-0, αν βάζαμε κι εμείς κάποια άλλα γκολ που τα χάσαμε και θα μπορούσαμε να τα βάλουμε, το αποτέλεσμα μετράει. Στο τέλος μετράει.
4: Ήταν καλό, πολύ καλό.
0: Όλοι θα θυμούνται ότι η Ελλάδα κέρδισε τη Σερβία 2-1. Το πώς την κέρδισε και ποιος έπαιξε, πώς έπαιξε, δεν θα το θυμάται κανείς. Εσύ θυμάσαι το 1975 πώς κερδίσαμε την. Την Γερμανία, δεν το θυμάσαι. Ούτε εγώ μπορώ να το θυμηθώ που το είδα. Κατάλαβες. Όταν περάσουν τα χρόνια, οι νίκες μένουν.
4: Ναι, αυτό. Όχι, γιατί πρέπει να έχει διάρκεια, έτσι.
0: Μα αυτό λέμε, να έχει διάρκεια. Είδες τι πάθαμε και με τότε με Δανία και Σκωτία.
4: Γιατί με την Αγγλία είχαμε πάει τα μυαλά μας αέρα και
0: ναι.
4: Είστε μετά οι καταπακές.
0: Εντάξει. Τίποτα δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Όλα αυτά χτίζονται. Θέλει χρόνια.
4: Εμένα δεν μου αρέσει τώρα που ακούσα δύο που να βγαίνουν Παναθηναϊκοί. Άκουσα έναν σήμερα ίδιος. Γιατί δεν έπαιξε ο Τετέ και έπαιζε ο Κοστούλας, λέει, και ο Κουρμπέλης τον έκανε υπερπαίχτη. Και γιατί στην άλλη.
0: Ας μην βλέπουμε τους παίκτες ανάλογα με τις ομάδες που παίζουν.
4: Δεν έπαιξε ο Κουλιεράκης και του λέει ο Κουλιεράκης.
0: Μπορεί ο Τετέ να μην τέριαζε στο πλάνο αυτό που ήθελε ο προπονητής. Μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Εδώ έπαιξε ο Ιωαννίδης και τον έπαιξε εξτρέμ. Δεν το είδατε?
4: Έκανε νέο.
0: Ήταν η πρώτη φορά 5 επιθετικούς είχε και οι 5 έπαιξαν. 5 επιθετικούς είχε.
4: Το ξέρω.
0: Και οι 5 έπαιξαν.
4: Ναι.
0: Δεν το βλέπουμε.
4: Δεν πιστεύω να κάνει το ίδιο σφάλμα με τη Γερμανία.
0: Όχι, δεν νομίζω. Και στις δηλώσεις που έκανε. Είπε ότι είναι άλλος αγώνας αυτός, αλλιώτικα θα το σχεδιάζουμε.
4: Για μένα είναι τελευταία ευκαιρία τώρα του κύριου Γιωβάνοβιτς.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
4: Γιατί στο προηγούμενο ήταν παταγώδης αποτυχία, έτσι.
0: Ποτέ μιλές ποτέ, δεν ξέρεις καμιά φορά. Η επιτυχία από την αποτυχία είναι πολύ κοντά. Σήμερα ο Παναθηναϊκός, 6 δευτερόλεπτα πριν από από το τέλος, 6-10 δευτερολέπτου ήταν μπροστά. Σε 6-10 δευτερολέπτου από παίχτη που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, τον Οσμάν, έχασε την ευκαιρία να είναι στο τελικό. Είναι πολύ κοντά.
4: Εντάξει, ακόμα εκεί στο μπάσκετ είναι νωρίς ακόμα, δεν είναι και...
0: Ναι, λέμε, πόσο κοντά είναι η επιτυχία με την αποτυχία.
4: Το ξέρω, ναι.
0: Τι θα πει κανείς, ότι ο Μπράντοβιτς δεν έστησε καλά την ομάδα. Δεν μπορεί να το πεις. Αν ξέρω εγώ χάσει και από τον Ολυμπιακό μεθαύριο που παίζουν για το πρωτάθλημα, τι θα πούνε πάλι. Θα πεις ότι είναι κακός ο Μπράντοβιτς. Είναι συγκυρίες, αδερφέ μου.
4: Όχι, ο Μπράντοβιτς είναι εντάξει, πολύ μεγάλος προπονητής.
0: Με εμάς όλους είναι μεγάλος προπονητής. Βέβαια, εγώ αν ήμουν στη θέση του Μπράντοβιτς δεν θα επέστρεφα ποτέ στην ομάδα με την οποία κατέκτησα αυτούς τους τίτλους και είχα αυτές τις επιτυχίες. Δεν ξέρω γιατί το έκανε ο Μπράντοβιτς. Πρέπει ή τα χρήματα να ήταν πολλά.
4: Τα λεφτά είναι πολλά τα λεφτά. 4 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Προφανώς είναι τα λεφτά πολλά και αυτά τα λεφτά είναι που. Εδώ σταυρώσαν τον
4: Μπράντοβιτς. Θα του δοσκεκίσει ο κύριο. Θα του κάνει. Καλά, το μπάτζι για μένα δεν έχει. Δεν παίζει γιατί και πέρσι πανέμοχε μεγάλο μπάτζι.
0: Εδώ η Ισπανία πήγε μέσα στο Γουέμπλεϊ και κέρδισε σήμερα.
4: Εντάξει, η Ισπανία έχει πολύ καλή ομάδα. Πήρε και το Μουντιάλ. Η Αγγλία μια από τα ίδια. Εγώ τη Γαλλία μου άρεσε που την είδα με την Τουρκία. Και με τον Ευρωπονίτη Ζιντάν.
0: Ναι, βέβαια.
4: Πολύ καλή.
0: Και εδώ δεν βλέπεις ότι 41 χρονών ο Μόντριτς, 41 χρονών.
4: Εντάξει, και Μόντριτς είναι παράδειγμα προς μίμηση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Φίλης δεν έχει παίξει καμιά μικρή εθνική ομάδα.
0: Όχι, όχι.
4: Γιατί δεν το κάνω, εγώ απορώ τώρα.
0: Θα έρθει η ώρα του, θα μην βιαζόμαστε. Θα έρθει η ώρα του.
4: Και για μένα, ένα τελευταίο για να κλείσω, μεγάλο φέρα μου που δεν πήρε τον Αθανασίου.
0: Ποιος ο?
4: Πιο φορμαρισμένο, τον Αθανασίου του Όφη.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν τον πήρε.
4: Ο πιο φορμαρισμένος ήταν.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν τον πήρε, τι ήταν αυτό που τον έκανε και δεν τον πήρε. Κοίταξε, άκου. Ας κρατάμε μικρό καλάθι γιατί και άλλοι παίχτες που έχουν διακριθεί στον Όφη πέρασαν από τον Ολυμπιακό και δεν μπόρεσαν να παίξουν. Παράδειγμα, πώς το λένε...
4: Στον Όφη.
0: Στον Όφη, ναι, που πήγε με μεταγραφή, το Χαφ. Από τον Ολυμπιακό, ήταν στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν παίχτες...
4: Όλοι σήμερα το μυαλό μου τώρα, δεν...
0: Ο Ανδρούτσος.
4: Ο Ανδρούτσος
0: διακρίνεται στον Όφη. Στον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να διακριθεί.
4: Ο Μεντιλίπα στον Αθανασίου δεν είναι ούτε να τον πάρει να το δοκιμάσει, ναι, να το δει.
0: Αυτό λέω. Εμένα βέβαια μου κακοίδα την. Με χάλασε η αντίδρασή του στον γκολ. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστή η αντίδρασή του στον γκολ του Όφη με το οποίο κέρδισε.
4: Εκεί μένα δεν, εντάξει.
0: Δηλαδή, εγώ. Δεν θα, αν ήμουν και σχεδίαζα την ομάδα και το βλέπα οπαδικά, δεν θα τον έπαιρνα. Δηλαδή δείχνει το παιδί ότι δεν την αγαπάει την ομάδα, δεν την έχει.
4: Ένα τελευταίο και να κλείσω, εγώ θέλω να πω ότι ο Τετέγια δεν τον έπαιρνε όταν ήταν στην Κηφισιά ή του Κουρμπέλη όταν ήταν στον Αστέρα Τρίπολης. Άρα πρέπει να πάνε στις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
4: Για να τους πάρει, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Πήρε κανέναν από την Κηφισιά τώρα?
4: Όχι.
0: Όσο ήταν ο Παντελίδης στην Κηφισιά, τον πήρε ποτέ?
4: Όχι. Άρα πρέπει να πάρει μεγάλες ομάδες, που για μένα αυτό δεν είναι σωστό.
0: Έτσι
4: συνηθίζεται. Λέμε τώρα η εθνική να παίρνει πιο φορμαρισμένο.
0: Έτσι συνηθίζεται. Θεωρητικά, αυτοί που παίζουν στην πρώτη κατηγορία, είναι καλύτεροι από αυτούς που παίζουν στη δεύτερη ή στις ομάδες πρώτου επίπεδου. Υπάρχουν παίχτες που αυτή τη στιγμή. Να, ο Αθανασίου είναι στην εθνική.
4: Όχι.
0: Γιατί δεν τον πήρε?
4: Γιατί
0: δεν τον πήρε?
4: Πού να ξέρω.
0: Και από την άλλη, γιατί δεν τον κράτησε ο Ολυμπιακός, αφού τον είχε αγοράσει? Κατάλαβες.
4: Εγώ στον έξω βλέπω καλός είναι πάντως.
0: Θα το δούμε.
4: Εντάξει, άλλο απαιτήσει του Ολυμπιακού, εντάξει, και
0: άλλη η ομάδα Ολυμπιακός, άλλη η ομάδα ο Ατρόμητος, άλλη η ομάδα
4: Όφη. Ολυμπιακός δεν πήγε, αλλά πήγε στον Όφη και παίζει και καλό ο Ατρόμητος. Εντάξει, είναι και άλλες οι απαιτήσεις τώρα στον Ολυμπιακό.
0: Έτσι. Και ο Μπουχαλάκης όσο ήταν στον Ολυμπιακό, βρίζαν οι Ολυμπιακοί, οι Ολυμπιακάρες αυτοί, το παλικάρι που τα δίνει όλα σχεδόν.
4: Όχι, εμένα μου άρεσε και οι παλιές του, είχε μεγάλη ακριβή, παλιές μεγάλες.
0: Το ίδιο γινόταν και με το Σιώπη, το ίδιο γινόταν και με πολλούς παίχτες, εν πάση περιπτώσει.
4: Δεν ξέρω, να πω, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Εθνική. Δεν μου λέτε από το Ιντερβέντε, ποιος μεταδίδει τον αγώνα, ο κύριος Λίγκρης, ε.
0: Ο κύριος Λίγκρης, ο Γιώργος ο Λίγκρης, μαζί με τον Μάνο τον Σταραμόπουλο.
4: Είναι ωραία αυτή.
0: Είναι στη Γερμανία και μετά κατεβαίνουν την άλλη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, για τους δύο αγώνες. Έναν με τη Γερμανία και έναν με την Ολλανδία.
4: Εντάξει.
0: Έχουμε δύο αγώνες μέσα εδώ με Γερμανία και Ολλανδία και έχουμε και έναν αγώνα εκτός με τη Γερμανία αύριο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είσαι
0: καλά. Γεια σας. Καλά, γεια σου, γεια σου. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος μετά από 4 ώρες. Ολοκληρώθηκαν 2 ημιτελικοί. Αυριανός τελικός, ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό για το Super Cup. Νικητής στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ο ΠΑΟΚ και νικητής στο ΑΕΚ Ολυμπιακός ο Ολυμπιακός. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή Κυριακή.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.